Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026. Είμαι η Ναταλία Κάντερτζη και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές της σημερινής εκπομπής, Σάββας Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Γιώργος Μανουσακάκης. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 69489-84-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Τέλος μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα».

0: η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Μας λέει λοιπόν ότι αλλάζει και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος που τη ζούμε, τη θυμόμαστε, τη μοιραζόμαστε. Από τη μια χώρη με βαριά ιστορία όπως τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που παραμένουν στην επικαιρότητα, κουβαλούν μνήμες προσφυγιάς και αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης. Από την άλλη η καθημερινότητα στους δρόμους αλλάζει με ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει μέρος της αστικής μετακίνησης, αλλά ταυτόχρονα φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, συνύπαρξης και κανόνων στο δημόσιο χώρο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε και για τα δύο, για την πόλη που θυμάται και για την πόλη που πρέπει να οργανωθεί για να είναι ασφαλής για όλους. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον συνάδελφο διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Δήμο Αθηναίων Γιώργο Μανουσακάκη και θα μιλήσουμε για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 που θα γίνει την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και για το Union Cyclist International Mobility and Bike City Forum που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 10 και στις 11 του μήνα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Athens Tour of Hellas 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Την Κυριακή, λοιπόν, 10 Μαΐου, η εκδήλωση μετατρέπει το κέντρο της πόλης σε ανοιχτή γιορτή ποδηλασίας και βιώσιμης κινητικότητας. Με αφορμή τον τερματισμό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα επιβεβαιώνει το ρόλο της ως δυναμική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αναδεικνύουν την πόλη σε σημείο αναφοράς για την ποδηλασία και τη βιώσιμη κινητικότητα. Επενδύουμε σταθερά στην πράσινη μετακίνηση και ενισχύουμε τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επισκεπτών. Προχωράμε, είπε ο κύριος Δούκας, στη δημιουργία 50 σημείων ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές, ενώ ήδη λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία διάθεσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στα δημοτικά πάρκινγκ της Κλαθμόνος και της Βαρβακίου. Με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις διαμορφώνουμε μια πόλη πιο φιλική, πιο σύγχρονη και πιο βιώσιμη, καταλήγει ο κύριος Δούκας. Κλείνοντας, να πούμε, Ναταλία, ότι μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού μέρους και τις απονομές, η γιορτή στο Σύνταγμα θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία, όπου στη σκηνή θα εμφανιστούν η Σταβέντο, η Διαδάμου, η Ευαγγελία, η κύρα Μάη Κάη, ο TJ Νίκος Μάκοβλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίδοντας το μουσικό παλμό. Κλείνοντας, επίσης πρέπει να συμπληρώσουμε ότι 10 και 11 του μηνός ξεκινάει το συνέδριο που έχει να κάνει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
0: Να πούμε ότι θα τιμηθεί ο Δήμος Αθηναίων από την Διεθνή Ένωση Ποδηλατιστών.
1: Ναι. Και αυτό σημαίνει, όπως το επισημαίνουν όλοι, ότι πλέον ο Δήμος Αθηναίων έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας. Πλέον αποτελεί ένα προορισμό και αποτελεί από μια πόλη η οποία δίνει και αυτή τον αγώνα της και τη μάχη της προκειμένου το ποδήλατο και η βιώσιμη ανάπτυξη να μπει στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε ξαναπεί πως τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι απλώς ένα σύνολο κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μνήμη, είναι ιστορίες ξεριζωμού, αλλά είναι και μια ζωντανή κοινότητα που συνεχίζει να υπάρχει και να διεκδικεί το χώρο της σε μια πόλη που αλλάζει. Η περιφέρεια έχει αναλάβει, γιατί έχει στην κυριότητά της ορισμένα από τα κτίρια, τα οποία, όπως λέει σε όλους τους τόνους, δεν πρόκειται να κατεδαφιστούν. Όσοι διαμένουν εκεί θα μεταφερθούν σε άλλες κατοικίες στο πλαίσιο της ανάπλασης του χώρου. Δεν πρόκειται, λέει, να εμπορευματοποιηθούν ή να γκρεμιστούν ή να εγκαταληφθούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Για την υποστήριξη της κοινότητας διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Εκεί στη σκηνή βρέθηκαν ο Φίβος Ντέλη Βοριάς, η Νατάσα Μποφίλιου και η Μάρθα Φριντζίλα. Ήταν μια εκδήλωση συμπαράσταση στην κοινότητα που αντιδρά στη σχεδιαζόμενη ανάπλαση από την περιφέρεια Αττικής, αλλά και στον Απεργοπίνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας. Ο Φίβος Ντέλη Βοριάς έχει μιλήσει για αυτόν τον τόπο ως έναν χώρο που δεν έχει πειραχτεί και που χρειάζεται σεβασμό και προστασία. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία, μιλήσαμε μαζί του για τη μνήμη, την πόλη και το ρόλο της μουσικής, του καλλιτέχνη μέσα σε όλα αυτά. Ας τον ακούσουμε. Έχεις πει ότι τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ένας χώρος που δεν πρέπει να πειραχτεί και ότι χρειάζεται σεβασμό και προστασία από όλους μας. Αυτή είναι μια σκέψη που σε συνόδευσε και πάνω στη σκηνή την Κυριακή.
2: Κοίταξε, αυτή η σκέψη δεν είναι ακριβώς ολοκληρωμένη. Όταν λέω δεν πρέπει να πειραχτεί, εννοώ ότι δεν πρέπει να γκρεμιστεί, δεν πρέπει να δοθεί πρόχειρα και γρήγορα και άτελα, όπως τόσοι χώροι στην Αθήνα με ιστορική σημασία, σε μια χρήση δευτερεύουσα, σε κάτι ξέρω εγώ βιαστικό, σε κάτι απερίσκεπτο. Οι άνθρωποι που ανέδειξαν την ιστορική του σημασία και την περίοδο των Δεκεμβριανών και την περίοδο όλο αυτό που συνέβαινε με την προσφυγιά, με το ότι ερχόντουσαν άνθρωποι με τις χειρότερες συνθήκες και που βολευόντουσαν όπως στην Αθήνα. Αυτό το μέρος λοιπόν το ανέδειξαν κάποιοι άνθρωποι που σιγά σιγά μέσα στα χρόνια έφτιαξαν μια ενδιαφέρουσα κοινότητα εκεί πέρα, η οποία λειτουργεί με αλληλεγγύη, η οποία φιλοξενεί ανθρώπους που το έχουν ανάγκη κτλ. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η πολιτεία πρέπει να συμβαδίσει με όλο αυτό. Πρέπει να συμβαδίσει, να σεβαστεί την ιστορικότητα του μνημείου, να βρει τον τρόπο να το διατηρήσει, να το ανακαινήσει, να το φροντίσει, να ανασκευάσει και να αναστηλώσει κάποια ας πούμε προβλήματα που έχει, αλλά να το κάνει πάντα με το σεβασμό για τους ανθρώπους που το διατήρησαν τόσα χρόνια στη ζωή και με σεβασμό για την κοινότητα που έχει αναπτυχθεί εκεί πέρα. Όταν του γνώρισα και μιλήσαμε, γιατί εγώ το έβλεπα όπως πολλοί από εμάς ως ένας νοσταλγός περιηγητής, έβλεπα δηλαδή την ιστορική του αξία και έβλεπα τώρα όμως που ξέρω και τους ανθρώπους και ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν εκεί, θα ήθελα να μην το δει, θα ευχόμουν να μην το δει επιπόλαια η πολιτεία όπως ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία, δηλαδή πηγαίνω σε ξένες πόλεις και βλέπω με τι σεβασμό στέκονται απέναντι στην κάθε περίοδο της ιστορίας του. Δηλαδή πας στο Παρίσι και μια γειτονιά που έπαιξε ρόλο στη Γαλλική Επανάσταση ή στην κατοχή ή στα χρόνια του Ντεγκόλ ή στα χρόνια του Μάη του 68 κτλ. Προσπαθούν να διατηρήσουν και την ιστορικότητά της και την ουσία της. Εδώ πέρα αυτό δεν το κάνουμε δυστυχώς.
0: Συμμετέχοντας σε ένα μίνι ντοκιματέρ πριν από μερικά χρόνια, αναφέρθηκε στις διηγήσεις από τον πατέρα σου και είπες ότι υπήρχε μια αίσθηση που είχε αποκρισταλωθεί σε σένα. Ναι. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα.
2: Ναι, είναι ξέρετε τι, υπάρχει κάτι το σοβαρό. Οι Έλληνες, όπως και όλοι οι λαοί δηλαδή, προσπαθούν να ξεχάσουν τους διάφορους εφιάλτες τους, ας πούμε. Εφιάλτης ήταν η Κίμικρασιατική καταστροφή και ο τρόπος με τον οποίο ήρθανε με βάρκες πρόσφυγες εδώ, ο τρόπος που τους φέρθηκαν οι αυτόχθονες ας πούμε, ο τρόπος που τους έλεγαν τουρκόσπορους κτλ. Ενώ ήταν Έλληνες, δικοί τους άνθρωποι, Μυρνοί. Αντίστοιχος εφιάλτης είναι και τα Δεκεμβριανά, ο διχασμός που ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα μπορείς είτε να τα θάψεις, είτε να τα ισοπεδώσεις, είτε να τα απαλλατριώσεις κτλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου τα κάνεις χειρότερα. Το καλύτερο είναι να τα θυμάσαι, να σου γίνονται διδάγματα.
0: Μιλάμε για μια μνήμη που κινδυνεύει στις μέρες μας, σωστά.
2: Ακριβώς. Και ακριβώς επειδή οι πόλεμοι δεν σταματούν, ακριβώς επειδή τα προσφυγικές ροές δεν θα σταματήσουν, ακριβώς επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ, ας πούμε, είναι και κίνδυνοι του παρόντος. Ο διχασμός είναι πάντα ένας κίνδυνος. Όλα αυτά λοιπόν, όταν υπάρχουν χώροι που μας τα θυμίζουν, οι χώροι αυτοί πρέπει να γίνονται σύμβολα του πώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί που πραγματικά υποδέχονται κάποιους πρόσφυγες και τους φροντίζουν για λίγο καιρό κτλ.
0: Και όχι μόνο πρόσφυγες, ναι.
2: Ναι, αλλά και παρείες της ζωής και ναρκωμανείς και ανθρώπους σε ρόλο κτλ. Λοιπόν, το ότι υπάρχει μια κοινότητα εκεί η οποία έχει φτιάξει μια μικρή γειτονιά εκεί μέσα, για μένα είναι ένα πρότυπο. Και είναι και ένα πρότυπο που θα μπορούσε να δημιουργείται και να λειτουργεί σε διάφορα κτίρια της πόλης, ας πούμε. Αυτό λέμε, ότι υπάρχουν τρόποι δημιουργικοί, όλα αυτά, όλοι οι χώροι που θυμίζουν κάτι, να γίνονται και πρότυπα ανάπτυξης με έναν άλλο τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν συνήθως οι κυβερνήσεις.
0: Έκανες βέβαια και μία αιχμηρή παρατήρηση, λέγοντας ότι η πόλη γίνεται ένα τεράστιο Airbnb.
2: Ναι.
0: Θεωρείς ότι χώροι όπως τα προσφυγικά είναι από τις τελευταίες αντιστάσεις σε αυτή την πόλη που ζούμε?
2: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οι πόλεις, ακόμα και για την τουριστική τους εκμετάλλευση, ας πούμε, δεν πρέπει να χάνουν ούτε την ιστορικότητά τους, ούτε τις ιδιαιτερότητές τους. Άμα γίνει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ένα σκηνικό ενός Athens by Night, αλλά χωρίς την Αθήνα την ίδια, χωρίς κατοίκους, χωρίς ζωή, χωρίς ουσία, τότε πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε και θα υπάρχει και πρόβλημα και για την ίδια την τουριστική ανάπτυξη, ας πούμε.
0: Σε μια τέτοια συνθήκη, ο καλλιτέχνης τι ρόλο μπορεί να παίξει? Να φωτίζει, να υπερασπίζεται ή απλά να καταγράφει?
2: Κοιτάξτε, όλα μέσα είναι. Ο καλλιτέχνης και ειδικά ο καλλιτέχνης του τραγουδιού είναι ένας άνθρωπος που εκεί που προχωράει με την κιθάρα του στον ώμο, το μπουζούκι του, το λαούτο του, το ό,τι θέλετε, το synthesizer του, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα μέλος του θειάσου της ζωής. Ένα πρόσωπο το οποίο συνυπάρχει και ακούει φωνές και από τα κάτω και από τα πάνω κτλ. Πρέπει να φέρνει, πρέπει με τη φωνή του δυνατά να εφόσον έχει την τύχη να ακούει τις φωνές, ας πούμε, από τα υπόγεια, να τις μεταφέρει και προς τα πάνω. Εγώ αυτό αισθάνομαι ότι κάνω. Δεν το κάνω ούτε προκλητικά, ούτε για να, πώς να το πω, για να ανήκω σε μια, ας πούμε, τι να πω, σε μια βολεμένη κοινότητα ανθρώπων που έχουν κάνει τη διαμαρτυρία ψωμί τους, αλλά ούτε όμως και για να αισθανόμενος ποτέ ότι ανήκω στα πάνω στρώματα, ότι είμαι διασκεδαστής τους. Αυτό το οποίο θέλω είναι μια αναγωνία την οποία αντιλαμβάνομαι εγώ τη στιγμή που γράφω ένα τραγούδι, να ακούγεται και προς τα πάνω. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε μέρη όπως τα προσφυγικά, που έχουν τέτοιες αγωνίες, είναι απόλυτα παρεξηγήσιμοι και απόλυτα μπορούν να γίνουν ένα αναλώσιμο υλικό από πονηρούς ανθρώπους της εξουσίας.
0: Νιώθεις ότι...
2: Θέλουμε να καθαρίσουμε το λόγο τους, να μεταφέρουμε πιο καθαρά.
0: Νιώθεις ότι σήμερα αρχίζουμε να ακούμε αυτές τις ιστορίες που, όπως και εσύ έχεις πει, μένουν ταμπού, αλλά πάνω τους όμως χτίζεται η πόλη, αρχίζουμε να τις ακούμε αυτές ή εξακολουθούμε να τις αποφεύγουμε?
2: Δυστυχώς δεν έχουμε καθαρή ματιά απέναντί τους και αυτό δεν μας διδάσκει και στο παρόν. Δηλαδή, ήδη η Αθήνα δεν είναι η Αθήνα του 90 ούτε του 80. Δεν έχουμε πια τα πρόσωπα που την αποτελούν, ας πούμε, στην κατά του 50, ξέρω εγώ, την αποτελούσαν πια οι ενταγμένοι πρόσφυγες και οι άνθρωποι, δηλαδή από τη Μικρά Ασία κτλ. Και οι άνθρωποι που ήταν οι παλιοί Αθηναίοι. Από το 90 και μετά ήρθαν και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Ήρθαν και οι Αλβανοί. Ήρθαν και πάρα πολλοί άνθρωποι στη δεκαετία του 80 από την επαρχία. Υπήρχε πολύ μεγάλο κύμα εσωτερικής μετανόησης. Έτσι είναι η πόλη. Είναι ένα χωνευτήρι το οποίο αλλάζει συνεχώς. Αν όμως δεν μαζεύουμε πείρα για το πώς αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις αλλαγές τα προηγούμενα χρόνια και πώς τις κάναμε δημιουργικές σιγά σιγά, Και αν το μόνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν θέλουμε την αλλαγή, τι θέλουμε με έναν πάρα πολύ πονηρό τρόπο ανάπτυξης, τότε θα γίνονται χειρότερα πράγματα. Θα υπάρχει βία, θα υπάρχει εκδίωξη, θα υπάρχει... Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα προσέχουμε. Mm-hmm. Να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι σε αυτά.
0: Κλείνοντας, αν έπρεπε να κρατήσεις μία εικόνα από τη συναυλία της Κυριακής που να συνοψίζει όλα αυτά που μας περιέγραψες, ποια θα ήταν αυτή?
2: Ήταν, εμένα με συγκίνησε πολύ το ότι εκεί πέρα ήταν από κυρίες με τα παιδιά τους που φτιάχνανε φαγητά και ήταν από ξένες χώρες κτλ. Μέχρι πιτσιρίκια τα οποία ήταν παιδιά της ανορχικής συλλογικότητας που είναι εκεί και έτσι έλεγαν πολύ συγκινητικά συνθήματα για τους απεργούς. Υπήρχε, πώς να το πω, ένα συγκινημένο κέφι. Ότι ρε παιδί μου, ρε παιδιά, εμείς γιορτή θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια γιορτή. Θέλουμε να είμαστε σαν αριστοφανικοί ήρωες που να φτιάξουμε, να μαγειρέψουμε όλοι μαζί και να πούμε, έλα εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια μικρή κοινότητα στην οποία η συνύπαρξη θα είναι ειρηνική και δημιουργική.
0: Ή αυτό να συντηρήσουμε αυτή την κοινότητα.
2: Ταυτόχρονα από δίπλα ήταν οι άνθρωποι του Αγίου Σάβα, οι ασθενείς από τα πέρα την Παλκόνη, που είχαν βγάλει τα κινητά και ηχογραφούσαν τη συναυλία, τα τραγούδια, συμμετείχαν και αυτοί. Αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτού του τύπου λοιπόν, τα δεκάλεπτα, αυτές οι μικρές ώρες της μικρής ουτοπίας που δημιουργεί μια συναυλία, αυτό να είναι και το παράδειγμα προς τους δημάρχους, προς τους υπουργούς, προς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μπορούν να βοηθήσουν σε όλο αυτό.
0: Φίβο Δελιβοριά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια.
2: Γεια, γεια.
0: Ακούσαμε τον Φίβο Δελιβοριά, τον οποίο ακούμε και τώρα μουσικά, ο οποίος την Κυριακή στις 11 το πρωί θα συνομιλήσει στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά με τον ιστορικό και συγγραφέα Τάσο Σακελαρόπουλο, υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, για την εμβληματική προσωπικότητα του Άγγελου Δελιβοριά, ο οποίος ήταν θείος του, διετέλεσε για 4 δεκαετίες διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη και έφυγε από τη ζωή το 2018. Συντονιστείτε Κυριακή 11 το πρωί στον Αθήνα 984 στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 5 παρα 20, είναι η εκπομπή Ναι Αθήνα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98.3, στο μικρόφωνο η Ναταλία Κανταρτζή. Και τι θα δούμε τώρα, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν μπει για τα καλά εδώ και καιρό στην καθημερινότητα της πόλης. Είναι ένα σύγχρονο μέσο μετακίνησης, φιλικό βέβαια προς το περιβάλλον, αλλά την ίδια στιγμή δημιουργεί όλο και περισσότερα ερωτήματα για την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τη συνύπαρξη στο δημόσιο χώρο. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται και αύξηση ατυχημάτων, κυρίως με ανήλικους χρήστες. Ενώ η εικόνα με τα πατίνια στα πεζοδρόμια προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στην Αθήνα η συζήτηση έχει ανοίξει ξανά μετά και την ακύρωση βέβαια της κανονιστικής απόφασης του Δήμου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ώρα που η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα και η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο για κανόνες και ελέγχους. Για όλα αυτά λοιπόν συζητάμε σήμερα με την Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, την κυρία Ελένη Ζοντήρου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ζοντήρου, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αύξηση ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατινιά, κυρίως όπως είπα και με ανήλικους. Μπορεί στην Αθήνα να μην έχουμε δει έτσι τα πιο ακραία περιστατικά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Λοιπόν, η εικόνα στην πόλη, γι' αυτό και να ξέρετε ότι γίνονται και έλεγχοι με τροχέα, είναι η κυκλοφορία των πατινιών χωρίς κράνος και τηλέφωνο. Οπότε γι' αυτό προχωράμε στον έλεγχο για το αυτονόητο κράνος τηλέφωνο. Αλλά στο πλαίσιο της κανονιστικής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διαπιστώνοντας ότι τοποθετούνται παντού τα πατίνια όταν αφήνονται, φτιάξαμε μία κανονιστική έτσι ώστε να φτιάξουμε ειδικούς χώρους στάθμευσης για την απόθεση των οχημάτων αυτών. Ορίσαμε 1574 θέσεις σε 124 σημεία ζώνες. Εκεί τι σημαίνει? Ότι ο καθένας μπορεί να τοποθετεί και να παίρνει το πατίνι από εκεί. Θέλω να ξέρετε ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού δεν ορίζουν ούτε τη διαδικασία διοδότησης των εταιριών, ούτε το μέγεθος του στόλου του λειτουργού των οχημάτων τους. Και μετά την επεξεργασία της κανονιστικής που θα ψηφιστεί, γιατί ψηφίστηκε η κανονιστική, πήγε στην αποκεντρωμένη, μας απέρριψε κάποια άρθρα τα οποία είχαν το πώς απομακρύνουμε τα πατίνια. Μας είπαν ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το κώδικο της κυκλοφορίας, όπως βάζαμε και κάποια άλλα ρυθμιστικά επίπεδα που θα κυκλοφορούν, τα οποία επίσης μας απέρριψε. Οπότε τώρα ξαναρχόμαστε με διορθωμένη την κανονιστική, η οποία θέλω να ξέρετε ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση των εταιριών και θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τη λειτουργία του στην ελληνική αγορά. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα πατίνια και έτσι μας λέει ο νομοθέτης ότι πρέπει να λέμε όταν ένας αφήνει το πατίνι του μόνο του, δεν μπορώ να του, κόψω κλίση αν δεν το βρω από το φόρο. Δηλαδή αν κάποιος πάρει ένα πατίνι και το αφήσει κάπου, δεν μπορώ εγώ να του γράψω κλίση, γιατί πρέπει να είναι επαυτοφόρο, να το πιάσω επαυτοφόρο. Ναι. Τώρα, επειδή τώρα χωροθετούμε τις θέσεις, κόβουμε κλίσεις για απόθεση πατινιών πάνω από 3 στις εταιρείες, που αυτή τη στιγμή είναι 4 εταιρείες που έχουν πάρει, που έχουν πατίνια στην πόλη. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά νομοθετικά κενά. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων, τόσο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, θέτουμε κάποια θέματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια αρμοδιότητα στην πόλη μας. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο θέμα είναι ανήλικη και οδική ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή, άδεια κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους για ανήλικους άνω των 12 ή 15 ετών, χωρίς καμιά αποδεδειγμένη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των σημάτων κυκλοφορίας, είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, στο νομοθετικό μας πλαίσιο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να θεσπιστεί.
0: Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σήμερα να λέει ότι θα απαγορευτεί.
1: Απλώς πρέπει να γίνει ενώ ξεκινάει ο Δήμος της Αθήνας να φτιάξει το ρυθμιστικό και κάνει τη χωροθέτηση, από εκεί και πέρα δουλεύουμε με το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Που εννοώ, δεν είναι μόνο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω στο οποίο θα στηριχτεί και ο Δήμος να φτιάξει την κανονική.
0: Κυρία Ζωντήλου, αυτό λέει και σε νέα ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη, η οποία λέει ότι ακόμα και αν φέρεται στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τη νέα κανονιστική, ακόμα και αν αυτή είναι άρτια, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα γιατί δεν θα έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
1: Όχι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Διότι εμείς ανοίγουμε το θέμα και δεν το κλείνουμε. Δηλαδή,
0: ούτε θα έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
1: Όχι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Διότι εμείς ανοίγουμε το θέμα και δεν το κλείνουμε. Δηλαδή.

0: διεκδικούμε και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Παραδείγματος χάρη το ξέρατε ότι είχαμε βάλει ότι μπορούν να έχουμε τη μαζική απομάκρυση των πατινιών και να πληρώνουν οι εταιρείες 300 ευρώ για να τα μαζεύουν με την καθαριότητα και είπανε όχι, η μαζική απόθεση των πατινιών πρέπει να εφαρμόσει το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Εμείς το κάναμε, αλλά η περιφέρεια μας είπε ότι δεν πρέπει να το κάνετε έτσι. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κανονιστική που είναι η αρχή δεν είναι το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε να μην κάναμε τίποτα. Οπότε ξεκινάμε και στη πράξη αποδεικνύεται ότι η Δήμη πρέπει να μας δώσει το Υπουργείο Μεταφορών και μια ειδική εξουσιοδότηση πώς θα ρυθμίσουμε ή πώς θα απομακρύνουμε εκτός από το κώδικο οδικής κυκλοφορίας τα μαζικά πατίνια. Mm-hmm. Ή πώς θα μαζεύουμε το μεμονωμένο πατίνι αν δεν το βρω υπό αυτό το φόρο. Το καταλάβατε αυτό. Εδώ προκύπτουν τα θέματα που σημαίνει ότι πρέπει είναι μια αρχή για να ανοίξουμε το θέμα με νυφαλιότητα. Mm-hmm. Το δεν κάνω τίποτα δεν σημαίνει κάνω και κάνω ακόμα καλύτερα γιατί θα έρθουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Όπως παραδείγματος χάρη, επειδή προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το ρυθμιστικό σχέδιο και αυτό είναι μια καλή αρχή, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ευθύνη των εταιριών εκμίσθωσης και χρήσης κράνους. Ενώ νοικιάζουν ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, ο επισκέπτης που θα έρθει στην πόλη θα πάρει ένα πατίνι, αλλά δεν έχει υποχρέωση η εταιρεία να του δώσει κράνος. Το καταλάβατε. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί άνευ κράνους. Οπότε πρέπει και αυτό να υπάρχει νομοθετική. Και αυτό που ζητάμε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι να μπορούμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια. Να μας δώσει ειδική εξουσιοδότηση, την οποία δεν την έχουμε, μας λένε επιβάλλεται το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση. Κάνουμε μια αρχή η οποία είναι θετική.
1: Μέχρι να έρθει η νέα αυτή η ρύθμιση.
0: 14 του Μάη, mm. περνάει μετά τις διορθώσεις που μετά τις διορθώσεις από την αποκεντρωμένη, mm. περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάει πάλι στην αποκεντρωμένη, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ήδη το οικείο κεφάλαιο των χωροθετήσεων δεν μας ζήτησαν να το διορθώσουμε, οπότε οι χωροθετήσεις προχωράνε κανονικά. Όπως είδατε προχθές πήγε ο Δήμαρχος και είδε πώς γίνεται η χωροθετήση για να μπορούν να ξεκινήσουν.
1: Έχετε δει και παραδείγματα ας πούμε άλλων πόλεων που έχουν ήδη εφαρμόσει κάποιες ρυθμίσεις, δηλαδή για παράδειγμα πρωτευουσών, το Παρίσι μετά από ένα δημοψήφισμα που έγινε το 2023 mm-hmm. αποφάσισε την πλήρη απαγόρευση των κοινόχρηστων πατινιών. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πού βρίσκεται η ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στην ασφάλεια αλλά και την καινοτομία?
0: Ακριβώς. Πάμε στην καινοτομία. Η μικροκινητικότητα είναι ωφέλιμη στην πόλη γιατί μπορείς να ξέρετε ότι τα πατίνια μπορούν να κυκλοφορούν με 25 χιλιόμετρα μόνο σε δρόμους 50, με όριο ταχύτητα στο 50. Η μικροκινητικότητα είναι ωφέλιμη γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση των ρήπων και γενικά σε μια προσβασιμότητα στην πόλη. Το θέμα είναι ότι εμείς δυστυχώς δεν έχουμε επιβάλει τους κανόνες. Ενώ στις άλλες χώρες λέει ενοικιάζεις πατίνι, τένις και κράνος, εμείς δεν το έχουμε λύσει αυτό καν. Δεν έχουμε λύσει, πηγαίνουμε με το κώδικο οδικής κυκλοφορίας που λέει.
1: Η Ρώμη έχει επιβάλει ένα τέτοιο υποχρεωτικότητα στο κράνος, ακόμα και για νεότερους χρήστες.
0: Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα το θέμα της διαδικασίας των απομάκρυνσης οχημάτων, γι' αυτό και θέλουμε ειδική εξουσιοδότηση στους Δήμους που ξέρουμε τους δρόμους μας καλά. Δεν έχει ανοίξει το θέμα της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Οπότε καταλαβαίνετε και ένα πάρα πολύ σημαντικό που δεν είναι μόνο του Δήμου, αλλά είναι η κοινωνία έχει πάει μπροστά. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε.
1: Άρα
0: απλώς,
1: λέμε...
0: απλώς δεν ξέρετε ότι όταν ο ανήλικος 15 χρονών πάρει το πατίνι που πρέπει να έχει το κράνος, γι' αυτό και κάνουμε ελέγχους για κράνο και τηλέφωνο, δεν ξέρουνε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, δεν ξέρουν τα σήματα.
1: Σαφώς δεν το
0: ξέρουν. Μήπως το σχολείο πρέπει να μάθει και αυτό.
1: Ναι, αυτό όμως προϋποθέτει μία σειρά ενεργειών και πρωτοβουλειών και από...
0: Εμείς ξεκινήσαμε πάντως ως Δήμος της Αθήνας.
1: Και από τα Υπουργεία και...
0: Ακριβώς. Mm.

0: Εμείς ξεκινήσαμε.
1: Άρα λοιπόν,
0: από τον...
1: για να συνοψίσουμε, κυρία Ζωτήρου, και να κλείσουμε. 14 Μαΐου έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, από εκεί φεύγει στην περιφέρεια. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί μετά μέχρι να δούμε την εφαρμογή των κανόνων?
0: Ήδη γίνονται οι χωροθετήσεις, προχωράει. Ήδη κόβονται πρόστιμα, καταλάβατε, πάνω από 3. Οπότε προχωράμε σιγά σιγά. Δηλαδή το τυπικό μέρος πιστεύω ότι μέχρι τέλος του Μαΐου μπορεί να έχει ολοκληρωθεί. Αλλά εμείς χωροθετούμε κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Και κόβουμε κλήσεις. Πάνω από 3 τώρα κόβουμε κλήσεις για τη μαζική απόθεση των οχημάτων. Ανοίγουμε το θέμα σε νομοθετικό επίπεδο. Να έρθει το Υπουργείο Προστασίας και το Υπουργείο Μεταφορών. Και τι άλλο κάνουμε?
1: Κυρία Ζωτήρου, σας ευχαριστώ.
0: Και κάνουμε και ελέγχους με την τροχέα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε ελέγχους με την τροχέα για κράνος και για τηλέφωνο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Γεια σας.

0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ έχει αρχίσει, οι πρόβες γίνανε και εμείς θα πάμε εδώ δίπλα στην Τεχνόπολη όπου ξεκίνησε το φεστιβάλ μπύρας. Όμως έχει σχηματιστεί μια τεράστια ουρά που ξεκινά από την κάτω είσοδο της Τεχνόπολης και φτάνει έως και την Ιερά Οδό. Γιατί, θα μας πει τώρα η συνάδελφος Νάνση Αγγελοπούλου. Νάνση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Εδώ λοιπόν έχουν σπεύσει οι περισσότεροι να προμηθευτούν τα μπλουζάκια των Metallica μία μέρα πριν τη συναυλία. Εδώ έχει στηθεί ένα pop-up store, ένα pop-up κατάστημα των Metallica αυθεντικό για τρεις ημέρες εντός της Τεχνόπολης. Η ουρά παραμένει μεγάλη από το πρωί. Στις 10 άνοιξαν οι πόρτες, ο κόσμος περίμενε από πολύ νωρίτερα. Αυτή την ώρα, από ό,τι μας λένε εδώ οι άνθρωποι, η αναμονή ξεπερνά τις 4 ώρες.
0: Χαρά στο κουράγιο τους.
1: Φαίνεται να τους αποζημιώνει. Οι εξερχόμενοι βγαίνουν χαμογελαστοί. Όπως είπαμε, θα βρίσκεται μέχρι και την Κυριακή. Να πω το ωράριο τώρα. Σήμερα το κατάστημα κλείνει στις 8, αύριο λειτουργεί 9 το πρωί με 6.30 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η είσοδος γίνεται μόνο από την οδό Ιάκου. Έχει στηθεί εντός του κτηρίου Μηχανουργείου της Τεχνόπολης.
0: Το Δέλτα 12 είναι αυτό.
1: Νομίζω ναι. Και πολλούνται νέα σχέδια για το live της Αθήνας αποκλειστικά, αλλά και παλαιότερα σε καλύτερες τιμές, κοσμήματα, φύσες και συλλεκτική εκδοχή του βινιλίου 72 Seasons των Metallica. Ναι. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνουμε και οι τιμές δεν είναι πολύ χαμηλές, αλλά οι fans είναι πολύ πιστοί.
0: Δεν πτωούνται. Ούτε για
1: έχουν
0: την αναμονή.
1: Από το εξωτερικό ανθρώπους. Που μάλλον συνδυάζουν τις διακοπές τους με τη συναυλία και ήθελαν τον μπλουζάκι της Αθήνας.
0: Πολύ ωραία, ας τους εμείς την αδεπούμε. Καλή υπομονή και κουράγιο μέχρι να φτάσουν, φαντάζομαι, ναι, έως τις 8 η ώρα το βράδυ που θα κλείσει το μαγαζάκι. Καλή δύναμη.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει προϊόντα για τις επόμενες ημέρες.
0: Ποιος ξέρει, για να είναι για τρεις ημέρες, προφανώς οι προμήθειες θα είναι αρκετές.
1: Να συστήσουμε καπέλο και νερό σε όσους σκοπεύουν να έρθουν.
0: Αύριο και μεθαύριο, ναι, αύριο και μεθαύριο ειδικά. Νάνση Αγγελοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.

έτσι σιγά σιγά υπό τους ήχους των Μετάλλικα θα κλείσουμε για σήμερα. Εγώ απλά να σας πω ότι έχουμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων από σήμερα έως και τις 11 Μαΐου. Από πλατεία Κλαθμών στο νησιώτικο Πανηγύρι και στην πλατεία Αυδή και ήχοι Λατινικής Αμερικής στην πλατεία Κλαθμών αύριο και στο Ζάπιο Μέγαρο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr να δείτε όλο το πρόγραμμα. Από εμάς να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή εδώ στον Αθήνα 984. Να πούμε να η Αθήνα. Από το Σάββα Κόκκινο, τη Λίλη Φωτοπούλου και την Αταλία Κανταρτζή, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και ώρα Αθήνας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ευρωπαϊκή ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα την ώρα που ξημερώνει. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, αυτό πρωινό επί του παρόντος, τη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος, πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Αποστολίδης. Και πάμε σιγά σιγά, λέξη λέξη, νότα νότα, στο χώρο της ενημέρωσης, της ειδησιογραφίας, στο ξέδιπλωμα της καινούργιας μέρας.

Αβεξορμπά, Δαλιδά, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Και ταξιδεύουμε στην μελωδία με την Οδή της Χαράς. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, η Οδή της Χαράς, το μακρινό 1823. Ήταν το ποίημα του Τσίλερ το 1785, το οποίο εξυμνούσε την αδελφοσύνη των λαών. Και από το 1985, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Οδή της Χαράς του Μπετόβεν να καθιερώνει το σύμμινο της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, με ένα όραμα εκείνα τα χρόνια. 9η Μαΐου, η μέρα Ενωμένης Ευρώπης, ήταν εκεί η διακήρυξη του Ρομπέρτ Σουμάν για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών. Το 50, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, τέτοιες μέρες του Μάη, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με την Ευρώπη κατεστραμμένη και εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και την ελπίδα τους. 5 Μαΐου του 49 δημιουργήθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το 64 η μέρα αυτή ως ημέρα αργίας και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σήμερα, η αντιπροσωπεία, η Κομισιόν και πολλοί φορείς στην εμπειρία Ευρώπη Αθηνών στο Αρσάκι, ξέρετε, στα 244-46, μια εκδήλωση για την ενημέρωση, τη συμμετοχή και τη βιωματική γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας. Βεβαίως η ευρωπαϊκή ιδέα είχε πολύ πιο βαθιές ρίζες. Ήταν το μακρινό 1849, 21 Αυγούστου, ένα συνέδριο για την ειρήνη στην Ευρώπη με ομιλητή τον Βίκτορα Ουγκό. Και ο περίφημος συγγραφέας να γράφει, να λέει: «Θα έρθει μια μέρα που εσύ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, θα είστε έθνη της Ηπείρου, χωρίς να χάσετε τις ιδιαιτερότητές σας και το μεγαλείο σας. Θα ενωθείτε και θα δημιουργήσετε την ευρωπαϊκή αδελφοσύνη. Θα έρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχουν πια άλλα πεδία μαχών παρά οι αγορές που θα ανοίγουν στο εμπόριο και τα μυαλά που θα ανοίγουν τις ιδέες. Θα έρθει μια μέρα», έλεγε πάντοτε ο Βίκτορας Ουγκό, «που οι βόμβες θα αντικατασταθούν από την καθολική ψηφοφορία και τη σεβάσμια διακυβέρνηση μιας μεγάλης κυρίαρχης ευρωπαϊκής συγκλήτου». Έγραφε τότε ο Βίκτορ Ουγκό, 6 και 7 πρώτα λεπτά, ο μπλαντί μπλαντά.

Ωραίες μελωδίες, είναι Αθήνα Νέα 84, είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Η Λίλη Φωτοπούλου έχει πάρει τη σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ημέρα Σάββατο και ο Μάης έχει 9. Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος λέει το ορτολόγιο, προφήτου Ισαΐα, Αγίος Νικόλαος ο Νέων, ο Εμβουνένης. Ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας ημέρας. Πολύ καλημέρα στην κύριο Ζαχαρίτσα, λέει μου, θα ξέρετε το κέφι, ενωμένη Ευρώπη, πόσο ενωμένη είναι σήμερα. Το ερώτημα πόσο αισθανόμεθα εμείς αυτό το συνεκτικό ιστό και τα συν και τα πλήν και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα, η μέρα της Ευρώπης και βεβαίως οι δύσκολες συγκυρίες και οι συμπληγάδες των καιρών. Εδώ και τα βιβλία της ημέρας. Φανταστική περιπέτεια, εκδόσεις Πατάκη, επανέκδοση αρκετά χρόνια πριν την φτωχευτυχή κρίση του 2010. Ο Αλέξανδρος Κοντζιάς είχε προειδοποιήσει τα σημάδια σύψης της μεταπολιτευτικής Ελλάδος. Νέα έκδοση, ένα επίκαιρο 7ο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Κοντζιά, σαρκαστικό, και ένας κάλπης πανίσχυρος πολιτικός παράγων, διψώρος για εξουσία, κατορθώνει μέσω της διαπλοκής να ανοιχηθεί στις ανώτερες τάξεις του ελληνικού δήμασιου υπαλληλικού μηχανισμού και να επιβληθεί ως δήθεν κορυφαίος στο ελληνικό πνευματικό στερέωμα. Οποίες συμπτώσεις και οποίες παρομοιώσεις. Αυτά από τις εκδόσεις Πατάκη. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο σήμερα, βιβλίο της ημέρας, μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση, αστυνομικό μυθιστόρημα, φόντο η Αγγλία, το Λονδίνο, ο προπερασμένος αιώνας, τη Τζούλια Σίλς, ένα πολύ ωραίο feel good με πλοκή και suspense και πάρα πολύ χιούμορ μυθιστόρημα, καλοδιάβαστα. Στο 213-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, ξέρετε, πάνω στις μελωδίες, και βεβαίως στο Viber 6948-984-984. Και πριν πούμε για τα UFO και στην Ελλάδα, πριν πούμε για το ουκρανικό ντρόν στη σπηλιά της Λευκάδας και οτιδήποτε άλλο, η ζωή στην πόλη, με την πόλη να κινείται στους ρυθμούς στο Μετάλλικα, τεράστιες φορές εδώ στην Τεχνόπολη για αναμνηστικά χτες, σήμερα το ίδιο από νωρίς το πρωί. Τι άλλο γίνεται στην πόλη, έχουμε και το Beer Festival βεβαίως. Έχουμε την εκδήλωση «Η μέρα της Ευρώπης», Ακαδημία Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής, ο κ. Πασχάλης Κιτρομιλίδης, οι μεγάλες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η ιδέα της Ευρώπης σήμερα και μετά στο Μέγαρο Μουσικής Λεωνίδας Καβάκος, μελωδίες, ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου. Η ζωή στην πόλη με πολλές εκδηλώσεις. Παρουσίαση του Μνημείου Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και κατάθεση στεφάνων, 11 με 12 το πρωί. Και από τις 11 μέχρι τη 1 yoga session στο Πάρκο Ριζάρι, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με πάρα πολλές δράσεις σε γειτονιές της πολιτείας. Αθήνα Latin, ένα λατιοαμερικανικό φεστιβάλ στην Αθήνα από 12 το μεσημέρι, 11 το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος. Με μελωδίες από την Καραϊβική και ξεναγήσεις στο κτίριο του αρχείου Καβάφη, 1,5 με 5,5 το φεστιβάλ της Αθήνας. Yucatan Press Sensory στο Ζάπιο Μέγαρο, εκεί στο μονοπάτι με τις Γιακαράνιες. Πράγματα που γίνονται στην πόλη παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία. Και έχει και Piano Days στην Αθήνα, 10 ημέρες, δωρεάν φυσικά συναυλίες, υπαίθριες. Από σήμερα ξεκινούν σε απρόσμενα σημεία. Μπορεί να συναντήσει κανείς έναν καλλιτέχνη με ένα πιάνο να χαρίζει μελωδίες στους περαστικούς ή όσους θα κοντοσταθούν. Στο σπίτι της Κύπρου σήμερα, το σπίτι της Κύπρου στον Εθνικό Κήπο, εκεί στην Λεωφόρο Αμαλίας, 11 με 1,5 ο Χρήστος Φούντος και 5 με 7,5 η Βαλεντίνη Λοΐζου, πάλι στον Εθνικό Κήπο, πιάνο ρεσιτάλ κάθε μια ώρα, 5, 6, 7. Συναυλίες στο πρότυπο 2 Ανατολικής Αττικής, πρότυπο 2 Ανατολικής Αττικής στον αστερισμό του πιάνου. Πράγματα που γίνονται στην πόλη μαζί με τα μεγάλα και τα σπουδαία. Είναι 6 και 4, Αθήνα 84. Καλημέρα σας, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει, και προχωρούμε με μελωδίες από διάφορες ευρωπαϊκές ατραπούς. Τζουλιέτα Βενέγκα ή όχι.

0: Boy. Η υπέροχη Τζουλιέτα Βενέγκας είναι 6 και 17. Η ώρα που ξημερώνει από την παρέα τη δική μας. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά, στο δικό σας σπιτικό. Αν οδηγείτε, αν πίνετε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, αγραντεύουμε την καινούργια μέρα με τις ανοιξιάτικες αναταράξεις. Καλημέρα στον κύριο Μενέλα, ο λέει αχ, η Ενωμένη Ευρώπη, ποιοι κυβερνούν σήμερα παγκοσμίως, μαφίες ενδεχομένως, πώς να το πεις, το λέγει Αντώνης Σαμαράκης πριν 25 χρόνια στην εκπομπή, 26 χρόνια, 27, για τους Ντόν Κορλεόνε εκείνων των καιρών και των σύγχρονων καιρών, διαχρονικές σκέψεις. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ταχιντζή, σε παλιούς και νέους φίλους. Και αφήνουμε για λίγο το Ιράν και την εύθραυστη εκεχηρία με επιθέσεις ένθεν κακήθεν και την Ουκρανία που έχει σήμερα τριήμερη εκεχηρία με την Ρωσία. Ανταλλαγή εχμαλώτων, παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ, χίλιοι εχμάλωτοι εκατέρωθεν και τρεις μέρες συγκρούσεων και παρέλαση στη Μόσχα ανεφαρμάτων μάχης εκεί σήμερα. Πάμε σε μια άλλη γειτονιά, στη δική μας πραγματικότητα. Από τον Γκάζι καλημερίζουμε τα μικρονήσια του Αιγαίου. Για το καλοκαίρι συζητούμε κυρίως ο τουρισμός, πληρότητα, πόσο είναι οι τιμές. Αλλά εμείς τους θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι και όχι μόνο εμείς, και κάποιοι άνθρωποι που σχεδιάζουν όλο το χρόνο την επόμενη βόλτα. Ήταν η σύμπλευση προηγούμενη πριν 15 μέρες. Είναι η ομάδα του Αιγαίου, γιατροί, συγκάτοικοι από τη διπλανή πόρτα. Κλείνει το γιατρείο, παίρνουν άδεια και εδώ βρίσκονται στα νησιά από, με το φουσκωτό από λιμάνι σε λιμάνι. Κύριος Ανδρέας Τριανταφυλλίδης. Η ομάδα Αιγαίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς πού σας βρίσκουμε?
1: Σήμερα ξημερώνουμε στην Ανάφη, είναι η δεύτερη μέρα που ξημερώνουμε και αναχωρούμε σε λίγη ώρα για να κατευθυνθούμε στην Δήλο.
0: Στην Δήλο, μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από την 5η το πρωί και ήρθαμε στην Ανάφη. Η φετινή αποστολή που είναι ο 302ος διάπλους θα καλύψει 450 ναυτικά μίλια. Και θα επισκεφτούμε νέα κριτικά νησιά.
0: Ο καιρός πώς είναι σήμερα πριν το ταξίδι, κύριε Τριανταφυλλίδη?
1: Είναι συννεφιασμένος και η θάλασσα είναι ήρεμη από ό,τι βλέπω. Οπότε όλα καλά.
0: Και βέβαια από εκεί, από το λιμάνι της Ανάφης, αγναντεύεται το Αιγαίο και τα διάσπαρτα νησάκια στο βάθος της Σαντορίνη να φαίνεται και διάφορες νησίδες. Στην Ανάφη φαντάζεται κανείς κόκκινα χαλιά θα στρώσανε από την χώρα πάνω μέχρι το γυαλό όταν ήρθατε.
1: Εντάξει, πάντα η υποδοχή στα νησιά είναι πολύ θερμή. Και αυτό είναι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ερχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους για να τους προσφέρουμε βασικά τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην κάποιες άλλες δράσεις που μπορούμε να κουβεντιάσουμε αργότερα. Οπότε η αποδοχή των ανθρώπων είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας και οι επισκέψεις που κάνουν στα ιατρία.
0: Και βέβαια, πολλοί κόσμοι θα ήρθε από τις λίγες ευκαιρίες και γυναικολόγος και οδοντίατρος και οφθαλμίατρος και μικροβολικές εξετάσεις. Πού να το ξαναβρει ο κάτοικος στην Ανάφη?
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Στα μικρά αυτά νησιά, όταν έχετε ομάδα, ερχόμαστε με 20 ιατρικές ειδικότητες. Είναι πραγματικά, όπως το είπατε, είναι πολλές. Όλα είναι μαζεμένα σε ένα σημείο. Οπότε ο κάτοικος έχει την ευκαιρία να κάνει μια πρωτοβάθμια περίθαλψη και να έχει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όλα σε ένα σημείο και όλα δωρεάν από την προσφορά που κάνουν οι εθελοντές της ομάδας.
0: Διαφόρων ειδικοτήτων που γαστροεντερολόγοι, ογκολόγοι, αιματολόγοι, γενετικός έλεγχος. Και όταν αυτό καταχωρείται και μια βάση δεδομένων, έχει μια συνέχεια. Η επόμενη επίσκεψη, ο επόμενος γιατρός βρίσκει μια παρακαταθήκη γνώση στο ιστορικό του ασθενούς, κύριε Τριανταφυλλίδη.
1: Σωστά. Όλα καταγράφονται σε βάση δεδομένων, τηρώντας προφανώς όλη τα προσωπικά δεδομένα και την εμπιστευτικότητα. Άρα ο κάθε ασθενής έχει μια πρόσβαση σε προηγούμενες εξετάσεις, όπως και ο τοπικός ιατρός του νησιού.
0: Σε ένα σύνθετο κόσμο, κάτοικοι σε μια γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης, και έχετε και μια ειδική ομιλία, ο μύτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Τώρα έχεστε στο επόμενο θέμα, που ουσιαστικά η ομάδα, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις, έτσι όπως και είναι ευρέως γνωστή, ότι πραγματοποιεί και άλλες δράσεις. Μία αυτή, όπως αναφέρατε, που είναι οι ομιλίες. Άρα γίνονται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις. Μία είναι, όπως είπατε, η ομιλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μύτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διπλωμάτη και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εσωτερικής Δράσης. Αλλά ουσιαστικά γίνονται και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως είναι μαζί μας και μας υποστηρίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που προσφέρει σεμινάριο πρώτων βοηθειών στα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά, σε νηπιαγωγεία και ηλικία. Γίνονται επίσης ομιλίες και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα, για το σχολικό εκφοβισμό, για την υπεύθυνη δράση του διαδικτύου. Και είναι πάντα μαζί μας υποστηρικτικά και η Hope Genesis, η οποία ενημερώνει στα νησιά για το δημογραφικό.
0: Και κάνει και ένα σημαντικό έργο και καλύπτει και πολλά έξοδα σε κυρίες εγκυμονούσες στα μικρονήσια για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, να μπορέσουν να έχουν μια καλή κοίηση, έτσι δεν είναι, και την Αναφιλίδη?
1: Ακριβώς, όπως
0: κάνει,
1: τα λέτε.
0: Κάνει και άλλα πράγματα όμως. Ναι. Από ό,τι βλέπει κανείς, και θέατρο και κινηματογράφος και δανδροφυτεύσεις και μια αντλία για πυρόσβεση στην Ανάφη και μια εκδήλωση για υιοθεσία ζώων στους λειψούς. Είναι ένα ευρύ φάσμα, δεν είναι μόνο ιατρικές υπηρεσίες.
1: Σωστά, είναι μια συνολική προσφορά. Τα αναφέρατε πολύ σωστά και συγκεκριμένα. Εγώ θα τα πω έτσι σαν ενότητες. Είναι υλοποίηση έργων. Οπότε φέτος ολοκληρώνεται η κατοικία του γιατρού, το σπίτι για να βρίσκεται ο γιατρός στην Ίσο Χάλκη. Παραδίδουμε ιατρικό εξοπλισμό σε πολυδύναμα ιατρία. Και στην Ανάφη χτες προσφέραμε μια αντλία πυρόσβεσης μεταφερόμενη που μπορεί να είναι πάνω σε κάποιο όχημα. Αναβαθμίζουμε το γυμναστήριο στο Κουφονήσι με την κατάσταση των οργάνων και σχολικές εγκαταστάσεις στο σχολείο των Λειψών. Αυτά όσον αφορά τα έργα. Τώρα υπάρχουν περιβαλλοντικές δράσεις, όπου αναφέρατε κι εσείς, γίνεται δράση καθαρισμού παραλία στους Λειψούς, καθαρισμού οικισμού στη Χάλκη, η δανδροφυτεύση που τις αναφέρατε, σε Ανάφη και Λειψούς. Είναι πολιτιστικά δρόμενα η επόμενη ενότητα, με μουσική, θέατρο και κινηματογράφο, προβολή ταινιών.
0: Και όλα αυτά γίνονται στα Μικρονήσια και μετά όλη παρέα μαζεύουν τα όργανα και τα εργαλεία στα Φουσκωτά. Πάμε στο επόμενο νησί,
1: Σωστά, αυτό γίνεται σχεδόν καθημερινά, δηλαδή κάθε ημέρα που μετακινούμαστε. Υπάρχει ομάδα φορτοεκφόρτωσης, συγκεντρώνουμε όλα τα υλικά. Είναι στο πλοίο, στο σκάφος υποστήριξης το Μινά, που είναι το μόνο που δεν έχει σκοτώ από την ομάδα. Συμμετέχουν 12 σκάφη συν το Μινά. Φορτώνουμε όλα τα υλικά, τον εξοπλισμό των γιατρών και τον εξοπλισμό για τις υπόλοιπες δράσεις. Τα μεταφέρουμε σε κάποιο πνευματικό κέντρο και τα μαζεύουμε στο τέλος της ημέρας ή την επόμενη για να πάμε ακριβώς στο επόμενο νησί.
0: Και Τραφυλίδη, εσείς εθελοντής, πόσα χρόνια μετέχετε?
1: Εγώ συμμετέχω στην ομάδα ως εθελοντής από το 2017. Ανελιπώς κάθε χρόνο, ναι.
0: Από το 2017. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εκεί, γιατί εκπροσωπείτε ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας που έχει τη σκέψη και την οπτική σαν διαμάντια του αρχιπελάγους, όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα. Καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αποστολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας προσφέρατε. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά. 6:25 κυρίες και κύριοι, και πορευόμεθα με μελωδίες από διάφορες γωνίες και φωνές της Ευρώπης. Kraftwerk.

Ζάζ 6 και 31, πολύ πολύ καλημέρα σας. Στην κυρία Δεσίλα, μια μεγάλη καλημέρα. Στον κύριο Κοντή μας με το μήνυμά του ευχαριστούμε. Στον κύριο Τζίμα, καφεδάκι και καινούρια μέρα. 2-13-09-09-104, ξέρετε πάνω στις μελωδίες, και το Viber 6-1-48-9-84-9-84. Βιβλία της ημέρας, τα επαναλαμβάνουμε. Εκδόσεις με τέχνιο, μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση, Julia Seals, Feel Good, αστυνομικό με χιούμορ. Μυθιστόρημα το μετέχνιο και τις εκδόσεις Πατάκη του Αλέξανδρου Κοτζιά. Μια επανέκδοση σε ένα ιδιαίτερο βιβλίο, φανταστική περιπέτεια. Πριν την κρίση, πριν την πτώχευση, τα σημάδια των καιρών και η αναήχηση πολιτικο-οικονομική. Μέσα στο πνευματικό επίσης στερέωμα σε μια κοινωνία που έστρωνε το δρόμο της προς τον κρεμό. Έγραφε ο Κοτζιάς χρόνια πριν την κρίση. Η ηθησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Βεβαίως επηρεάζει τη θέση αυτού το θαλάσσιο ντρόν μυστήριων από ψαράδες στη Λευκάδα σε μια σπηλιά, συναγερμός το έλεγχος αυτού του ντρόν, του ουκρανικής προέλευσης ντρόν, συναγερμός Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην ΕΕΠ και σε όλες τις υπηρεσίες σε βάση του ναυτικού μεταφέρεται ή μεταφέρθηκε, να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι είναι, και βεβαίως δημοσιεύματα και αναφορές και για την δυσαρέσκεια της Αθήνας προς το Κίεβο, τι σηματοδοτεί αυτό και αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για να πλήξει κάποιο πλοίο στα ευρύτερα δικά μας νερά του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου και τι σηματοδοτεί αυτό. Προσοχή που χρειάζεται. Η ατζέντα έχει και τα UFO, το διαβάσατε, τα ακούσατε ενδεχομένως περιστατικά. Η σταδιακή έτσι, διοχέτευση δημοσιότητα από χαρακτηρισμό εγγράφων στις αμερικανικές υπηρεσίες από βάση Donald Trump για ντοκουμέντα που έχουν οι αμερικανικές ποικίλες υπηρεσίες για την παρουσία UFO, και στα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνα μνημονεύονται τρία περιστατικά με θεάσεις στη δική μας πατρίδα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Τι άλλο έχει? Έχει και νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, 42 θέσεις σε περιφερειακά πολυδύναμα ιατρία μικρών νησιών, χάρη στην προσφορά του Ιδρύματος του Χατζιωάννου. 1.500 ευρώ επιπλέον της μισθοδοσίας και προκηρύχθηκαν οι πρώτες 42 θέσεις για μικρονήσια, για να πάει κάποιος γιατρός εκεί και να ρίξει άγκυρα και να παρέχει υπηρεσίες υγείας, μη οικονομικό βεβαίως αντίτιμο και ορθώς και ευτυχώς. Επίσης, 1.131 θέση ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ. Μια προκήρυξη, η μεγαλύτερη δηλαδή, υπουργός υγείας των τελευταίων ετών, να πάει κόσμος είναι το ρεζουμέ. Σε μια άλλη γωνιά της πατρίδος, δυτική Αχαΐα, Ηλία, κρούσματα φυματίωσης. Είχε χαθεί και ένας 20χρονος από λεπτοσπύρωση, 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργαζομένους Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές. Οξύτατες επισημάνσεις των εργατικών κέντρων εκεί για τις άθλιες συνθήκες διαμονής, όπως λένε, των εργατών στα περίφημα Φραουλοχώραφα. Τι άλλο έχει? Είπαμε και την παρέλαση στη Μόσχα. Δεν θα πάει στη ειδήσει εκεί. Στο παρελθόν, το 1995 είχε πάει ο Κλίντον, είχε πάει ο Μέτζορ, είχε πάει ο Τζορτζ Μπους το 2005, οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, η Μέρκελ στην Κόκκινη Πλατεία το 2010. Φέτος είναι αλλιώς τα πράγματα. Η δημοσιογραφία έχει άλλα πράγματα. Έρχονται εκπρόσωποι της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έρχονται 26 έως 28 Μαΐου, αν δεν απατώμε, αυτό το κλιμάκιο, με αφορμή και επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι οι Ευρωπαίοι λένε: OK, έχετε τα δικά σας τα πολιτικά, τα εσωτερικά, ακριβώς με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Πώς τα διαχειριστήκατε, με λίγα λόγια. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Βεβαίως, το πολιτικό σκηνικό, οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, ανοιχτά ζητήματα. Την Τεχεράνη να απειλεί με στρατιωτική απάντηση για το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, 10 νεκροί από πυρά πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Συνεχίζουν εκεί να ρίχνουν βόμβες από το Ισραήλ σε κάποια χωριουδάκια του Λιβάνου. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει, και τον ποδηλατικό γύρο στην καρδιά της Αθήνας αύριο. Έχει τους Μετάλλικα σήμερα, ευρωπαϊκή περιοδία, έκτακτα μέτρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το καταλαβαίνει κανείς, μετά από 16 χρόνια πάλι στην Ελλάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, μελωδίες. Η μέρα της Ευρώπης, Πορτογαλία, Αμάλια Ροντρίγκες, Una Casa Portuguesa.

0: Αθήνα Νέα 84. Μια μέρα στην Αθήνα είναι πρωινό Σαββάτου και ο Μάης, ο όμορφος Μάης, έχει κιόλας 9. Σήμερα η ημέρα της Ευρώπης. Μ' ό,τι αυτό συνεπάγεται με τη διακήρυξη του Σουμάν, με τα λόγια του Ουγκό από τον 19ο αιώνα για μια εποχή που Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Ρώσοι θα είναι ενωμένοι σε άλλες εποχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ημέρα της Ευρώπης υπό τις μελωδίες η Οδή της Χαράς του Μπετόβεν και το ποίημα του Σίλερ για την συναδέλφωση των ανθρώπων. Μια καλημέρα, έχουμε ξανασυνομιλήσει από την Αθήνα στο Παρίσι. Η Ευρώπη από τη Λισαβόνα στη Λαπωνία και από τη Γάβδο στα νησιά της Ιρλανδίας, η κυρία Μαριέτα Καραμαλή, η οποία είναι βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Γαλλικό Κοινοβούλιο για σειρά ετών. Καλημέρα σας, μπονζούρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα σε όλους.
0: Η ημέρα της Ευρώπης, πόσες σκέψεις έχει κανείς για την ιστορία της, για τη σημερινή πραγματικότητα, για τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να χειριστεί σε μια μεταβατική περίοδο, κυρία Καραμαλή?
1: Ακριβώς. Όπως θέλετε, είναι σημαντική ημέρα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή των συμπολιτών μας, στην ασφάλειά τους, στους λογαριασμούς ενέργειας, στην απασχόλησή τους, καθώς και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να μας να επενδύουν. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε το νόημα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, προστατεύοντας τα κοινά μας αγαθά. Την ασφάλειά μας, το κλίμα μας, τις υποδομές μας, το κοινωνικό μας μοντέλο. Είναι μια κρίσιμη στιγμή στην Ευρώπη σήμερα, γιατί εισέρχεται, πώς να πω, σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης, δηλαδή διεύρυνση, πόλεμος στην Ουκρανία, κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, γεωπολιτικές αντιπαλότητες, βλέπουμε παντού, κλιματική έκτακτη ανάγκη και η πρόσφατη κλιμάκωση, θα έλεγα, των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αβέκτα τις αεροπορικές επιδρομές, τις επιθέσεις με ντρόν, τις απειλές κατά των ενεργειακών διαδρομών, μας υπενθυμίζει ότι η ασφάλειά μας και η ενέργειά μας είναι πλέον αδιαχώρητες. Και σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι η ανακοινωμένη απόσταση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη Γερμανία αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό μήνυμα. Επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εξαρτάται, θα έλεγα, αποκλειστικά από την αμερικανική εγγύηση για την ασφάλειά. Και όπως έχω γράψει πρόσφατα κιόλας, η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει σαφώς τους τομείς στους οποίους η μη εξάρτηση αποτελεί προϋπόθεση και να διακρίνει βέβαια τους εταίρους της, τους οικονομικούς ανταγωνιστές της και τους, και οπωσδήποτε και τους συστημικούς αντιπάλους της.
0: Ξέρετε, κύριε Καραμαλή, σας ακούει κανείς με προσοχή και ενδεχομένως σκέπτεται μια σειρά από πράγματα. Σκέπτεται τον ανταγωνισμό σήμερα μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως σκέπτεται πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αφήσει την εξουσία να φύγει σαν το νεράκι από τα χέρια τους υπέρ κάποιων πολυεθνικών κολοσσών με αόρατη ισχύ. Βλέπει τις προσπάθειες της Κομισιόν του Κοινοβουλίου να επιβάλλουν κάποιους κανόνες σε μεγάλες εταιρείες όπως τη διαχείριση των δεδομένων ή με την χρήση των πληροφοριών ή. Και βεβαίως την δυσκολία να επιβληθούν αυτές. Βλέπει τη διελκυστήρα στήλα με τους δασμούς. Ενθυμείται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πήγαν σε άλλα χρόνια στην Νοτιοανατολική Ασία για να πιο φτηνά εργατικά χέρια. Ενθυμείται την ανεργία που αυτό συνεπάγεται στο παρελθόν και στο παρόν για πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Βλέπει κανείς την εκπεφρασμένη σκέψη, τη φωνή των λαών. Πολλές φορές να λέει σε μακρινή απόσταση από τις στεγνές ανακοινώσεις της Κομισιόν ή καμιά φορά βλέπει την Κομισιόν να αποφασίζει ενώ ερετές, κυβερνήσεις, πρόεδροι και πρωθυπουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι δίνουν κατευθύνει στην Κομισιόν θεωρητικώς. Σύνθετος κόσμος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι οι πρωτεύουσες, οι μεγάλες πρωτεύουσες δεν μπορούν πλέον να αρκούνται μόνο στη διαχείριση μιας οικονομικής σταθερότητας. Θα πρέπει να προωθήσουν μια σαφή ατζέντα για την προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων. Γιατί έχουμε, όπως το είπατε, η ασφάλεια, η ενέργεια, η απασχόληση, η ψηφιακή τεχνολογία, για να δείξουν ότι η Ευρώπη αποτελεί συλλογική, θα έλεγα, ασπίδα. Μια διαβρεμένη Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερη ασφάλεια, υποδομές, σύγκληση, Και βέβαια, όπως το έλεγα και πριν λίγες μέρες στους Δελφούς, επενδύοντας παράλληλα μαζικά στην πράσινη μετάβαση, στην τεχνική νοημοσύνη. Γιατί είναι αυτά τα καινούργια θέματα που μας ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, θα έλεγα σήμερα, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το δεύτερο θέμα θα ήθελα να πω κιόλας, αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική που απαιτείται σήμερα, όπως τη συνάμυνα θα έλεγα, είναι μια σαφή στρατηγική αυτονομία που πρέπει να φέρουμε. Δηλαδή σήμερα και ο πόλεμος και οι περιφερειακές εντάσεις που υπάρχουν επαναφέρουν την άμυνα στο επίκεντρο τη συζήτηση σήμερα των πολιτών και των κυβερνήσεων. Ωστόσο, πιστεύω ότι η ασφάλεια για τους πολίτες μας σημαίνει επίσης και προστασία, παραδείγματος χάρη, των ηλεκτρικών δικτύων, των εργοστασίων, των νοσοκομείων, των δεδομένων, θα έλεγα. Και γι' αυτό και η επιχώρηση των Ηνωμένων Πολιτών από τη Γερμανία είναι σε αυτό το πλαίσιο των γεωπολιτικών πιέσεων. Και θα πρέπει λοιπόν να επιτυχάνουμε μια δόμηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κυριαρχίας, όπως το είπατε και εσείς, όχι μόνο η Κομισιόν αλλά μαζί, γιατί και οι κυβερνήσεις δίνουν το άνοιγμα, ανοίγουν την πόρτα σε αυτά τα θέματα. Και θα έλεγα τρεις προτεραιότητες που έχω φέρει και στη Γαλλία στην εργασία που κάνω. Παραδείγματος χάρη, μια συντονισμένη βιομηχανική ανάπτυξη, ώστε να παράγουμε στην Ευρώπη ό,τι είναι ζωτική σημασία για την ασφαλειά μας. Μια ενισχυμένη προστασία των κρίσιμων υποδομών ενεργειακών, ψηφιακών και βιομηχανικών. Και τέλος, μια πραγματική οικονομική ασφάλεια με τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεών μας από άλλους. Αυτό λοιπόν μπορεί να φερθεί στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μόνοι μας, το κάθε κράτος, δεν μπορούμε να φέρουμε απαντήσεις και να προστατεύσουμε και τους πολίτες μας και να κάνουμε και μία ανάπτυξη.
0: Και βέβαια αυτό υπάρχει το ευρωπαϊκό μοντέλο και ευρωπαϊκές αξίες, κύριε Καραμαλή, εσείς μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου USA, τα παρακολουθείτε, και η Ευρώπη ως ένα πρότυπο για πολλές δεκαετίες σε πολλά άκρα της γης και σημεία αναφοράς, πώς μπορεί να προστατεύσει το κοινωνικό κράτος. Ακούει κανείς φωνές σε διάφορες γωνίες της Υπήρου, όπως στη Γερμανία, λιγότερη κοινωνική πρόνοια και περισσότερα όπλα και τάγκ, και αυτό δεν αρέσει σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε. Πριν λίγο χρόνο έφερα στη Γαλλία, υποστήριξε μια πρόταση ευρωπαϊκού ψηφίσματος με στόχο να γίνει η χρηματοδότηση της άμυνας να φασίζεται σε συνεισφορά, θα έλεγα, συγγνώμη, των πολύ πολύ πλουσίων, πράγματος χάρη. Δηλαδή αν αυτοί οι εκατομμυριούχοι που έχουμε και στην Ευρώπη και στα διάφορα κράτη δεν συμβάλλουν στην άμυνα των πρώτων των επιχειρήσεών των, και θα έλεγα μάλιστα στην άμυνα της Ευρώπης, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει αναλογικά με τα εισοδήματα και την περιουσία τους να συνεισφέρουν σήμερα περισσότερο από ό,τι συμφέρουν σήμερα οι μισθωτοί και τα συνηθισμένα υψηλά εισοδήματα, που σήμερα δεν καθόλου φέρνουν μια βοήθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται σήμερα και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη, θα έλεγα, το οποίο όμως ασκούνται ακόμη πιέσεις, αλλά θα πρέπει να τις πετάξουμε έξω από τις πιέσεις βέβαια και να προχωρήσουμε λίγο πιο, θα έλεγα, ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Κάθε κράτος έχει αυτή τη δυνατότητα να φέρει μια καινούργια πρόταση για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την ανάπτυξη και, θα έλεγα, και την αυτονομία μας.
0: Διότι από την μια έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ από μέρα σε μέρα για δασμούς οι οποίοι έχουν αλλάξει 15 φορές, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει εννοεί το τι συμβαίνει και πώς αλλάζονται τα οικονομικά δεδομένα. Από την άλλη, η Ρωσία και η ευρωπαϊκή απόφαση να μην χρησιμοποιεί ενεργειακούς πόρους. Βλέπουμε τα στενά του ορμούς. Οι συμπληγάδες έχουν αυξηθεί, κυρία Καραμαλή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή μέσω της ενέργειας, γιατί αυτό είναι το πετρέλαιο και αυτά, μέσω της ενέργειας αναδιαμορφώνεται, θα έλεγα, ολόκληρη η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και μια καλύτερα συντονισμένη εσωτερική αγορά και μια μαζική επενδυτική προσπάθεια σε δίκτυα για αποθέκευση, πράγματος χάρη, και για διασυνδέσεις. Και η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, έχουν μια οπτική κοινή, θα έλεγα, δηλαδή και από τα δύο μέρη της Ευρώπης μπορούμε να φέρουμε προτάσεις σε αυτό το θέμα, στα θέματα της ενέργειας, και νομίζω και το καλοκαίρι πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα και θα έχω τη δυνατότητα και εγώ στην Αθήνα που θα βρεθώ να φέρουμε πάλι σε αυτές τις προτάσεις και τη συζήτηση την απαιτή που χρειάζεται ακόμη να κάνουμε και με την Οβούλια αλλά και με άλλους παράγοντες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε κοινές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις μας, να φέρουμε προγράμματα για το ενεργικό ζήτημα και ό,τι άλλο είναι σωστό και καλό για τον πολίτη. Πρώτα ο πολίτης, αυτό είναι το πιο σημαντικό θα έλεγα, γι' αυτό θα έχουμε να έχουμε πάντα στη σκέψη μας αυτό που τον ενδιαφέρει και αυτό που μπορεί να το βοηθήσει να ζει ήρεμα, σωστά θα έλεγα, με τις αξίες που τις ευρωπαϊκές.
0: Κύριε Καραμαλή, θερμά σε ευχαριστήσω σε εσάς για τις σκέψεις που μοιραστήκατε στους ακροατές του Αθήνα Νέα 84.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς, και όμορφη ελπίζω γιορτή της Ευρώπης σήμερα. Είναι η λύση μας, αλλά θα πρέπει όλοι να φέρουμε τις προτάσεις μας σε αυτό το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βουλευτής του Γαλλικού Κοινοβουλίου, το Σοσιαλιστικό, η κυρία Μαρίετα Καραμαλή, είναι 7 παρά 10. Πολύ καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Την κυρία Τζάκη, την καλημέρα μας, τον κύριο Δημόπουλο. Περί πληθωρισμού ακούσατε κάτι, διαρωτάτε. Και βεβαίως ακούσαμε από υπεύθυνα χίλιδε, σχολιάστηκε. Εκτινάχθηκε, λέει, το ρεπορτάζ του Θάνου Πασχάλη, το είναι στο 984. Στην ιστοσελίδα μας, Ελστάτ, στο 5,4 ο πληθωρισμός. Το καταγράφουν και εφημερίες όπως την Αυτεμπορική σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Νικολάου, στην κυρία Παπαστεφανάτου. Και τώρα τι κάνουμε, η Ευρώπη ζει λιμπερμπεκό. Εμεντενό.

Συμπερπεκού 7 παρά 7 είναι Αθήνα Νέα 84, η καινούργια μέρα. Η δισιογραφία έρχονται και παρέχονται ειδήσει, τα θέματα παραμένουν. Δικηγορική Σύλλογη Αθήνα Πειραιά, στην υποκλοπώνα προσοδών, καθοδόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ο κύριος Πύρτζης στην παρέμβαση του στον Αρείο Πάγο να ζητάει να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες διερεύνησης. Τέλη Μαΐου, οι προθεσμίες εντός της Ολομέλειας για τις προτάσεις Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, αν θα γίνει προακριτική για τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Λιβανού και της κ. Αραμπατζή, ο ΠΚΠ. Πόροι 1,8 δισεκατομμύρια, εκταμίευση στο Ταμείο Ανάκαμψη, καθεκτικότητα σαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 24,6 δις έχει εισπράξει ως τώρα οι πατρίς. Και οι συνταξιούχοι να μιλούν για ένα βάουτσερ επιβίωσης που βεβαίως δεν επαρκεί. Η διψηφιακή κάρτα που επεκτείνεται περισσότερο. Η ζωή μόνο των ιδίων σε πολλά επίπεδα, με πολλές εκφάνσεις. Φτάσαμε στο παραπέντε ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 22, σε παρακαλώ, Λίλη μου. Δύο. 2 και 17 έφτασε. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη είναι ο κύριος Μπούρμπος, Ακαδημίας 65, κύριε Μπούρμπο. Εκδόσεις Πατάκη, επανέκδοση το περίφημο βιβλίο του Αλέξανδρου Κοντζιά, φανταστική περιπέτεια πριν την κρίση, πως κάποιοι αναρριχόντος τον κρατικό μηχανισμό και εισέπαρταν τα δέοντα σε μια χώρα που οδηγήθηκε στον κρεμό μετέπειτα. Αλέξανδρος Κοντζιάς, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη. Και από τις εκδόσεις Μετέχνη, η κυρία Ιωάννα Παπαστεφανάτου στο Μετέχνη, υποκράτηση 118 στον Πολυχώρο των Εκδόσεων. Ένα ωραίο feel good μυθιστόρημα αστυνομικό και εποχής της Julia Seals. Μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση με πολύ χιούμορ. Καλημέρα στην κυρία Πελετρή, στον κύριο Δωρή, στην κυρία Παπαδοπούλου και στον κύριο Μπομπότση, σε παλιούς και νέους φίλους. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Στα απόγευμα διαδρομές στην ιστορία 7 με 8, ιστορία ανθρώπων σε συμπληγάδες των καιρών, πίσω από την ονομασία ενός δρόμου στην Κεσαριανή. Ιστορία ενός νησιού με μια ιδιαίτερη οπτική, 9 Μαΐου είχαν φύγει η Γερμανία από την υπόλοιπη Ελλάδα, κάπου όμως είχαν μείνει μέχρι την τελευταία μέρα. Καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, βεβαίως πήραμε την καλημέρα μας, την καλημέρα σας και την ανταποδίδουμε ξανά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα, Ανδρέα Μποτσέλη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξάμετρο ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες, μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Όμαν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Όμαν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφονται από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε το θάνατο σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο οίκος πιστολιτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο χαμηλότερο, σε υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από την σημασία.

0: συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας σε υπτάμενων αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για δύο μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα, τα οποία στη συνέχεια χάθηκαν από την εικόνα. Η τρίτη αναφορά καταχωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Γι' αυτήν δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ με 89-86. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 17 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρνουν κοντά.
7: Έλα να γίνουμε.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς πληρώματα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, καλημέρα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γκαμπριέλ Φορέ, Παβάν, Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφια. Ευγένιος Ορμάντης στη διεύθυνση.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio, από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 23. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Το αξιόχρωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β+ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι 2 από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η 3 τον Ιανουάριο του 2024. Σε 2 από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνται πάνω από τη θάλασσα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από τις 9 το πρωί στις 6.30 το απόγευμα το Pop-Up Shop εντός Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία νοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο.

0: στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ με 89-86. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στον καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου.
6: Βέβαια.
5: Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε κύριε Φιντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
6: Πολύ ωραίο, σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
1: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
8: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
7: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
8: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 18, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Μαζί θα είμαστε έως τις 10 το πρωί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία ότι το ντρόν που εντοπίστηκε σε ακτές της Λευκάδας μεταφέρεται σε βάση του πολεμικού ναυτικού στην Αθήνα, όπου εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί και αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το εξετάζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, το αξιόχρωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3 β' με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε τα ξημερώματα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch και να πούμε το εξής, τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από αυτές τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνται πάνω από τη θάλασσα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα έως τώρα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, μόνο δύο πάνω. Μόνο δύο εντοπίστηκαν ούφο στην Ελλάδα. Αγνώστο αντικείμενο. Υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Μόνο δύο. Στον αέρα. Στη γη. Λοιπόν, πάμε. Στα υπόλοιπα θέματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, να πούμε το εξής, ότι την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζει ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφοροντών σε ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Να πούμε ότι αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Ανοιχτό θα είναι σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργεί και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τα ξημερώματα έχει συγκεντρωθεί κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που θέλουν να επισκεπτούν τα καταστήματα των Μετάλλικα στην Τεχνόπολη. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκοινοτικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονίες περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Να πούμε ότι τη Δευτέρα η Αθήνα φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Yuki Mobility και Bike City Forum 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο ΑΚΑΜΟ 89-86. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο καθοριστικό 5ο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Πάμε στα του καιρού.
Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονεμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα της πρωινές ώρες είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 24 με 27 και κατά τόπους στα Επιρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζη, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 17,9 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 77%.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Οι καθημερινοί κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Επίσης, τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Στην αναμονή έως 4 μήνες για ρεύμα και νερό. Αρκετά τα εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν κίνδυνο για Αλτσχάιμερ. Τι δείχνει νέα έρευνα. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Αυξήσει ως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Το κόμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη στην πρώτη σελίδα. Κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές στα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Νικήτας Χακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, να μην αποκοπεί η πολιτική από τις θεμελιώδεις αξίες. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανική κατασκευή πλωτή βόμβα. Οι Ρώσοι εν δυνάμει στόχοι και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Ακόμη, χανταϊός όπως κορονοϊός, ομοιότητες και διαφορές, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, τι δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 27 από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν. Πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα τον Απρίλιο. Επίσης, προσυνέδριο με το βλέμμα στον Δέντια. Η κυβέρνηση έχει φθορά, όχι όμως ο Μητσοτάκης. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.
1: Δεν έχω πια το κουράγιο να σβήνω.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φάγγελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Αλέξη Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο, στα ύψη όλο το 2026. Μέση Ανατολή, 5 διδάγματα από τον πόλεμο. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχοι ΑΔΕ για εισοδήματα από το 20 έως το 2023. Μεγάλες αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης, μήνυμα γαλάζιας εισπύρωσης από τη Θεσσαλονίκη. Καύσιμα και τρόφιμα εκτοξεύθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Κυριάκος Πιερακάκης, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών. Στην πρώτη σελίδα, αυτά είναι τα θέματα που φιλοξενεί μεταξύ άλλων στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στη Δημοκρατία, πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, εφιάλτη, στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Αυτά από την Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Επίσης, Κυριάκος Πιερακάκης, την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους έχει η Ελλάδα. Τι δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συναγερμός, αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Μπλούμπερ και Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα Εστία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Εκτροχιασμός του πληθωρισμού είναι ο βασικός τίτλος αυξής φωτιά σε τρόφιμα, καύσιμα, στέγαση. Κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Νίκος Ανδρουλάκης συμμορία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη το έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Σήμερα θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καρφή. Ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, θα σας πω ένα σενάριο που από ό,τι φαίνεται κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες σε συζητήσεις, τις τελευταίες ημέρες που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Το σενάριο να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ίσως είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, το πιο πιθανό. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τότε είναι μεγάλος. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εάν όμως πάμε έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα ομαλά, δεν αποκλείεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πάμε σε εκλογές, να έχει περάσει το καλοκαίρι, να έχει δουλέψει λίγο ο τουρισμός, να έχουν πέσει στην αγορά χρήματα, όσα έχουν πέσει, και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εάν τα δεδομένα είναι όπως είναι σήμερα και τα δημοσκοπικά δεδομένα έτσι, να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές, να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός πρόωρες εκλογές και να οδηγηθούμε στις κάλπες. Είναι ένα σενάριο που αυτήν την ώρα που μιλάμε συζητείται πάρα πολύ σοβαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά από την εφημερίδα Καρφή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Ρυθμίστε χρέη, γλιτώστε την κατάσχεση. Έξι τρόποι που ασφαλίζουν τους λογαριασμούς οφειλετών. Ρύθμιση από 24 έως 72 δόσεις. Ακατάσχετος λογαριασμός. Εξόφληση 25% του χρέους. Πληρωμή έναντι. Πώληση ακινήτου. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ηλεκτρικά πατίνια. Πλήρης απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση. Τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη μελετούν πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Και έχουν αργήσει, θα προσθέσω εγώ. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Αθήνα 984.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα κεφάλαιο κατώτατο στα 1200 με εθνική σύνταξη 500 ευρώ. Τι προβλέπει για τα εισοδήματα το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, ορίζοντας υλοποίηση με ορόσημο το 30, το 2030 και το 2034, κρίσιμη παραγωγικότητα. Επίσης, ασφαλιστικό, περισσότερα έτη εργασίας με λιγότερες πρόορες συνταξιοδοτήσεις, η συνταγή του ΟΣΑ για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Επίσης, στο φάκελο κόσμος, πόσο λάθος έχει διαβάσει την Κίνα ο Τραμπ, εφορία 5 λύσεις για φορολογικές οφειλές. Αυτά από την εφημερίδα κεφάλαιο. Πάμε στην αυτεμπορική σιωμηρία από τον υψηλό πληθωρισμό. Απρίλιο είναι 5,4% ο δείκτης, δοκιμάζονται σκληρά νοικοκυριά και παραγωγικές επιχειρήσεις. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Εμπορικό ισοζύγιο, τι προκάλεσε έκρηξη στις εξαγωγές τον Μάρτιο. Πούτιν δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία. Αυτά από την εφημερίδα ναυτεμπορική και πάμε στην αξία. Αντέχουν τα πλάνα, τραπεζικό comeback στο χρηματιστήριο και νέα deals, ταχύτατη απορρόφηση του γεωπολιτικού σοκ στο ταμπλό και μήνυμα σταθερότητας από τις διοικήσεις. Επίσης, 2+1 προσπάθειες του Μαξίμου να γεφυρώσει τις σχέσεις με επιχειρηματίες και καναλάρχες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας την καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Βιβί Κεφαλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Κεφαλά, χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα. Είμαστε κοντά σε μια οριστική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ρωτώ διότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης. Ή ακόμη κατά την εκτίμησή σας έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε άμεση συμφωνία. Δεν θα έχουμε συμφωνία άμεσα μάλλον. Δεδομένου ότι δεν είναι ακριβές, δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης. Δηλαδή θα θυμάστε ότι είχαμε ανταλλαγές προτάσεων που η μέγιστη διαφορά μεταξύ τους ήταν το ποιο ήταν ζητούμενο και ποιο προαπαιτούμενο για το κάθε μέρος. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πλευρές πιέζονται, δηλαδή η οικονομία θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εάν συνεχίσει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμα και για τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά βέβαια το Ιράν έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά, βέβαια δείχνει να μπορεί να αντισταθεί, αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι έχουμε και από την άλλη μεριά έχουμε και το παιχνίδι, ανοίγω τα στενά, όχι θα δω, εγώ θα τα κλείσω, όχι εγώ τα έχω ανοιχτά, τα έχεις κλειστά. Δηλαδή είναι αρκετά ασαφής η κατάσταση για να μπορούμε να ελπίζουμε τόσο πολύ. Ας πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
0: Έχω την αίσθηση πως οι Αμερικανοί θέλουν συμφωνία για να το πουλήσει και στο εσωτερικό. Το θέμα είναι πώς θα, πουλήσει αυτή τη συμφωνία στο εσωτερικό ο Τραμπ.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα παρουσιαστεί ως θρίαμβος. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και βεβαίως για τους Αμερικανούς και βεβαίως οι εγγύσεις ότι δεν θα του ξαναεπιτεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μόλις τελειώσει το θέμα των πυρηνικών, γιατί για τους Αμερικανούς αυτό είναι το ζήτημα, μόλις τελειώσει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα υπάρξει συνέχεια από το Ισραήλ. Γιατί έχετε δει ποιες είναι οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι
0: αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Αν δηλαδή το Ισραήλ συμφωνεί με κάτι τέτοιο.
1: Όχι, από τις δηλώσεις που έχουν γίνει αλλά και την ανάλυση που μπορεί κανείς να κάνει από αυτές τις δηλώσεις είναι ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, εφόσον έχει γίνει αυτός ο πόλεμος τόσες μέρες, έχει υποστεί τόσες καταστροφές στο Ιράν, έχει ξοδέψει μεγάλο μέρος από τα πυρομαχικά του, τον εξοπλισμό του κτλ. Καλό είναι να σιγουρευτεί ότι θα καταστραφούν ενδεχομένως και οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος και ότι εν πάση περιπτώσει το Ιράν θα κάνει πάρα πολύ καιρό να αναδιοργανωθεί καταρχήν οικονομικά. Έτσι. Μετά υπάρχει το ζήτημα του Λιβάνου για το Ισραήλ, που τα συνδέει τα δύο αυτά ζητήματα. Βλέπετε τι γίνεται στο Λίβανο, υποτίθεται ότι υπάρχει και χειρία. Εάν αυτό είναι και χειρία, τι να πει κανείς. Λοιπόν, καταστρέφονται ολόκληρα χωριά, πώς το λένε, βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα. Σκοτώνονται άμαχοι καθημερινά. Προφανώς θα υπάρχουν και μέλη της Χεζμπολά, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τόσους νεκρούς. Δεν δικαιολογεί και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους.
0: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο παράγοντας που μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο να επιτευχθεί συμφωνία? Δηλαδή, είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία? Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια συμφωνία?
1: Εντάξει, το πρόβλημα είναι το εξής με τις συμφωνίες. ειδικά όταν πρόκειται για συμφωνίες κατάπαυσης πυρός, που θα έχουν όμως, θα είναι κατάπαυσης πυρός. Δεν θα είναι ένα διάλειμμα κάποιων ωρών για να ξαναρχίσουν πάλι οι επιθέσεις. Πρέπει και οι δύο πλευρές να θέλουν να την κάνουν αυτή τη συμφωνία και να είναι διατεθειμένες να θυσιάσουν κάτι για να πάρουν κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό. Σας θυμίζω τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ το 1979, που η Αίγυπτος θυσίασε την ηγεμονική της θέση στον αραβικό κόσμο, είχε τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό, ναι, αλλά πήρε το Σινά και σταμάτησε να έχει αυτόν τον πόλεμο θωράς με το Ισραήλ, μετά βέβαια και την ήττα του 67. Άρα ποια θα είναι η μείζον υποχώρηση για την κάθε πλευρά, ασχέτως του πώς αυτό θα δοθεί στην, πώς θα γίνει η επικοινωνιακά, πώς θα εμφανιστεί, πώς θα χρησιμοποιηθεί. Θα είναι μια στρατηγική νίκη, ας πούμε, υποθέτω, για τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ας μην έχει πραγματικά καμία ουσία. Αλλά ποιο είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής που θα μπορούσε? Καταρχήν να ανοίξουν τα στενά. Έτσι. Mm. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά να σταματήσει ο πόλεμος. Μετά τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα? Εκεί είναι το κομβικό σημείο. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσε να βρεθεί μια κοινή βάση, εάν και εφόσον βεβαίως δεν συνεργαστεί και το Ισραήλ, ακολουθήσει δηλαδή και το Ισραήλ. Και ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει η Κίνα, ακριβώς γιατί έχει στενές οικονομικές σχέσεις με το Ιράν και βεβαίως είναι και μια μεγάλη δύναμη. Και πρόκειται να την επισκεφθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος σε λίγες μέρες.
0: Κύριε Κεφαλά, έχει αλλάξει ο κόσμος μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες στην ευρύτερη περιοχή? Δηλαδή έτσι όπως γνωρίζαμε, το status quo της περιοχής έχει αλλάξει τελείως?
1: Από τη μία πλευρά ναι, από την άλλη όχι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει αλλάξει, γιατί καμία από τις συγκρούσεις που ταλανίζουν αυτή την περιοχή εδώ και δεκαετίες δεν έχει επιληθεί. Ίσα ίσα έχει παροξενθεί. Κεντρικό σημείο όλης της συγκρουσιακής κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι το Παλαιστινιακό, και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε γιατί. Έχει αλλάξει όμως, γιατί έχουμε στρατηγικές μετατοπίσεις οι οποίες ήταν ορατές, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ήταν δεδομένες. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πολιτική των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Mm. Ή το πόσο δύσπιστο μπορεί να είναι τα κράτη της περιοχής για την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Ξέρετε ότι κατά τον πόλεμο αυτό επλήγησαν οι χώρες αυτές, επλήγησαν όχι μόνο οι αμερικανικές βάσεις που φιλοξενούν στο έδαφος τους, λόγος για τον οποίο επλήγησαν από το Ιράν, αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλου είδους πολιτικές υποδομές. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι η αμερικανική ασφάλεια που παρέχεται είναι τελικά υπέρ τους ή μήπως είναι εν τέλει εναντίον τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι κατά κλείδι δεν περιμένετε άμεσα συμφωνία.
1: Το ελπίζω, αλλά δεν το περιμένω.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα.
0: Συζητούσαμε με την καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην Ευρύτερη Μέση Ανατολική Βόρεια Αφρική, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Βιβί Κεφαλά.

Λοιπόν, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Σαν σήμερα το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Επομένως, εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα το 1950, ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρόμπερτ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα, το 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, και εκ των οποίων οι 165 αποσφαίρες. Και σαν σήμερα, το 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Σιλιανού Πατακού και Δημοσίας Τάξης Παύλου, το Τόμι απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός Ρυπαρού, Κερακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδο σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας. Σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου. Και μόλις επιστρέψουν, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε σε λίγο.

0: Νάσες ιστορίας.
1: 9 Μαΐου 1948. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος George Polk φτάνει στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο για τη χώρα κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ως ανταποκριτής του CBS, ο Polk επιδιώκει να μεταβεί στις περιοχές που ελέγχει ο Δημοκρατικός στρατός προκειμένου να συναντήσει και να πάρει συνέντευξη από τον ηγέτη του Μάρκο Βαφιάδη. Στόχος του ήταν να παρουσιάσει στο διεθνές κοινό μια άμεση εικόνα της σύγκρουσης που συγκλώνιζε τότε την Ελλάδα. Ο George Polk ήταν ένας ερευνητής που ασκούσε έντονη κριτική για τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας από το δόγμα Truman από την τότε ελληνική κυβέρνηση. Μια εβδομάδα αργότερα το σώμα του εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεμένο και πυροβολημένο. Η δολοφονία του προκαλεί διεθνή συγκίνηση και έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ οι συνθήκες του εγκλήματος παραμένουν ασαφείς και αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Η λεγόμενη υπόθεση Polk εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά επεισόδια της περίοδου του ελληνικού εμφυλίου. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να απασχολεί ιστορικούς και ερευνητές, καθώς πολλά από τα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία του δεν έχουν διαλευκανθεί.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόουν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β ΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Ανοιχτό θα είναι και σήμερα από αυτή την ώρα έως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης στις 5 και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 18,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο.

0: χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Comic-Tom-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αθήνα 984.
9: Λοιπόν, 9 και 6 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματα στο Σταύρος Αμάραντος. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα βγουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα Επιρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 19,2 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 67%. Και να επαναλάβω λίγο τα στοιχεία για τη συναυλία των Μετάλλικα, διότι αυτό που γίνεται στην Τεχνόπολη από τα ξημερώματα εδώ στον Γκάζι είναι χάος από τον κόσμο που έχει έρθει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Ανοιχτό θα είναι σήμερα και σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 6.30 το απόγευμα. Έχει ήδη ανοίξει δηλαδή τις πύλες του το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Να σας πω ότι το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον παθολόγο λοιμοξιολόγο, διευθυντή της δεύτερης παθολογικής κλινικής στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, τον κύριο Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιατρέ, θα περάσουμε τα ίδια με τον κορονοϊό, με τον νέο ιό, τον χανταϊό.
1: Το χανταϊό. Όχι, δεν νομίζω. Ωστόσο, ασφαλώς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο ιός χάντα είναι γνωστός. Δεν είναι σαν τον COVID, ο οποίος ήταν ένας νέο εμφανιζόμενος ιός. Είναι μια ομάδα ιών. Είναι γνωστός ήδη εδώ και ίσως παραπάνω από 50 χρόνια, όταν πρώτο εκδηλώθηκε στην Κορέα, στον ποταμό Χάντα, που από εκεί πήρε το όνομά του κατά τη διάρκεια του Κορεατικού πολέμου. Έκτοτε καταγράφεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και στην Ελλάδα υπήρξαν σποραδικά κρούσματα κατά καιρούς, όχι πάνω από 5, και ευτυχώς δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι αυτό το κρίσιμο για να μην γίνει επιδημία.
0: Για να μην γίνει, δεν σας άκουσα.
1: Για να μην γίνει επιδημία.
0: Ναι.
1: Για να μην γίνει επιδημία.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο πανικός? Αφού δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Μεταδίδεται, αλλά όχι τόσο εύκολα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι είναι ένας ιός που είναι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια και το θάνατο. Και δεν έχουμε φάρμακα, όπως στους περισσότερους ιούς. Αυτή είναι η αιτία που προκαλεί αυτό το φόβο, και φυσικά εκδηλώθηκε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα κλειστό υγειονομικό σύστημα δηλαδή, το οποίο προκάλεσε την νόσηση πολλών, πιθανώς από τους εξαεριστήρες, λέω εγώ.
0: Το σύστημα εξαερισμού.
1: Το πιθανότερο.
0: Γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να μας ψηλιάσουν ότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο και είναι κάτι πιο σοβαρό?
1: Ξεκινάει σαν συνήθως σε μια... Καλύτερα να σας πω από η αιτία όλων,
0: ναι,
1: είναι τα ποντίκια. Η αιτία όλων είναι τα ποντίκια και τα περιττώματα των ποντικών. Προφανώς ο καθαρισμός των χώρων στο κρουαζιερόπλοιο ή αντίστοιχα ο καθαρισμός μιας κλειστής αποθήκης μέσα στο δάσος, ο οποίος δημιουργεί αερόλυμα, δηλαδή αιωρούμενους ιούς στον αέρα από τα κόπρανα των ποντικών, αυτά εισπνέονται και προκαλούν την νόσο. Η νόσος ξεκινά σαν ένα απλό κρυολόγημα, αλλά γρήγορα δείχνει τα δόντια της και γίνεται βαριά και χρειάζεται ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση. Εν προκειμένου στο κρουαζιερόπλοιο φαίνεται ότι ο μηχανισμός ήταν ο καθαρισμός των ταπίτων. Δημιουργήθηκε αυτό το εκνέφωμα, μπήκε στο σύστημα αερισμού και κόλλησαν κάποιοι.
0: Τα μέτρα πρόληψης υπάρχουν? Πρώτα να ρωτήσω το εξής, φάρμακα υπάρχουν για την αντιμετώπιση?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε φάρμακα για τον ιό χάντα, όπως και για τους περισσότερους ιούς. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, δηλαδή επειδή προσβάλλει διάφορα όργανα, ας πούμε το αναπνευστικό, υποστηρίζει το αναπνευστικό. Προσβάλλει τα νεφρά, υποστηρίζει τα νεφρά με την ελπίδα ότι θα περάσει η κρίσιμη φάση. Τώρα, τα προστατευτικά μέτρα είναι καταρχήν έλεγχος των συνθηκών καθαριότητας στους κλειστούς χώρους, όπου υπάρχουν ποντίκια. Μειοκτονίες δηλαδή. Όταν καθαρίζουμε ένα κλειστό χώρο, φοράμε μάσκα. Δεν μεταδίδεται με τη μάσκα. Φοράμε γάντια, γιατί μεταδίδεται και με την επαφή, σπάνια και με δάγκωμα από ποντικό. Άρα αυτά είναι τα κυριότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί σποραδικά 3-4 περιστατικά σε δάση και απομακρυσμένες περιοχές σε κλειστούς χώρους που πήγαν να τους καθαρίσουν. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν έχει κάνει ποτέ επιδημία μέχρι στιγμής. Και στην Ευρώπη σε γενικές γραμμές δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε επίπεδο επιδημία.
0: Γιατρέ, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες απέναντι σε αυτό τον ιό?
1: Καταρχήν, όποιος έχει ένα νόσημα άλλο, οπωσδήποτε είναι πιο ευάλωτος. Δεν υπάρχει ειδική ομάδα. Όλοι είμαστε θεωρητικά εκτεθειμένοι αν εισπνεύσουμε ικανή ποσότητα του ιού. Άρα πρέπει να τηρούμε αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν είναι δύσκολο να τα τηρήσουμε. Κλειστοί χώροι τους καθαρίζουμε με μάσκα και γάντια, κάνουμε μειοκτονίες, κλαίνουμε τα χέρια μας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στον κορονοϊό και να ρωτήσω το εξής. Ξεμπερδέψαμε, γιατί δεν το πολύ συζητάμε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί αρκετά τα κρούσματα. Είναι αυτό που είχε προβλεφτεί από την αρχή, ότι η πανδημία όταν δημιουργηθεί ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού έχει ανοσία, τότε η νόσος δεν θα δείχνει τα δόντια της, δεν θα είναι τόσο επιθετική όπως παλιά.
0: Λειτουργεί πλέον σαν τη γρήπη, για να το καταλάβουμε.
1: Λειτουργεί σαν τη γρήπη. Η γρήπη, επειδή αλλάζει πιο, προς το παρόν είναι, αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από τον κορονοϊό τα χαρακτηριστικά της, άρα κάθε χρόνο έχουμε ενδεχομένως μια γρήπη
0: νέος τέλεχος.
1: Πιο διαφορετική, νέο τέλεχος δηλαδή. Μέχρι στιγμής τον κορονοϊό τα στελέχη είναι, μάλλον δεν είναι πολλά, και αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι περιορισμένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε νικήσει τον πόλεμο. Φαίνεται ότι πλέον από οξία νόσηση και επιδημία γίνεται μια χρόνια ηπιότερη νόσος, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε επανάπαυση.
0: Μάλιστα. Επειδή έχει πέρασει αρκετό χρονικό διάστημα από τη μεγάλη περιπέτεια του COVID, γιατρέ, κακώς εμβολιαστήκαμε?
1: Νομίζω ότι η απάντηση είναι σαφής. Έγιναν πάνω από 6 δισεκατομμύρια εμβόλια στον κόσμο. Αυτό βοήθησε τον κόσμο να προχωρήσει μπροστά, να γλιτώσουμε θανάτους. Καλώς εμβολιαστήκαμε, γιατί θα είχαμε πολύ περισσότερους θανάτους.
0: Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις του εμβολιασμού. Επειδή έγιναν όλα γρήγορα τότε, έχουμε εικόνα για το αν υπήρξαν επιπτώσεις από την χορήγηση των εμβολίων μακροπρόθεσμα?
1: Φαίνεται ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρότερες από όσο...
0: Ξέρετε γιατί το ρωτώ, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα και το έχετε ακούσει από όλους, ότι οτιδήποτε μας συμβαίνει τώρα πια το αποδίδουμε στα εμβόλια.
1: Ναι, αυτό,
0: από τα αυτοάνωσα μέχρι ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί.
1: Αυτό βέβαια δεν μπορεί να στηριχθεί στην... είναι ανορθολογικό, δεν μπορεί να στηριχθεί στα δεδομένα. Ότι υπήρξαν κάποιες σπάνιες της τάξης 1 στις 10.000 στις 100.000 επιπλοκές, μπορεί να υπήρξαν, αλλά το όφελος από την μαζικό αυτό εμβολιασμό είναι τεράστιο. Ένα μόνο σας λέω. Τα 6 δις, μπορεί να και παραπάνω, εμβόλια που έγιναν στον κόσμο. Στον κόσμο. Δηλαδή, γίνανε εμβόλια σε χώρες όπως Μάλι, Νίγηρας, Νορβηγία, Ιαπωνία. Γίνανε παντού. Δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε προβλήματα. Το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό, είχε προβληματάκια, έσωσε ζωές.
0: Ναι. Και για τα παιδιά ισχύει το ίδιο. Καλώς έγινε ο εμβολιασμός.
1: Και για τα παιδιά με τα δεδομένα που έχουμε, ναι, καλώς έγινε ο εμβολιασμός.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον παθολόγο, λοιμοξιολόγο, διευθυντή της δεύτερης παθολογικής κλινικής στο ΕΡΙ Κωνσταντινά, τον κύριο Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, για να σας δώσω 2-3 στοιχεία περισσότερα για τις θεάσεις UFO στην Ελλάδα, έτσι όπως αποτυπώνονται στα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου. Πρόκειται τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις. Πρόκειται για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας επτάμινων αντικειμένων ή μη αναγνωριστικών ανώμαλων φαινομένων, όπως τα χαρακτηρίζουν τα έγγραφα, σε ελληνικό χώρο. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω ότι τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμειναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Ανάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρομένες αποστολές της NASA. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, 2 από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, πρόσφατα. Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται ο λόγος για μικρό φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φαίνεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης. Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με την αναφορά κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μία επιληθής αναφορά, η οποία καταχωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται ως αναφορές, όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκριθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως αγνώστου ταυτότητας υπτάμινα αντικείμενα. Ξαναλέω, οι αναφορές έχουν να κάνουν με το 23 και το 24, πρόσφατα δηλαδή.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να αναφερθούμε σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ και στο παρελθόν. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ριζική λύση σε αυτό το πρόβλημα και αναφέρομαι στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικα παιδιά. Ήδη θρυνούμε δύο παιδιά στην άσφαλτο, ήδη αρκετά άλλα έχουν τραυματιστεί, μάλιστα κάποια πολύ σοβαρά, και τώρα πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να απαγορευτεί καθολικά, και έτσι πρέπει να γίνει, έτσι, για να είμαστε σοβαροί, και έχουμε καθυστερήσει η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Καλωσορίζω στην παρέα μας την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά. Κυρία Μιλωνά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
0: Επιτέλους, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, κουβεντιάζουμε κάτι σοβαρά.
1: Ναι. Δυστυχώς πρέπει να συμβαίνουν αυτά, όπως είπε και ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης. Ερχόμαστε εκ των υστέρων να συζητήσουμε θέματα. Πρέπει να γίνονται τέτοια σοβαρά συμβάντα και τροχιά για να συζητάμε αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην κυκλοφορία, κύριε Θεοδόση. Και επιτέλους να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά, για να γίνει και κάτι για το θέμα της μικροκινητικότητας, γιατί είναι πραγματικά είναι κρίμα, και είναι όχι μόνο κρίμα, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και να έχουμε αυτές τις συμπεριφορές στον δρόμο, να χάνονται άνθρωποι, να κινδυνεύουν πολλοί, γιατί δεν είναι μόνο οι χρήστες των πατινιών και τα παιδιά, τα νέα, κινδυνεύουν και οι άλλοι που μοιράζονται το οδικό δίκτυο μαζί τους, ακόμα και τα άτομα της τρίτης ηλικίας που θέλουν να περπατήσουν. Και από τη μια μεριά προωθούμε το περπάτημα και τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας για το περιβάλλον, για την καλή φυσική κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε, δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε, μάλλον έχουμε κανόνες οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, γιατί το θέμα των πατινιών είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε από το 2021 ήδη με την νομοθετική ρύθμιση, με τον νόμο 4784, που υπήρξαν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, που οι προϋποθέσεις...
0: Τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Τίποτα, σε σχέση με την ηλικία, με τις ταχύτητες, με τον εξοπλισμό και γενικότερα τους κανόνες. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα, και σίγουρα η έλλειψη των υποδομών είναι ένα θέμα, γιατί τα πατίνια πρέπει να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, όχι πάνω στα πεζοδρόμια. Τα θέματα με τις ταχύτητες, όχι πάνω των
0: 25 χιλιόμετρων.
1: 25 χιλιόμετρων και όχι σε δρόμους με ταχύτητα κυκλοφορίας πάνω από 50 χιλιόμετρα, και για τις ηλικίες επίσης, όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Κυρία Μιλωνά, το έχω πει και θα το παραλάβω, έχω δει ξημερώματα στη λεωφόρο Συγκρού πατίνι να πηγαίνει με πάνω από 60 χιλιόμετρα.
1: Δυστυχώς έχετε δίκιο, και έχουμε δει και κάποιες περιπτώσεις ο οποίος επιχείρησε να κάνει τη διαδρομή από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με πατίνι, αν είναι δυνατόν. Ή και άλλα περιστατικά τέτοια που έχουν.
0: Πρέπει να πάμε σε καθολικά, σε μέτρα οριζόντια τώρα πια.
1: Κοιτάξτε,
0: ειδικά για τους ανήλικους.
1: Ειδικά για τους ανήλικους, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, και με τους γονείς.
0: Βεβαίως, και η ευθύνη όλων μας είναι τεράστια, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα όχημα. Όπως συμπεριλαμβάνεται και στα επίω αυτά που λέμε, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Και θα πρέπει να είναι σαφές αυτό, και οι γονείς να το γνωρίζουν, αλλά και από τη μεριά της πολιτείας υπάρχει μια ευθύνη, και κυρίως από τους Δήμους. Να σας πω, μια και μιλάμε στο σταθμό του Δήμου της Αθήνας, πέρυσι όταν ενημερωθήκαμε εμείς ότι ο Δήμος ετοιμάζει περίπου 1500 με 1600 πατίνια, θέσεις στάσμευσης για τόσα περίπου πατίνια, είδαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, και τον ενημερώσαμε, γιατί στο Ινστιτούτο έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τα πατίνια. Έδειξε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έδειξε ενδιαφέρον πραγματικά. Δεν προχώρησε όμως κάτι. Ίσως είναι και το θέμα της κανονιστικής ρύθμισης, η οποία δεν έχει υπάρξει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει οι οριοθετήσεις από το Δήμο για τη θέση των πατινιών. Πάντως, αυτό που και εμείς επισημάναμε και είδαμε και τους αρμόδιους αντιδήμαρχους, επειδή αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα μετά από μια έρευνα που κάναμε για τα πατίνια, γιατί βλέπαμε το πρόβλημα, ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού και μετά, Είδαμε στην περίοδο του κορονοϊού ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί πιο πολύ τα πατίνια για τους γνωστούς λόγους της κοινωνικής αποστασιοποίησης και τα θέματα με τις απαγορεύσεις, με την κυκλοφορία. Ήρθαν λοιπόν τα πατίνια για να μείνουν. Αλλά οι κανόνες, τι γίνεται με τους κανόνες? Κάναμε λοιπόν μία έρευνα. Ποιοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, πώς τα χρησιμοποιούν, αν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο. Είδαμε καταρχήν ότι η μισή από αυτούς που χρησιμοποιούν τα πατίνια τα χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους, είτε για να αποφύγουν την κυκλοφορία. Αλλά από την άλλη μεριά, σε ένα ήδη κορεσμένο οδικό περιβάλλον, βάζουμε έναν ευάλωτο χρήστη του δρόμου και κινδυνεύει και αυτός και κινδυνεύουν και οι άλλοι που μοιράζονται το δρόμο μαζί του. Τα παιδιά και οι νέοι που το χρησιμοποιούν για διασκέδαση δεν βλέπουμε να τηρούν τους κανόνες και βλέπουμε πολλές φορές και παιδιά κάτω των 15 χρόνων, όπως ορίζει ο κώδικας.
0: Χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.
1: Χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Αφήστε δε το κράνος, που είναι απαραίτητο, γιατί συνήθως οι τραυματισμοί με τα πατίνια, στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι τραυματισμοί στο κεφάλι και στα άνω άκρα. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, είδαμε από την έρευνα ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τους κανόνες. Και επίσης αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα με την υποστήριξη της FIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, για τη μικροκινητικότητα και ειδικά για τα πατίνια. Αυτό το πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και στο εγχειρίδιο που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη και πήραμε βραβείο excellence, βραβείο αριστείας, και θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να γίνει κτήμα των παιδιών, συγγνώμη, ειδικά στα γυμνάσια, για τους έφηβους να γνωρίζουν. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί αυτό το πρόγραμμα. Το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο Παιδείας. Ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα, αν ο Δήμος προχωρήσει με αυτές τις θέσεις στάθμευσης για τα πατίνια και με μια νέα κανονιστική ρύθμιση που μαθαίνω ότι προχωράει, να υπάρξει αυτή η ενημέρωση. Γιατί έχουμε έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού. Έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης, κύριε Θεοδόση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, όταν γνωρίζουν, αλλάζουν συμπεριφορές. Και βέβαια η εφαρμογή του νόμου, η έλεγχη της τροχέας. Ίσως εδώ θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο και η Δημοτική Αστυνομία.
0: Βεβαίως.
1: Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την τροχέα.
0: Πάντως η ευθύνη όλων μας είναι τεράστια. Πρώτα-πρώτα των γονιών και περιλαμβάνω μέσα και τον εαυτό μου, γιατί ξαναλέω, το έχω περάσει το έργο. Δεύτερον, πρέπει να ξεκινήσει ενημέρωση από το σχολείο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η όποια απόφαση, ειδικά για τους ανήλικους, πρέπει να είναι καθολική. Οριζόντια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι θα βοηθήσει και η πολιτεία και τους γονείς. Ξέρω τι λέω.
1: Ναι.
0: Το να είναι καθολική οριζόντια θα βοηθήσει και τους γονείς.
1: Ναι.
0: Διότι δυστυχώς εγώ αντιλαμβάνομαι τη θέληση των παιδιών και είναι λογικό σε αυτές τις ηλικίες, αλλά πρέπει να πάμε σε λύσεις τώρα πια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, που πρέπει να είναι οριζόντιες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Πρέπει, κύριε Θεοδόση, θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν μέτρα, να βρεθούν λύσεις.
0: Και κύριε, ξαναλέω ότι θα βοηθήσει και τους γονείς. Ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθήσει πολύ και τους γονείς στην επικοινωνία με τα παιδιά, έτσι. Το να λες ότι απαγορεύεται τέλος είναι διαφορετικό από το να ακούς κάθε μέρα το μπουρου μπουρου.
1: Ακριβώς. Γιατί ήδη, άμα δούμε και τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 25, 109 τροχιά συμβάντα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατήσεων, δύο θανατηφόρα από αυτά και πάνω από 400 παιδιά να νοσηλεύονται μόνο στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, είναι ένα πρόβλημα. Να πούμε ότι και στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί τροχαία συμβάντα με εμπλοκή πατινιών. Το 22, όπου έχουμε την ανάλυση των ατυχημάτων, των τροχαίων συμβάντων, είχαμε 119 νεκρούς. Μιλάμε για όλη την Ευρώπη τώρα, από τους οποίους
0: με πατίνια.
1: Με πατίνια, ακριβώς. Και από αυτούς οι 100 ήταν άντρες, αγόρια, και 18 γυναίκες. Και επίσης είχαμε περίπου 6.000 τραυματίες από συγκρούσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, Έχουμε και κάποιες χώρες οι οποίες έχουν προβλέψει και υπάρχει και ασφάλιση. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Γαλλία και στη Τσεχία. Προβλέπεται και ασφάλεια για τους χρήστες των πατινιών και στην Νορβηγία επίσης. Και οι ηλικίες κυμαίνονται εκεί γύρω στα 16 χρόνια για τις δυνατότητες. Αλλά, όπως και εσείς λέτε, κάτι θα πρέπει να γίνει επιτέλους για να μην ερχόμαστε κατόπιν εορτής και θρηνούμε και...
0: Έχουμε φτάσει σε όριο που δεν πάει παραπέρα. Τώρα πρέπει να δοθεί ριζική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δανέλη Μιλωνά. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάρνος Μιλωνάς, την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
2: Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ την καταιγίδα. Και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει,

Μια και συζητούσαμε νωρίτερα με την κυρία Δανέλη για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να πούμε ότι νέες διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροβελάς Οφελάς 2026. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, για την ακρίβεια είναι 9 και 55 πρώτα λεπτά. Εμείς θα πρέπει να σας, κάπου εδώ κάπως έτσι, να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βγουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα επιρροτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 21,8 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 58%. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλου, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Πάνος Καβαθάς στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε μαζί έως τις 11 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο Τούμαν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρα κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο Τούμαν. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απόλυτη μυστικότητα ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή από την Κρήτη στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Κρήτη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόουν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερό πλοίο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ κάνει λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων. Στα 6 κρούσματα συμπεριλαμβάνονται το ζευγάρι Ολλανδών επιβατών και μια Γερμανίδα οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων των Ιζοδημαρχών Αθηναίων Χαρίς Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά. Στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης

0: Προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσα να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσα από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος μου, πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Φιντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
2: Πολύ ωραίο. Σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
3: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβάδας στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Και όλοι αυτοί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας. Τη διεθνή επικαιρότητα πάντα από τους 98 και 3. Και σήμερα που είναι η μέρα της Ευρώπης, προτείνω να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας σε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Να μάθουμε, ας πούμε, ότι παρακλιάτα γιάρντα είναι η καταραμένη ορδή. Και τιόμνα για φασίστικα για σύλλα η σκοτεινή ισχύ του φασισμού. Όλα αυτά βεβαίως από την Σβησένα Εβαϊνά, τον Ιερό Πόλεμο, το τραγούδι που οι Ρώσοι έχουν σαν δεύτερο εθνικό ύμνο. Και πάντα σηκώνονται όρθιοι όποτε εκτελείται. Είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί βεβαίως στη Ρωσία σήμερα είναι Dien Pabiedi, η ημέρα της νίκης στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, όπως αποκαλούν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνωρίζετε αυτή τη διαφορά. Η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να τιμάται στη Μεν Δύση στις 8 Μαΐου, στην δε πρώην Σοβιετική Ένωση στις 9 Μαΐου. Μια ημερομηνία που στο σύγχρονο ρωσικό πολιτικό ημερολόγιο αποκτά όλο και πιο βαριά σημασία. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο εδώ και 4 χρόνια και τον αντιλαμβάνεται αυτό τον πόλεμο ως την συνέχεια αλλεπάλληλων συγκρούσεων μέσα στην ιστορία της με τον εχθρό που ερχόταν πάντοτε από τη Δύση. Ο οποίος, για να ξανάρθουμε στο τραγούδι της ημέρας, χαρακτηρίζεται ως νασίλνικ, βιαστής, γκραμπίτελ, διαρρήκτης, μουτσίτελ, βασανιστής, γκυλόι, σάπιος. Αλλά βρίσκει απέναντί του την Γιάρος την Μπλαγκαρόντναγια, την ευγενή οργή. Την Βαϊνάνα Ρόντναγια, το λαϊκό πόλεμο. Που επιφυλάσσει πουλια βλόπ, μια σφαίρα στο μέτωπο, και κρέπκι γκροπ, ανθεκτικό φέρετρο, για όσους χαρακτηρίζει ατρέμπιου τσιλαβιετσέστβα, κατά κάθε της ανθρωπότητας. Να πούμε ότι ενώ το τραγούδι του Ιερού Πολέμου είναι σε ρυθμό εμβατηρίου προφανώς, η κλίμακα είναι μινόρε για να εμπνέει αγωνία. Πρόκειται άλλωστε για δημιούργημα του 1941 και όχι του 1945. Ας επαναλάβουμε λοιπόν τις νέες μας λεξιλογικές γνώσεις για καλύτερη εξάσκηση, συνοδεία μουσικής.

0: Σε κλίμακα μικρότερη του καθιερωμένου, με νευρικότητα και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Μόσχα η παρέλαση της 9ης Μαΐου, της ημέρας της νίκης, τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο όπως τον αποκαλούν στη Ρωσία. Και όλα αυτά για το φόβο τυχόν ουκρανικής επίθεσης με ντρόνς. Για την οποία πάντως η ρωσική πλευρά έχει προειδοποιήσει με άμεσο πλήγμα στο κέντρο του Κίεβου, από το οποίο μάλιστα ζήτησε να απομακρυνθούν και οι ξένες διπλωματικές αποστολές. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως δήλωσε ότι έχει πετύχει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο, λόγω ακριβώς της ημέρας. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο ένικος του Λευκού Οίκου έχει μπροστά του μια βαριφορτωμένη εβδομάδα. Προς τα τελειώματα της οποίας θα λάβει η χώρα ίσως το σημαντικότερο διεθνές ραντεβού της χρονιάς. Ο λόγος για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός, πρώτο τέτοιο ταξίδι μετά από περισσότερο από 8 χρόνια. Ένα ταξίδι αρχικώς προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά που αναβλήθηκε λόγω της απορρόφησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη στρατιωτική περιπέτειά τους στον Περσικό κόλπο. Και η ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πήγαινε στο Πεκίνο με ύφος τριαμβευτή μετά από έναν σύντομο πόλεμο και μια αποφασιστική νίκη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν εκπληρώθηκε. Μπορούμε λοιπόν καταρχήν από αυτή την άποψη, που δεν είναι άσχετη με τα όσα θα απασχολήσουν τις συνομιλίες Σι και Τραμπ, να θεωρήσουμε ότι η αμερικανική πλευρά προσέρχεται με μειονέκτημα, τουλάχιστον εικόνας. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλή σα μέρα.
0: Τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτή τη συνάντηση, πέρα από κάποιες φωτογραφίσεις που θα υποδηλώνουν μια διάθεση εν γέννη βελτίωσης των σχέσεων?
1: Στην ουσία η επίσκεψη αυτή έχει χαρακτηριστεί αρκετά κρίσιμη, μέσα σε ένα πλαίσιο, θα το έλεγα, ελεγχόμενης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Και πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος και οι δασμοί. Και οι νέες συμφωνίες, αν θα μπορέσουν να γίνουν, θα είναι πολύ σημαντικές. Μετά υπάρχει ο τεχνολογικός ανταγωνισμός σε σχέση με τα chips, σε σχέση με, με το IA.
0: Την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άλλο θέμα αρκετά σημαντικό είναι εκείνο της Ταϊβάν και φυσικά αυτό που νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σε μεγάλη έκταση στις συζητήσεις θα είναι και ο πόλεμος του Ιράν και γενικότερα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά δείχνουν ότι και η ίδια η συμφωνία να συναντηθούν δείχνει ότι παρά αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο οικονομικούς γίγαντες του κόσμου και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος κορυφής. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα, σε ποιο βαθμό όμως θα το δούμε.
0: Θα περιλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπροσωπεία του και τους γενικούς διευθυντές μερικών μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, άρα δεν εξέλιπε η ελπίδα να κλείσουν και δουλειές. Γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για πιθανή κινέζικη παραγγελία στην Boeing.
1: Ναι, ναι. Πιθανή παραγγελία αεροσκαφών από την Boeing. Περιμένει ότι θα είναι πολύ πιο εύκολα τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα να εξαχθούν στην Κίνα και σίγουρα θα περιμένει και μια αποκλιμάκωση των δασμών εκ μέρους της Κίνας, ούτως ώστε να το θεωρήσει τουλάχιστον αυτά τα τρία ως προσωπική του επιτυχία στο πεδίο της, του εμπορίου. Αλλά αυτό δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο και ελπίζει ότι αν καταφέρει κάτι από αυτά θα έστω και κάπως μερικώς θα στηρίξει την εσωτερική οικονομική κατάσταση, η οποία δεν πάει κι άσχημα, όπως διαπιστώνουμε με την αύξηση της απασχόλησης τον τελευταίο μήνα, και να αναπτύξει μια μεγαλύτερη οικονομική εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του.
0: Στην κυβέρνησή του και στο πρόσωπό του, που όμως καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.
1: Εξαιτίας κυρίως του πολέμου στο Ιράν και των εσωτερικών πολιτικών που εφαρμόζει, παραδείγματος χάρη στη μετανάστευση, και αυτό έφερε κάποιες απώλειες. Αλλά η οικονομία γενικότερα δεν πάει χάλια, παρόλο το πρόβλημα που υπάρχει. Οι μετοχές ανεβαίνουν και η απασχόληση φαίνεται να ανεβαίνει. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες τι γίνεται.
0: Να σταθούμε όμως στην κατάσταση στον Περσικό κόλπο, που προφανώς είναι το μέγα διεθνές θέμα των ημερών. Θα τη θεωρούσατε και ως μια αναμέτρηση δι' αντιπροσώπων με την Κίνα? Και το ερώτημα είναι αν θα το θεωρούσε η ίδια η Κίνα αυτό, έτσι?
1: Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι αναπόφευκτα είναι, από τη στιγμή κατά την οποία η Κίνα εισάγει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών της σε πετρέλαιο από το Ιράν. Δεν είναι εξαρτημένη 100% όπως είναι η Νότια Κορέα, που είναι στο ποσοστό του 90%, ή και η Ιαπωνία. Έχει και άλλες πηγές και έχει ένα τεράστιο απόθεμα στρατηγικό που έχει αναπτύξει η Κίνα. Αλλά εξαρτάται.
0: Στρατηγικό απόθεμα και άλματα στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Μοιάζει σαν ο Τραμπ να δίνει τον πόλεμο του παρελθόντος, προσπαθώντας να ελέγξει τις ροές των υδρογόνων ανθράκων, όταν η Κίνα ήδη έχει φύγει σε άλλη κατεύθυνση.
1: Και ελέγχει και άλλα σημαντικά προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι σπάνιες γαίες, όπου έχει σχεδόν αποκλειστική εκμετάλλευση των σπάνιων γεών και την πώληση, από το οποίο γίνονται εξαρτώνται πάρα πολλά προϊόντα σύγχρονα, παραδείγματος χάρη σας λέω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λόγω χάρη μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ελέγχει λοιπόν πρώτες ύλες στην ουσία.
0: Και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει αυτό το χάρτη πέρσι στην κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων με τον Τραμπ.
1: Και θα έλεγα και με επιτυχία.
0: Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για τους Αμερικανούς, που δεν είχαν συνειδητοποιήσει το βαθμό εξάρτησής τους από την Κίνα σε αυτό το πεδίο.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ανησυχεί για αυτή την κυριαρχία της Κίνας. Αλλά με ρωτήσατε προηγουμένως συστηματικά με το Ιράν και την ελεγχόμενη αντιπαράθεση. Θα το συνδέσω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για τον Τραμπ το Πεκίνο είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να έχουν οικονομικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν είναι αυξανόμενος, αλλά από την άλλη μεριά ο Τραμπ σέβεται τους δυνατούς ηγέτες και το Xi Jinping τον θεωρεί ότι είναι ένας ηγέτης με τον οποίο μπορεί να κάνει deals και τον θεωρεί αρκετά ισχυρό. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σημερινή διοίκηση πιστεύουν ότι ο κόσμος μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες σφαίρες επιρροής, τότε θα έναν συνομιλητή του για αυτές τις σφαίρες της επιρροής τον βρήκε στο πρόσωπο του ΣΥ, του Προέδρου της Κίνας. Γιατί γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πρόθυμες να συνομιλούν με παλιούς αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως είναι ο Πούτιν ή όπως είναι και η Κίνα, παρά με τους ίδιους τους συμμάχους τους, τους Ευρωπαίους, με τους οποίους φαίνεται ότι έρχεται σε μεγαλύτερη αντιπαράθεση και το χάσμα μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού διευρύνεται. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν την αναμενόμενη συνάντηση των δύο προέδρων να την κάνουν κάπως προβληματική.
0: Παράδειγμα.
1: Αν υπάρξει, παραδείγματος χάρη, σύγκρουση για το Ταϊβάν ή για τους δασμούς, ή δεν μπορέσουν να βρουν κάποια ικανοποιητική κοινή συμπόρευση στο Ιράν, όπου η Κίνα σαφώς υποστηρίζει το Ιράν και θεωρεί την όλη πολιτική των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο με τον αποκλεισμό σαν τελείως αντιπαραγωγική. Υπάρχουν και τα ψηφίσματα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στα οποία οι δύο χώρες έχουν βρεθεί σε αντίθετη θέση. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τα χαμόγελα και τις συμφωνίες, δεν θα τελειώσει αυτή η αντιπαλότητα, η συμφωνημένη, η περικλεισμένη αντιπαλότητα, γιατί θα υπάρχουν όντως μεγάλες διαφορές. Ποιος έχει επιρροή στην Ασία, παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, ποιος θα ορίσει τους όρους με τους οποίους το διεθνές εμπόριο θα διεξαχθεί και κυρίως ποιος θα κυριαρχήσει στη μελλοντική τεχνολογία.
0: Αναφερθήκατε στην Ταϊβάν και φαντάζομαι δεν υπάρχει ζήτημα που να βρίσκεται πιο ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων ηθινόντων. Τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να διεκδικήσει ο Σι Τζινπίνγκ από τον Ντόναλντ Τραμπ, μια αναστολή της πώλησης αμερικανικού πλεισμού στην Ταϊβάν?
1: Επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο, σε σχέση με άλλα ζητήματα στα οποία ο Τραμπ έχει ανάγκη, παραδείγματος χάρη στο οικονομικό πεδίο, στο εμπορικό πεδίο, να μπορέσει να βρει μία, ας το πούμε, λιγότερη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ταϊβάν, να αποδυναμώσει με δύο λόγια την δέσμευση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην υπεράσπιση της Ταϊβάν. Από αυτή την πλευρά, ή για να σας το πω πιο πρακτικά, πιο βραχυπρόθεσμα, να μειώσει την αναμενόμενη αγορά αρκετών οπλικών συστημάτων της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΣΥ χρειάζεται σταθερότητα και χρόνο εξαιτίας στο εσωτερικό της Κίνας του, που αντιμετωπίζει αδύναμη κατανάλωση.
0: Έχει δεν θα το προσφέρουν όμως απαραίτητος και οι Αμερικανοί αυτό το χρόνο που διαρκώς ανοίγουν μέτωπα?
1: Αυτό είναι που χρειάζεται ο Τραμπ, ο ΣΥ. Όχι απαραίτητα, αλλά αυτό θα ζητήσει ο ΣΥ περισσότερο. Κυρίως θα ζητήσει χαμηλότερους περιορισμούς στην αγορά chips, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε chips και ακόμα και στην Κίνα, εξαγωγές δηλαδή υψηλής τεχνολογίας. Και για την Ταϊβάν πιθανότητα θα ζητήσει ποιότερη αμερικανική ρητορική, να υπάρξουν, όπως σας είπα, λιγότερη δέσμευση, με την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαγάγουν λιγότερες στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Γενικώς να υπάρξει μια πιο ασαφή πολιτική στήριξη προς την Ταϊβάν. Η πολιτική του Πεκίνου προς την Ταϊβάν είναι μακροπρόθεσμη, εκτός το οποίο πιέζει την Ταϊβάν, κυρίως τη σημερινή κυβέρνηση, που θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει πλήρες ανεξάρτητη η Ταϊβάν. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγες μέρες ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Κουόμινταγκ επισκέφθηκε το Πεκίνο.
0: Ήταν ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δατακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
2: Αθήνα 984.

Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και από τους γαλλικούς ήχους περνάμε με ένα μικρό νοερό άλμα πάνω από τη μάχη στη Βρετανία. Άλλωστε, γαλλική επιγραφή έχει ο θηρεό, γαλλικό μότο έχει ο θηρεός του βρετανικού στέμματος, Dieu mon droit. Κατάλοιπα αυτά της νορμανδικής κατάκτησης, ξέρετε. Και η Μεγάλη Βρετανία βγαίνει την εβδομάδα αυτή από έναν πραγματικό πολιτικό σεισμό. Το οποίο δεν είναι αυτό ακριβώς που θα περίμενε κανείς από αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλά εκεί δεν έχουν την πολυτέλεια να δηλώσουν όπως κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου νίκησε η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι χαμένοι είναι πολλοί, με πρώτο το ίδιο το πολιτικό σύστημα, το χτισμένο πάνω στο δικοματισμό.

0: Και με το ακροδεξιό κόμμα Reform του Nigel Farage να κάνει τη διαφορά. Όσο για την ενότητα των τεσσάρων χωρών που συναπαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αυτή ξεχάστε την. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με την κυρία Μαρίνα Πρεντουλή, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράψη, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Προκατέλαβα μερικά πράγματα από τη συζήτησή μας στην εισαγωγή μου και δεν ξέρω πόσο σας βρίσκουν σύμφωνοι.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας. Οι εργατικοί έχουν χάσει 1.400 δημοτικούς συμβούλους και παραπάνω. Και όπως βλέπουμε το κόμμα του Νάιτζελ.
0: 1.400 από ποια αφετηρία?
1: Σε σχέση με τις τοπικές εκλογές, πώς το λέμε στα ελληνικά, δημοτικοί σύμβουλοι.
0: Ναι.
1: Να έχει χάσει δηλαδή 1.406 δημοτικούς συμβούλους.
0: Έναντι πόσων την προηγούμενη φορά?
1: Τι εννοείται, πόσους παραπάνω είχε?
0: Πόσους λιγότερους έχει αυτή τη φορά, 1.400 από...
1: Λιγότερους έχει. Mm. Α, δεν θυμάμαι το γενικό νούμερο, μιλάτε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το συνολικό νούμερο. Πάντως αυτή, το περίπου ένα ανάλογο νούμερο βλέπουμε να έχει κερδίσει ο Νάιτζελ Φαράζ με το Reform, η ακραδεξιά δηλαδή. Έχει 1.444, εκεί είναι σημαντικό πόσους παραπάνω δηλαδή, γιατί είχε δύο δημοτικούς συμβούλους.
0: Από τους δύο στους 1.400?
1: 1.444.
0: Αυτό είναι εκτείναξη.
1: Αυτό είναι εκτείναξη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή είναι φοβερή η νίκη που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά. Τώρα υπάρχουν και κάποια καλά σημεία, όπως ότι έχουν αυξήσει τους δημοτικούς του συμβούλους οι πράσινοι και έχουν μάλιστα και στη γειτονιά μου στο Χάκνεϊ ο δήμαρχος είναι τώρα από τους πράσινους, η Ζόη Γκάρμπετ. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας τίτλος σήμερα, θα λέγαμε ο κόκκινος τείχος δεν υπάρχει πια. Κόκκινο τείχο λέμε...
0: Τα προπήρια των εργατικών στη Βόρεια Αγγλία.
1: Ακριβώς. Και ο κόκκινος τείχος δεν υπάρχει και η άκρα δεξιά επελάβνει. Ήταν ένα σεισμός αυτό που έγινε, όπως είπατε, στο πολιτικό σύστημα και κυρίως γιατί βλέπουμε τα δύο κόμματα ότι πια δεν είναι αυτοί που κινούν τα νήματα.
0: Εκτός από τον κόκκινο τείχο της Βόρειας Αγγλίας, θα πρέπει να σταθούμε και στο αποτέλεσμα της Ουαλίας, μιας περιοχής που ψήφιζε τους εργατικούς ανελιπώς.
1: 30 από το... χρόνια συνέχεια είναι στην κυβέρνηση εργατική στην Ουαλία.
0: Ναι. Και τώρα είναι τρίτο κόμμα με πρώτους τους αυτονομιστές.
1: Και τώρα είναι τρίτο κόμμα με πρώτους τους αυτονομιστές. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο, βέβαια όχι τόσο μεγάλη διαφορά. Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας είναι πρώτο, οι εργατικοί όμως ισοβαθμούν με το κόμμα του Νάιτζελ Φαράζ με 17 έδρες.
0: Αν κάνουμε αναγωγή στην πανεθνική ψήφο, βλέπουμε το κόμμα του Φαράζ γύρω στο 26%, αν θυμάμαι καλά, και ακολουθούν άλλα 4 περίπου ισοδύναμα κόμματα, που είναι οι εργατικοί, οι συντηρητικοί, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Όλοι αυτοί πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, με ποσοστά γύρω στο 15%, ας πούμε.
1: Ναι. Βέβαια, να πω
0: είναι πλήρης αναμόρφωση αυτό.
1: Είναι πλήρης αναμόρφωση, αλλά να πω και κάτι άλλο. Είναι μπανάλ αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το πω σαν πολιτικός επιστήμονας. Συνήθως όταν έχουμε τις τοπικές εκλογές, επειδή εκεί πέρα το πώς ψηφίζει ο κόσμος είναι διαφορετικό, δηλαδή κοιτάει την τοπική του κοινότητα, το δήμο του κτλ. Συνήθως προσπαθούμε να λέμε ότι αυτό εντάξει δεν σημαίνει ότι και στις εθνικές εκλογές θα υπήρχαν απαραίτητα τέτοια αποτελέσματα. Αλλά το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, τους εργατικούς, οι οποίοι όμως σε τοπικό επίπεδο έχουν χάσει όλη τους τη δύναμη. Και γι' αυτό υπάρχουν και πιέσεις από κάποιους βουλευτές, περίπου 20 βουλευτές, σήμερα ήταν στο Radio 4 ο Clive Betts, που λένε ότι μάλλον είναι η ώρα να φύγει ο κ. Starmer. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον υποστηρίξουν, αλλά το γεγονός παραμένει ότι είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, όπως λέγατε για την Ουαλία, που ο πρώτος υπουργός, δηλαδή ο πρωθυπουργός, ας το πούμε έτσι, του Ουαλικού Κοινοβουλίου, δεν θα είναι εργατικός. Δηλαδή και αυτό συμβαίνει όταν οι εργατικοί είναι στην κυβέρνηση. Στην εθνική κυβέρνηση εννοώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ μεγάλες ανασχηματισμοί έχουν γίνει. Αυτό βέβαια... Ναι.
0: Μας επισημάνατε την ιδιαιτερότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ναι. Αλλά τέτοιο αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το αποδώσουμε απλώς στην λάμψη των τοπικών υποψηφίων ή στην κυριαρχία τοπικών προβλημάτων. Υπήρξε μια γενικότερη τάση που αναρωτιέμαι γύρω από τι αρθρώθηκε σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το reform. Αφορούσε την εξωτερική πολιτική, αφορούσε την οικονομική πολιτική, αφορούσε ζητήματα νόμου και τάξης. Τι ακριβώς?
1: Ναι, να μιλήσουμε γι' αυτό σε ένα λεπτό, αλλά να πω ότι να το δούμε και από την πλευρά των εργατικών. Mm-hmm. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά σκάνδαλα τον τελευταίο καιρό. Ίσως κάποιοι νομίζουν ότι στην Ελλάδα να μην καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι για την Αγγλία. Και ένα παραδείγματος χάρη έχει σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ότι πήρε πολύ καιρό στο Στάρμερ να κάνει δηλώσεις ότι δεν θα ανακατευθεί στον πόλεμο, και ενώ φυσικά που βγάζει όπλα στο Ισραήλ. Πριν από αυτό είχαμε... μια άλλη περίπτωση με το Palestinian Action, ένα γκρουπ υπέρ του Παλαιστινιακού Αγώνα, που ο Στάρμερ τους έβγαλε τρομοκράτες. Και υπήρχαν φωτογραφίες όλο τον τύπο να συλλαμβάνουν 80χρονους που υποστηρίζουν τον Παλαιστινιακό. Ήταν κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Και βέβαια πέρα από αυτά υπήρχε και το σκάνδαλο με τον Μάντελσον, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, ο οποίος...
0: Τον άλλοτε υπουργό και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που Στάρμερ τον διόρισε πρεσβευτή του στην Ουάσιγκτον, παραβλέποντας τις προειδοποιήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν και τις εν γέννη λομπίστικες δραστηριότητες του.
1: Βεβαίως, το όνομα, το ψευδόνυμο του Μάντελσον στην Αγγλία είναι The Prince of Darkness.
0: Ο πρίγκιπας του σκότους.
1: Ο πρίγκιπας του σκότους, δηλαδή. Είναι ένα άτομο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο, και αυτό που βγήκε στον αγγλικό τύπο είναι ότι ο Στάρμερ δεν άφησε να τον ψάξουν και άσκησε βέτο και τον όρισε, και φυσικά οι υπεύθυνοι της ασφάλειας λένε εμείς προσπαθήσαμε να το πούμε στο Στάρμερ. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, όταν υπάρχουν και τέτοιες βεντέτες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του προσωπικού που έχει να κάνει με security, είναι και αυτό ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια άλλη μάχη που έχει ανοίξει ο Στάρμερ.
0: Ποιος θα το έλεγε αυτό για έναν Πρωθυπουργό βγαλμένο από τα σπλάχνα του βαθέως κράτους, πρώην εισαγγελέα και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει καθόλου το Στάρμερ, ακόμα και ο κόσμος που ψηφίζει εργατικούς ακόμα, το Στάρμερ δεν τον θέλει αυτή τη στιγμή κανένας. Ήτανε πολύ μεγάλα σκάνδαλα, φάνηκε ξεκάθαρο ότι αυτό που έλεγε ο Στάρμερ, ότι θα είναι νομοταγής και όλα θα γίνονται έτσι όπως πρέπει, δεν ισχύει. Και πολύ μεγάλες άλλες αποφάσεις που είχαν σχέση με την εξωτερική πολιτική, η θέση του ήταν κατάπτεστη. Βέβαια και άλλων Ευρωπαίων οφείλουμε να πούμε.
0: Ο Στάρμερ εξελέγει ηγέτης των εργατικών μετά από μια καμπάνια εντατικής δυσφήμισης του Τζέρεμι Κόρμπιν, του προκατόχου του, με την κατηγορία ότι λίγοτε πολύ του αντισημιτισμού. Αυτή την καμπάνια τη βλέπουμε τώρα να παίρνει πάλι τα πάνω της εις βάρος του Ζακ Πολάνσκι, του ηγέτη των διαρκώς αναρχόμενων Πρασίνων, που παρεμπιπτόντως είναι και Εβραίος. Υπάρχει μια διόγκωση του κινδύνου του αντισημιτισμού, όπως παρουσιάζεται στην αγγλική δημόσια ζωή, για να δικαιολογήσει εντελώς κατασταλτικές μεθοδεύσεις.
1: Ακριβώς, και για να μην μπορεί κανένας να έχει μια διαφορετική άποψη, η οποία μπορεί να υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό Αγώνα, να μιλάει για τη γενοκτονία που έχει συμβεί εκεί, να μιλάει αρνητικά για τον Τραμπ. Όπως σας είπα, άλλαξε στην πορεία λίγο ο Στάρμερ, αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα σε σχέση με το πρόσωπό του. Αλλά για τον Ζακ Πολάνσκι που λέγατε, ο Ζακ Πολάνσκι είναι και Εβραίος ο ίδιος. Και μάλιστα όχι μόνο Εβραίος. Η οικογένειά του είχε αλλάξει το όνομά της για να μην φαίνεται η εβραϊκή της καταγωγή και ο Ζακ Πολάνσκι το άλλαξε πίσω για να φαίνεται η εβραϊκή του καταγωγή. Δηλαδή εκεί είναι πιο δύσκολο να πιάσει η καμπάνια του αντισημιτισμού. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το προσπαθούν. Τώρα, σε σχέση
0: αφήσαμε κρεμή μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τα ζητήματα στα οποία κέντραρε την καμπάνια του το Reform.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ρητορική του Reform ήταν πολύ υπέρ pro-workers, υπέρ της εργατικής τάξης. Και όπως ξέρουμε, όλες αυτές οι περιοχές, όπως το Μάντσεστερ, ας πούμε, περιοχές που είχαν πιο μεγάλη εργατική τάξη και πληθυσμό, που πλέον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που έχουμε στο νότο της Αγγλίας, και αυτό πήρε πάρα πολλούς ψήφους. Βέβαια, όταν κοιτάμε τι έχουν κάνει οι δήμοι, οι οποίοι έχουν πολλούς δημοτικούς συμβούλους στο Reform, δεν έχει καμία σχέση με προεργατική πολιτική. Δηλαδή, κλείνουν οίκους ευγυρίας. Τώρα εδώ πρέπει να πω ότι όταν λέμε για δήμου στην Αγγλία έχουν πολύ μεγάλα, χειρίζονται μεγάλα budget που έχουν σχέση και με την εκπαίδευση και με τους οίκους ευγυρίας, και βλέπουμε ότι ενώ από τη μία πλευρά η ρητορική του Reform είναι υπέρ της εργατικής τάξης, απ' την άλλη στο Derbyshire παραδείγματος χάρη κλείνουν 8 οίκοι ευγυρίας επειδή έχουν την πλειοψηφία στο Συμβούλιο.
0: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά γιατί δίνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ήταν η ομότιμη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας Μαρίνα Παρεντουλή, την οποία και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 1984.
1: Γεια σας.

0: Αν ήταν πολιτικό σεισμός τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Μεγάλη Βρετανία, τότε τι θα πρέπει να πούμε για την πολύ πληθέστερη χώρα του κόσμου? Η Ινδία, που ως γνωστόν είναι ομοσπονδιακά οργανωμένη, είχε τις δικές της εκλογές που σηματοδότησαν νίκες για το κυβερνών Ινδουιστικό Εθνικιστικό Κόμμα Μπαράτη Γιατζανάτα του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι σε πολιτείες στις οποίες δεν είχε καμία παράδοση ισχυρής παρουσίας. Όπως ας πούμε η Δυτική Βενγκάλη ή η Κεράλα που αποτελούσαν παραδοσιακά προπύργια της Ινδικής Αριστεράς. Σπέβδει να συγχαρεί το νέο του φίλο Ναρέντρα Μόντι, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις σημαντικές αυτές τοπικές εκλογικές του επιτυχίες, που ενισχύουν οπωσδήποτε έναν διεθνή παίκτη με έναν όλο και πιο ιδιόμορφο ρόλο τελευταία, όλο και πιο στενά προσδεδεμένο στο άρμα του Ισραήλ. Αλλά εδώ χρειάζεται βοήθεια ινδολόγου. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή με χαρά τον κύριο Σταύρο Οικονομόπουλο, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράφη και σε εσάς και στους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πώς θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε τη σημασία των αποτελεσμάτων των Ινδικών τοπικών εκλογών?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι σίγουρα αρκετά νωρίτερα, πιο πριν χρονικά από τις εθνικές, τις βουλευτικές εκλογές που είναι το 29. Ωστόσο δείχνουν έτσι το προσανατολισμό του εκλογικού σώματος τουλάχιστον σε τέσσερις πολιτείες που είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Δυτική Βενγκάλη, όπως αναφέρατε, που είναι στα ανατολικά, στα σύνορα με τον Μπαγκλαντές, η Κεράλα, το Ασάμ, βορειοανατολικά, και το Ταμίλ Ναντού που είναι στο νότο. Είναι ιστορικές αυτές τα αποτελέσματα, είναι ιστορικά για πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά συγκεκριμένα που από το 1977 στην Ινδία σε πολιτιακό επίπεδο δεν υπάρχει κυβέρνηση με κορμό την αριστερά σε πολιτιακό επίπεδο. Γιατί για παράδειγμα στη Δυτική Βενγκάλη από το 1977 μέχρι το 2011 είχαμε την κυβέρνηση του αριστερού μετόπου με βασικό κορμό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας Μαρξιστικό. Στην Κεράλα, όπου έχουμε την πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη κομμουνιστική κυβέρνηση το 1954 και εναλλάσσεται στην εξουσία με κυβερνήσεις με βάση με κορμό το Κογκρέσο μέχρι σήμερα. Με τις εκλογές αυτές έχασε τις εκλογές ο συνασπισμός με βάση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας Μαρξιστικό, οπότε δεν υπάρχει πλέον αριστερά σε καμία πολιτεία της Ινδίας. Και αυτό είναι κοσμοϊστορικό, και επίσης κοσμοϊστορικό είναι ότι για πρώτη φορά την πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης θα την κυβερνήσει το Μπαράτι Γιατζανάτα, που είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία με πρωθυπουργό το Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία στο εθνικό επίπεδο από το 2014 τουλάχιστον.
0: Πρώτη φορά τη Δυτική Βεγγάλη, δηλαδή την πολιτεία που έχει την Καλκούτα.
1: Ναι.
0: Όσο
1: μιλάμε
0: για
1: ένα πληθυσμό 100 εκατομμύριων ανθρώπων και συνολικά για σχεδόν 300 εκατομμύρια ανθρώπους αφορούν αυτές οι εκλογές που αναφέρεται στις τέσσερις πολιτείες.
0: Το Δε Ταμίλ Ναντού είναι και ένα προπύργιο των νέων τεχνολογιών της Ινδίας, σωστά?
1: Ναι, και όχι μόνο το Ταμίλ Ναντού, είναι και το Μπάγκαλορ, η πόλη Μπάγκαλορ στην πολιτεία. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει σημασία η τεχνολογία και στο Ταμίλ Ναντού και σε άλλες πολιτείες. Και εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε κυρίως αυτοί που έρχονται από τους δραβιδικοί, ας πούμε, πληθυσμοί που διαφέρουν αρκετά από τις...
0: Και που οι γλώσσες τους δεν είναι ινδοευρωπαϊκές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξέραμε όμως ότι ο Μόντι τα προηγούμενα χρόνια είχε συναντήσει απέναντί του την οργή των αγροτών. Ξέραμε ότι είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση με μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρήση των μετρητών. Του καταλογίζανε πολλά για τη διαχείριση της πανδημίας. Εξαπέλυσε καμπάνιες εναντίον μειονοτήτων και μάλιστα και καμπάνιες αποπολιτογράφησης που στόχευαν κυρίως τους μουσουλμάνους. Τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται να γύρισε εις βάρος του.
1: Ναι, σίγουρα, και να προσθέσουμε και τις επιπτώσεις σε σχέση με τα, και με την αυξημένο πληθωρισμό και σε σχέση με τα καύσιμα ως επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό και συγκεκριμένα και στο ΑΣΑΜ της κέρδισε το κόμμα, ήταν στην κυβέρνηση με σε συνασπισμό το BJP, τον Παρτίγιο Τζανάτα, και στην Δυτική Βεγγάλη της κέρδισε, που δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε βρίσκει κάποιους τρόπους. Εντάξει, βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες ότι πριν τις εκλογές στη Δυτική Βεγγάλη υπήρξε μια επιτροπή, η Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας διέγραψε από τους καταλόγους περίπου 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, 3 εκατομμύρια, που υπήρχαν έτσι κατηγορίες ότι πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους δεν έπρεπε να έχουν διαγραφεί. Τώρα υπάρχουν πολλές έτσι κατηγορίες και από την αντιπολίτευση και από το κόμμα που κυβερνούσε.
0: Εντάξει, δεν θα έλειψαν οι λαθροχειρίες, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι μόνο οι λαθροχειρίες εξηγούν το αποτέλεσμα.
1: Όχι, όχι. Σίγουρα έχει πείσει κάποια μερίδα της κοινωνίας όλη αυτή η ρητορική και οι πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη ρητορική και την διείσδυση παράνομων μεταναστών από τον Μπαγκλαντές, το ό,τι έχει να κάνει με την αντιμουσουλμανική ρητορική που την έχει καταφέρει να την καλλιεργήσει.
0: Και κανονικοποιήσει, θα έλεγα.
1: Και κανονικοποιήσει. Και εγώ έτσι όταν βρισκόμουν εκεί πέρα για την επιτόπια ερευνά μου, μιλάμε τώρα για το 2019-2020, που το κόμμα δεν βρισκόταν. Τώρα είναι στην εξουσία, υπήρχε το κυβερνών κόμμα το οποίο ήταν έτσι πιο κεντρό και πιο έτσι κοσμικό, ας πούμε, στήριζε την έννοια της κοσμικότητας. Άκουγα από πολλούς ανθρώπους, χωρίς να αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα, να αρχίζουν να λένε για τους μουσουλμάνους και έτσι με διάφορους έτσι χαρακτηρισμούς, χωρίς να τους έχει ρωτήσει κανείς κάτι. Οπότε θέλω να πω ότι είναι αρκετά διαδεδομένο και υπάρχουν έτσι διάφορα στο WhatsApp μηνύματα που διακινούνται από τους υποστηρικτές, βέβαια, του κόμματος αυτό. Οπότε όλη αυτή η ρητορική έχει περάσει αρκετά σε κοινωνία.
0: Και τι συνεπιφέρει στο διεθνοπολιτικό επίπεδο?
1: Επίσης, σίγουρα, όλες αυτές οι φιλοδοξίες της Ινδίας για να αναδειχθεί σε υπερδύναμη, και το οποίο με τις όλες διεθνείς επαφές του Μόντι, συμπεριλαμβανομένης και αυτής μιας έτσι σχετικά πρόσφατης επίσκεψης στο Ισραήλ, όλα αυτά...
0: Τρεις μέρες πριν το ξεκίνημα του πολέμου, ναι, κατά του Ιράν. Ναι.
1: Τρεις μέρες πριν το ξεκίνημα του πολέμου, όλα αυτά, και αυτό συνεισφέρει και στην εσωτερική πολιτική, εννοώ για να δείξει ότι με ακολουθήστε με, ξέρω εγώ, εμείς θα κάνουμε, θα γίνουμε υπερδύναμοι και όλοι θα ωφεληθείτε από αυτό.
0: Αυτές τις φιλοδοξίες όμως η Κίνα παραδοσιακά τις στήριζε σε μια πολιτική ίσων αποστάσεων, ας το πούμε, σε σχέση με τους άλλους διεθνείς παίκτες, και σε μια προτιμησιακή σχέση με την Ρωσία σε ό,τι αφορά την προμήθεια εξοπλισμού. Τώρα μοιάζει τη θέση αυτή να την κλέβει το Ισραήλ?
1: Έτσι μοιάζει σίγουρα. Και με τις, έτσι υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες και σχέσεις και διπλωματικές και σε σχέση με την Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων του Ισραήλ. Υπάρχουν διάφοροι γεωπολιτικοί υπολογισμοί και επιδιώξεις, ειδικά στη Μέση Ανατολή, που αφορούν και το διάδρομο το οικονομικό διάδρομο των IMEC, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, που εκεί πέρα η Ινδία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό και φορά αυτό και την Ελλάδα, βέβαια, με το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο προφανώς το οποίο έχει παγώσει, αλλά όλο αυτό είναι κάτι που θέλουν να το προχωρήσουν, και υπάρχουν έτσι πολλές σχέσεις, μετά και ιδεολογικές έτσι συγγένειες που μεταξύ των Ινδουιστών εθνικιστών και του σιωνισμού. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουν φέρει πολύ κοντά το Ισραήλ και την ειδική κυβέρνηση, αλλά αυτό σίγουρα απλώνεται και σε μερίδες του λαού της Ινδίας.
0: Να τα διαβάζουμε αυτά πιο προσεκτικά, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να αφορούν μια χώρα. Να τα διαβάζουμε αυτά πιο προσεκτικά, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να αφορούν μια χώρα με

στον ήχο, τον Σταυρό Αμάραντο στο 213-09-09-100, τον Πάνο Καβαδά στην παραγωγή και την Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Έχετε τις καλύτερες ευχές μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Παστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ίσχυ στον Λίβανο από τις 17 Απριλίου. Σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περισσότερους από 85 στόχους της Χεζμπολάχ στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Την ίδια ώρα την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς και της συζύγου του μετά τις απολογίες τους και την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκός από την Κρήτη προς τον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε μεταφορά του σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάνει λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων. Στα 6 κρούσματα συμπεριλαμβάνονται το ζευγάρι Ολλανδών επιβατών και μία Γερμανίδα, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ανοιχτό είναι και σήμερα έως τις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.

0: ευρώ. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα, ένα ακόμα Σαββατιάτικο Αθήνα το Φέλεξ σου ξεκινά με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Σήμερα μονοθεματική εκπομπή, βιβλιοφιλική ακρεφνώς, με ένα θέμα που θέλαμε πολύ καιρό να το βγάλουμε στον αέρα μας και ένα συγγραφέα που παρά τους εκατοντάδες που έχουμε συναντήσει και είχαμε τη χαρά και οι δύο να συνομιλήσουμε μαζί τους τόσα χρόνια στον αέρα μας και δεν είχαμε την ευκαιρία, ίσως και λόγω απόστασης και λόγω πληθωρικότητας του έργου, να τον έχουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή ο κύριος Σερ, για την ακρίβεια, Ρόντρικ Μπίτον, πολύ γνωστός νομίζω σε όλες και όλους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κίνγκ στο Λονδίνο για πάρα πολλά χρόνια, συγγραφέας μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας βιογραφίας που μας είχε ανοίξει τα μάτια και μας είχε καταστήσει πιο προσιτό το έργο του νομπελίστα ποιητή για τον Γιώργο Σεφέρη, το Περιμένοντας τον Άγγελο, το οποίο ξαναβγήκε εμπλουτισμένο και διορθωμένο από τις εκδόσεις Πατάκη, και αυτή είναι η βασική αφορμή της ραδιοσυνάντησής μας, αλλά που τα τελευταία χρόνια γράφει και πολύ πετυχημένα βιβλία για την νεότερη Ελλάδα ή για τους Έλληνες. Τώρα αναμένουμε και την ελληνική μετάφραση σε λίγους μήνες του τελευταίου του βιβλίου στο Penguin για την ιστορία της Ευρώπης και της ιδέας της Ευρώπης. Είναι Έλληνας πολίτης πλέον, είναι παρεμβατικός σε πολλά θέματα. Μας έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης βιογραφία του Λόρδου Βίρονα, έργα για τη μεσαιωνική μυθιστορία. Μας έχει δώσει πολλές επιμέρους μελέτες και μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Κάποιες από αυτές τις πτυχές του έργου του θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε ραδιοφωνικά, μιλώντας μαζί του στον αέρα μας, με εστίαση στο Γιώργο Σεφέρη και στην Ευρώπη. Μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, μαζί μας λοιπόν για όλο το σημερινό Φελέκι, ο Ρόντρικ Μπίτον.

0: Στα χρονικά αυτής της εκπομπής μπορούμε πια να ανατρέξουμε για πολλούς σημαντικούς καλεσμένους και όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σε αυτές τις κάπως, όταν το συνειδητοποιεί κανείς, σοκάρεται, εκατοντάδες εκπομπές, συνειδητοποίησαμε ότι δεν έχουμε συνομιλήσει με έναν από τους σημαντικότερους νοελληνιστές που έχουμε στο εξωτερικό, που τα τελευταία χρόνια έχει ανοιχτεί πολύ πέρα από τον χώρο της νοελληνικής φιλολογίας, στην οποία μας είχε δώσει από μικρός πολύ σημαντικά έργα, θα προλάβουμε ίσως να μιλήσουμε και για αυτά, και γράφει έργα πιο γενικής ιστορίας αλλά και βιογραφίας. Η επανακυκλοφορία μιας πολύτιμης βιογραφίας, από την οποία είχαμε μάθει γράμματα με έναν τερπνό και ωφέλιμο τρόπο που λέγανε και οι παλαιότεροι, για τον Γιώργο Σεφέρη, που ήταν καιρό εκτός εμπορίου, το περιμένοντας στον Άγγελο, ξαναβγήκε από τις εκδόσεις Πατάκη με αναθεωρημένο πρόλογο και στοιχεία, αλλά και η δραστηριότητά του με τα πολύ πετυχημένα και πολύ θετικά αξιολογημένα από την κριτική βιβλία του για την νεότερη Ελλάδα, για τους Έλληνες και τώρα για την Ευρώπη, από τον Penguin, που θα το δούμε ευτυχώς στα ελληνικά, επίσης από τις εκδόσεις Πατάκη που βγάζουν όλα τα τελευταία του βιβλία, είναι ο κύριος Ρόντρικ Μπίτον, νομίζω πολύ γνωστό όνομα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε εδώ. Προφανώς μέσα στο στενόριο αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας δεν θα μπορέσουμε να ξετυλίξουμε τις πτυχές του παρελθόντος και πάροντος έργου του, αλλά ας είναι αυτό η αρχή, και όταν μας ξανάρθει στην Ελλάδα να έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και στην Τεχνόπολη για άλλα θέματα. Καλημέρα, κύριε Μπίτον.
1: Καλημέρα και ευχαρίστως, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία του σταθμού σας.
0: Εμείς είστε εκεί ως άλλες εκπομπές του σταθμού. Έρχομαι αναγκαστικά στο υπέροχο αυτό βιβλίο για τον Σεφέρη, και το λέω ξανακοιτώντας το και συνειδητοποιώντας ότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, γιατί ήταν ένας τρόπος για κάποιους απαράσκευους τότε νεότερους αναγνώστες να μπούμε στη ζωή και στην ποίησή του και να ξεκλειδώσουμε πτυχές τόσο της προσωπικής σύνδεσης στιγμών της ζωής του με συλλογές ή με ποίηματα, αλλά όσο και της πολιτικής του εμπλοκής, κάτι που με άλλο τρόπο κάνατε και στον Μπάιρον. Και για κάποιες ή κάποιους που δεν ξέρουν την ιστορία του περιμένοντας τον Άγγελο, θα ήθελα λίγο να μας γράψετε αυτή την περιπέτεια που ακολουθούσατε τα βήματα του νομπελίστα ακόμα και στις πόλεις που είχε ζήσει, εκτός από το τεράστιο αρχείο του.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό το βιβλίο, το Τούβλο, όπως το χαρακτήρισαν μερικοί όταν ήταν όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, και εξακολουθεί λίγο να είναι Τούβλο, αλλά είναι μια προσπάθεια να εντοπίσω τη γεγονότα και να εξερευνήσω την προσωπικότητα, την προσωπική ζωή, τη διπλωματική καριέρα και μάλιστα την ποίηση και τις ιδέες του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη. Και είναι γεγονός ότι από κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003, και ένα διάστημα, αν θυμάμαι καλά, βγήκε και φαίνεται σαν best-seller στην ελληνική μετάφραση. Εξαφνιάστηκα λίγο με αυτή την επιτυχία, χάρηκα εννοείται, αλλά ύστερα έπαιρνε ένα διάλειμμα, χάθηκε και εξαφανίστηκε ο εκδοτικός οίκος, το Οκιανίδα που κυκλοφόρησε. Και περνάνε 2-3 χρόνια από τώρα που μου ήρθε από τις εκδόσεις Πατάκη, που στο μεταξύ έχουν δημοσιεύσει αρκετά άλλα βιβλία μου, με την πρόθεση να ξανακυκλοφορήσει. Και έπρεπε να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια ώσπου επιτέλους να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο φέτος. Και χάρηκα βέβαια πως ακριβώς όπως είπε στην εισαγωγή, αντιπροσωπεύει ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν πτυχές, ας πούμε, της καριέρας του Σεφέρη που να τις έχουν ανάγκη, ας πούμε. Δηλαδή προσφέρει, μας φέρει τον αναγνώστη, τον φέρει κοντά στα συμφραζόμενα των ποιημάτων του Σεφέρη, που είναι τα ποιήματα βέβαια, είναι η ουσία, είναι η ποιητής ήταν τέλος πάντων. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, είναι μάλλον ακόμα πιο χρήσιμο για τον αναγνώστη να μπορέσει να προσανατολιστεί μέσα στα ιστορικά και προσωπικά συμφραζόμενα μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν τα ποίηματα που διαβάζει.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι σκέφτομαι ότι έχουν περάσει χρόνια, οπότε παλαιότεροι αναγνώστες μπορεί να έχουν οικειότητα και με το έργο και με την εποχή του μεγαλύτερη. Στους νεότερους αυτό το ξεκλείδωμα που κάνετε, που ο Σεφέρης γίνεται Γιώργος, γιατί όπως λέτε και μέσα στο βιβλίο και στην εισαγωγή, σε όλη τη ζωή προσπαθούσε εμφανώς να διαχωρίσει την ταυτότητα του ποιητή από εκείνη του ανώτατου δημοσίου υπαλλήλου, και εσείς και άλλοι τα τελευταία χρόνια τα προσεγγίζουν ενοποιημένα σε μεγάλο βαθμό αυτά. Λέτε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τρεις λόγους, όπως το διαβάζω εγώ, και λόγω αυτής της διπλής ταυτότητας που καλλιεργούσε ο Σεφέρης, και λόγω του μεγάλου και όχι ολοκληρωμένου σε ένα σημείο αρχείο του, και λόγω προφανώς του δέους μπροστά σε ένα τέτοιο όνομα της ποίησης και ευρύτερα της ζωής της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Οπότε θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τη διαδικασία εκείνης της συγγραφής και της έρευνας.
1: Τι να σας πω, η γραφή ήταν για μένα μια οδύσσια. Κράτησε σαν η περιπέτεια του Οδυσσέα σχεδόν 10 χρόνια μέχρι που κυκλοφορεί το 2003. Αλλά τώρα που το λέτε, όταν ήταν ο χαρακτηρισμός του ήρωα του της αφήγησης, Γιώργος Σεφέρης, ως απλώς Γιώργος, φαινόταν αρκετά τολμηρός σε μερικούς αναγνώστες και δυσανασχετούσαν αρκετοί με πιο δικαίωμα, ας πούμε. Κάπως υποβαθμίζεις τον μεγάλο νομπελίστα αφού τον αναφέρεις έτσι με οικειότητα ως Γιώργος. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα, ύστερα από 20 και πάνω χρόνια, νομίζω πέρασε αυτή η σκέψη πέρασε κατά κάποιον τρόπο. Για να δούμε πώς τον διαβάζουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι γνωριζόμαστε πιο πολύ με τον μικρό ζώο, οπότε δεν είναι και τόσο τολμηρό όπως φαινόταν τότε. Αλλά ακριβώς και πολύ σωστά εντοπίσατε τα μεγάλα προβλήματα του βιογράφου αντιμετωπίζοντας το βίο και πολιτεία, ας πούμε, του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο ο ίδιος εμφανίζεται στα δικά του γραπτά ως ήδη διαιρεμένος. Πολλές φορές σε επιστολές και στις μέρες στα ημερολόγια του αναφέρει τον εαυτό του ως υπηρέτη δύο φαντάζων. Δηλαδή έχει από τη μία την ποίηση, τη μούσα, ας πούμε, την ανώτερη αποστολή, και από την άλλη έχει την καθημερινή δουλειά του διπλωμάτη. Αλλά προσθέτω και έναν τρίτο, γιατί πέρα από τις δύο ιδιότητες που συστηματικά θέλει να τις χωρίσει ο ίδιος ο Σεφέρης, λανθάνει και ένας τρίτος. Αυτόν ίσα από τον αποκαλώ Γιώργο. Δηλαδή το άτομο, το προσωπικό, το πρόσωπο που είναι ο Γιώργος Σεφεριάδης του Στυλιανού, είναι και Γιώργος. Είναι, ας πούμε, το σαν έτσι υποκειμενικά πώς βλέπει τον εαυτό του. Και αυτός, βέβαια, λανθάνει, δεν μπορούμε ποτέ να πιάσουμε με την ολότητά του, ας πούμε, έναν άλλο άνθρωπο, ας πούμε, αλλά ο βιογράφος είναι εντεταλμένος να κάνει την προσπάθεια. Και αυτό, η προσπάθεια του βιβλίου είναι αυτή. Θα κρίνουν οι αναγνώστες κατά πόσο πέτυχε.
0: Λέγατε στον πρώτο πρόλογο ότι αυτό απευθύνθηκε αρχικά στους Βρετανούς αναγνώστες και γενικά στους ξένους. Και αυτή την παρατήρηση που κάνατε τότε, την είδαμε λοξά από σας να περνάει και μέσω του Μπάιρον, που συζητήθηκε πολύ και ξαναβγήκε και στον Αφρό και θα ξαναβγεί και τώρα λόγω του Μεσολογγίου και τα λοιπά, και είναι ένα πολύ βραβευμένο έργο σας, τον πόλεμο του Μπάιρον, ότι σε αντίθεση με τη Βρετανία, στην Ελλάδα το είδος της βιογραφίας δεν είναι αναπτυγμένο, δεν είναι best seller, δεν είναι κάτι κοινό. Πρόσφατα είχαμε μια βιογραφία του Καβάφη. Εσείς λέγατε ότι με εξαίρεση το πολεμικό βιβλίο του Πιτσιλίδη και το βιβλίο της αδερφής του, της Ιωάννας Τσάτσου, μέχρι τότε δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Και ήθελα λίγο στο εργαστήρι του πάρα πολύ έμπειρου ερευνητή, ο οποίος ήδη είχε ασχοληθεί με τις μυθιστορίες του Μεσαίωνα, με την εισαγωγή στην ελληνική λογική, με πάρα πολλά θέματα, λογοτεχνία, συγγνώμη, εκείνη την εποχή. Αυτός ο συνδυασμός, έχετε μια ευχέρεια στο γράψιμο, έχετε γράψει και άλλου είδους κείμενα, της πολύμοχθης έρευνας με την αφήγηση, που είναι πολύ χρησιμοποιημένη λέξη, ρέουσα, είναι απολαυστική, είναι σαν να διαβάζει κανείς ένα μυθιστόρημα, παρότι είναι τούβλο, όπως είπα το βιβλίο. Ήταν κάτι που σας βγήκε από τότε αρκετά γρήγορα και έτσι καθιερώθηκε και στα επόμενα γενικής ιστορίας έργα σας, ή ήταν και αυτό ένα μέρος του μόχθου με δεδομένο ότι ήταν αυτό το θέμα?
1: Καλά, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι είναι ανέκαθεν έχω αυτή τη μανία προς τον αφηγηματικό λόγο.
0: Ναι.
1: Είχα από πολύ μικρός, είχα την προσδοκία να γίνω και μυθιστοριογράφος, σας ομολογώ. Και μέχρι που να τα βγάλω μια φορά και μυθιστόρημα. Αλλά ξεπέρασα αυτό.
0: Το οποίο λέγατε σε πρόσφατη συνέντευξη, για να το ελαφρύνω, ότι δεν θέλετε πολύ να γυρίζετε σε αυτή τη διάσταση, την καθαρά λογοτεχνική, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Φαινόταν ότι δεν ήταν τα δικά μου νερά, ας πούμε, αλλά μου έμεινε πάντοτε αυτή την ιδέα, η αυτή η ιδέα του αφηγηματικού λόγου, και έτσι η βιογραφία, η λεγόμενη στα ελληνικά λογοτεχνική βιογραφία, μου φαινόταν, μου προσθέθηκε ως, ας πούμε, ιδανική λύση, γιατί η λεγόμενη λογοτεχνική βιογραφία είναι λογοτεχνική με διπλή έννοια, γιατί πολλές φορές τέτοιες βιογραφίες στα αγγλικά αφιερώνονται σε λογοτέχνες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, ο ποιητής μας. Αλλά είναι λογοτεχνική με την έννοια ότι υποτίθεται ότι θα έχει κάποια λογοτεχνική αξία και η ίδια η αφήγηση, δηλαδή. Δεν είναι... Δεν είναι ακαδημαϊκό βιβλίο. Δημιουργείται ώστε να διαβαστεί ως αφήγηση. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που το... Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ακούω να λέτε ότι διαβάζετε αυτό το τούβλο μου σαν μυθιστόρημα, γιατί αυτό για μένα είναι βασική αρχή. Κάτι που προσπάθησα επίσης να μεταφέρω από τον ακαδημαϊκό στο βιογραφικό και τελικά στον ιστοριογραφικό λόγο.
0: Ναι, και σκέφτομαι εκείνη την εποχή πάλι που βάζω λίγο δικά της φουρνιάς μου βιογραφικά, επειδή είχαμε ένα σχετικό δέος, ξαναλέω, μπροστά σε αυτή την ποιήση, αλλά δεν ήμασταν και εμείς συνηθισμένοι ως νεότεροι αναγνώστες τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης να διαβάζουμε βιογραφίες. Το θεωρούσαμε και λίγο, το είχαμε στο μυαλό μας λίγο στην παράδοση του Τσφάιχ ή του Ρωμάν, ή κάπου δεν το είχαμε, δεν το είχαμε εντάξει, ας πούμε, στα αναγνωστικό μας γούστα. Και ειλικρινά θυμάμαι πως περνούσε από χέρι σε χέρι αυτό, γιατί καταλαβαίναμε και μια πολύ στεγνή ακαδημαϊκή εικόνα το Σεφέρι, ειδικά στα πρώτα κεφάλαια, οι ιστορίες με τη Ζακλίν, με την Λου και τα λοιπά. Και δεν το λέω από άποψη κουτσομπολιού, λέω από την άποψη του πόσο ρόλο έπαιξε στη διαμόρφωσή του και στις πρώτες του συλλογές. Μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οπότε, πριν ρωτήσω για τα πράγματα που, για τα όσα άλλαξαν στην νέα αυτή έκδοση, ήθελα να ρωτήσω η αφετηρία της σκέψης αυτής και η πρόσβαση στο αρχείο σας έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία από τότε, ή χρειαστήκατε και έξτρα, πώς το λένε, ρίσκα, θα έλεγα, συγγραφικά, για να φτιάξετε κάποιες συνδέσεις και εικόνες?
1: Ήμουν, νομίζω, πολύ τυχερός ως προς την πρόσβαση στα αρχεία, γιατί ακούμε σχετικά με την αγγλική βιβλιογραφία. Ακούμε τρομερές ιστορίες για περιπέτειες βιογράφων που με χίλια δύο προσπαθούν να έχουν αυτή την πρόσβαση στο αρχείο και πολλές φορές οι κληρονόμοι αρνούνται. Ενώ με την περίπτωση του Σεφέη και η οικογένεια της Μαρός Σεφέη, η Μακαρίτης Αναλόντου και τώρα η κόρη της, η κυρία Δάφνη Κρίνου, μου φέρθηκαν πάρα πολύ ευγενικά και με βοηθούσαν σε κάθε στάδιο, όπως και η οικογένεια της Ιωάννας Τσάτσου. Τα περισσότερα αρχεία βρίσκονται στη Γενάβιο Βιβλιοθήκη, άλλα στη Βικελαία στην Κρήτη, αλλά και μερικά τότε τουλάχιστον που δούλευα πάνω στο βιβλίο έμειναν στο σπίτι της Οδού Άγρα στο Παγκράτη, και εκεί με βοήθησε πολύ η κυρία Λόντου, αλλά και η κυρία Δέσποινα Μιλωνά, η κόρη του Ιωάννου Τσάτσου, φέρθηκε πάρα πολύ. Επίσης, ευγενικά, άνοιξε διάφορα αρχεία που είχαν στο πατρικό σπίτι του Σεφέρη, στην οδό Κυδατινέων, και είχε και την εύνοια και την έμπρακτη βοήθεια άλλων σεφερολόγων, να το πω έτσι. Ο κύριος Ασκαλόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Ασκαλόπουλος, που έχει κάνει ολόκληρη την εργογραφία του Σεφέρη, και η κυρία Κατερίνα Κρίκου Ντέιβις, η οποία αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε τους δύο τελευταίους τόμους των μερών του Σεφέρη, ημερολόγια. Αλλά η κυρία Κρίκου είχε επεξεργαστεί για πολύ καιρό αυτό το πολύτιμο και πολύ δύσκολο υλικό για να το φτάσει στο στάδιο που να είναι έτοιμο για δημοσίευση, και με δέχτηκε σπίτι της και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία για να διαβάσω τα δακτυλόγραφα, γιατί όπως με εξηγούσε η κυρία Κρίκου, ενώ τα πρώτα ημερολόγια του Σεφέρη τα είχε επεξεργαστεί ο ίδιος, και πολλές φορές είχε δακτυλογραφημένο κείμενο από την Μαρό. Ναι. Τα τελευταία όμως ήταν σκόπιο σε διάφορες ατζέντες, ήταν πάνω κάτω, και για να τα τακτοποιήσει όλα αυτά και να ερευνήσει ποιος, ας πούμε, και πώς είναι οι διάφορες συναναστροφές, να εντοπίσει όλους τους πολλούς τα πολλά πρόσωπα που αναφέρονται, ήταν δουλειά χρόνου. Ναι. Αλλά έτσι ήδη μπόρεσα να έχω πρόσβαση σε αυτό το πάμπλουτο υλικό στην φάση που βρισκόταν τότε, και έτσι την εποχή που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το βιβλίο, πολλές από τις ποιές ήταν ήδη υποδημοσίευση ή αδημοσίευτες ακόμα. Από αυτές βέβαια σχεδόν όλες έχουν δημοσιευτεί. Και έτσι, για να προφτάσω την επόμενη ερώτησή σας, στην επεξεργασία για την αναθεωρημένη, όπως λέγεται, έκδοση, έλεγξα προσεκτικά όλες αυτές τις παραπομπές στις υποσημειώσεις, ώστε να εξυγχρονιστούν και να γίνουν οι σωστές αναφορές σε δημοσιευμένα πια κείμενα.
2: Έχω την αίσθηση ότι και το ενδιαφέρον για τις μέρες από εκείνα τα 7-8 χρόνια πριν που κυκλοφόρησαν οι δύο τελευταίοι τόμοι, τελευταίος ημιτελής σχεδόν, αυτό που λέτε, πολύ δύσκολα εξιχνιάσιμος για να συγκοληθεί, αλλά και από τις ερμηνευτικές δουλειές της κυρίας Κρίκου, έχω την αίσθηση ότι το ίντερνετ με έναν τρόπο και διάφορες πρωτοβουλίες μουσείων ή μεγάλων πόρταλς βοήθησε στο να ακούσουμε μορφές κομμένων audiobooks με τις μέρες του Σεφέρη ή να μπούμε από άλλες οδούς στο έργο του, όχι μόνο στο ποιητικό εννοώ, συνδυασμένο και με τις μουσικές που άκουγε, που ήξερε τόσο καλά το θέμα και διάφορες τέτοιες μελέτες. Οπότε νομίζω οι νεότερες αναγνώστριες και οι νεότεροι αναγνώστες θα το αναζητήσουν το βιβλίο, έχοντας λίγο αυτό που λέτε, λίγο μεγαλύτερη οικείωση με τη ζωή του Σεφέρη, έστω σε γενικό βαθμό. Όχι δηλαδή ως κάτι ένας ποιητής που γράφει απαιτητικά και δύσκολα και είναι κάπου βαθιά στο παρελθόν και πήρε ένα βραβείο. Και πριν περάσουμε στο μικρό διάλειμμα, μπορεί να αυθαιρετώ βέβαια με αυτό που λέω, ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχει κάτι άλλο. Είπατε ότι διορθώνετε την, εμπλουτίζετε βιβλιογραφία, κάποια μικρά λαθάκια που είχατε εντοπίσει ενδεχομένως σε κάποιες εκφράσεις στη μετάφραση, και ότι αλλάζουν προφανώς και οι ευχαριστίες και οι αναφορές στο τότε σήμερα που έχουν μεταβληθεί.
1: Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά το βιβλίο μένει αυτό που ήταν εδώ και 20 τόσα χρόνια πριν. Οι προσθήκες είναι ελάχιστες. Το είχαμε συζητήσει με την κυρία Πατάκη, τον εκδότη Πατάκη, για να γίνει μια καινούργια έκδοση, ας πούμε, τι θα εννοούσε. Αν ήταν να πιαστώ και ξανά με το υλικό, να πω στο στρόβιλο, ας πούμε, της έρευνας, για να ξαναπώ στο θέμα, ας πούμε, θα μπορούσε να βγει και ολόκληρο άλλο βιβλίο που δεν είχα ούτε όρεξη ούτε δύναμη μάλλον για το να το επιχειρήσω. Οπότε κάναμε την απόφαση ότι το βιβλίο θα μένει ουσιαστικά αυτούσιο όπως είναι, με τις διάφορες προσθήκες, και βέβαια είχαμε την ευκαιρία και με την μεταφράστρια που πολύ ευγενικά είχε την διάθεση και διαθετιμότητα για να χτενίσει και ξανά ολόκληρο το κείμενο από την άποψη της ελληνικής μετάφρασης, όπως έκανε και εγώ με το αρχικό αγγλικό κείμενο και το ελληνικό μεταφρασμένο κείμενο. Οπότε έτσι, όσα χτενίσματα είχε ανάγκη η πρώτη έκδοση, βέβαια χτενίστηκαν, να το πούμε έτσι. Μαζί με λίγους εξυγχρονισμούς ως προς την βιβλιογραφία, όπως είπατε, που και στην έκφραση, ας πούμε, όταν εδώ και 20-25 χρόνια έγραφα τώρα ή σήμερα, ας πούμε, το ξανακοίταξα και πολλές φορές δεν ταιριάζει πια το σήμερα, οπότε το τροποποίησα λιγάκι. Χωρίς να γίνει ουσιαστική επέμβαση στο κείμενο. Μην το πω σε βάρος δικού μου, ας πούμε, του οίκου, αλλά ουσιαστικά ο αναγνώστης που ήδη κατέχει το παλιό βιβλίο, πούμε, μάλλον δεν έχει ανάγκη από το καινούριο.
2: Απλώς δύσκολα θα το έβρισκε ούτως ή άλλως.
1: Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά η πρόθεση της αναθεωρημένης έκδοσης είναι ότι με την ευκαιρία αυτή θα γίνει προσιτό αυτό το βιβλίο σε νεότερες γενιές αναγνωστών.
2: Ναι. Κύριε Μπίτον, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στον αέρα μας με τον Σερ Ρόντρικ Μπίτον. Έχω ξεχάσει και τις τιμές των τελευταίων χρόνων. Σας θυμάμαι από τα συνέδρια της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί εκτός από το Σερ, εκτός από πολλά βραβεία και η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Είναι γεγονός. Το 2023 προσγραφήθηκα επίσημος Έλληνας και είμαι πολύ περήφανος που τώρα έρχομαι στην Ελλάδα και γυρίζω στην Ευρώπη με ελληνικό διαβατήριο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό.
0: Είναι πάντως, τώρα κάνω μια γενική παρατήρηση πριν περάσω στο επόμενο έργο σας που καλώς έχω το πραγμάτο, θα το δούμε και αυτό μεταφρασμένο στο επόμενο διάστημα πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ήσασταν μια φουρνιά λίγο μεγαλύτερον κάποια από εσάς, κάπου συνομήλικων 3, 4, 5 νεοελληνιστών στις καλές εποχές των ελληνικών σπουδών στην Αγγλία, που δώσατε έργα πολύ έξω από αυτό που ξεκινήσατε. Δηλαδή, ίσως τελικά ότι απευθυνόσασταν σε φοιτητές και από άλλες μεριές και με άλλους ορίζοντες. Σκέφτομαι και τον αείμνηστο Πίτερ Μάκριτς και τον Ντέιβιντ Χόλτον και τον Δημήτρη Τζιώβα, ότι μας έχετε δώσει υπερπαραγωγή με την καλή έννοια, όχι μόνο πολλών τόμων, αλλά και με πολλά διαφορετικά θέματα.
1: Είναι γεγονός και ναι, να προσθέσουμε επίσης και τη Μάργαρετ Αλεξίου που έγινε πριν από τον φίλο μου του Δημήτρη τον Γιώργο.
0: Ναι, τον Ντέιβιντ Ρίξ, ναι βέβαια. Ναι.
1: Και Ντέιβιντ Ρίξ, ναι. Και μια, αλλά ναι, είμαστε μια ομάδα, ευτυχώς που είμαστε και φίλοι. Μας λείπει πάρα πολύ ο Μακρύσης, ο Πίτερ Μάκρυς που αναφέρεσαι. Πάρα πολύ καλός επιστήμονας και φίλος. Αλλά στα τέσσερα πανεπιστήμια που είχαμε διοριστεί μπορούσαμε για 30-40, μέχρι 40 χρόνια να συνεργαστούμε. Είχαμε τις διάφορα ενδιαφέροντα, ειδικότητες ας πούμε, αλλά λειτουργούσαμε ας πούμε σαν ομάδα και τώρα από το ανατρέχουσα αυτά τα χρόνια ας πούμε, μένω ευχαριστημένος ότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Βέβαια άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξε ο χάρτης των ελληνικών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα μένουν το King's College London που ήμουν, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
0: Από όπου κατάγεστε.
1: Ναι, τυχαίνει να είναι και ιδιαίτερη μου πατρίδα. Αλλά καμία σχέση, εκεί στεγάστηκαν οι ελληνικές σπουδές με μεγάλο προσωπικό και με ενδιαφέροντα που καλύπτουν όλο το φάσμα των ελληνικών σπουδών από την αρχαιολογία, την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, την νεότερη ελληνική ιστορία και γλώσσα και φιλολογία. Ενώ καμιά φορά όταν φεύγει ο καθηγητής αλλάζει το σκηνικό και στο Πανεπιστήμιο και είναι γεγονός, δεν ξέρω πώς να γίνει αυτό, αλλά έτσι είναι.
0: Πάντως σκέφτομαι, ξεκινήσατε, θυμάμαι ότι είχε συζητηθεί και η εισαγωγή στην νεότερη ελληνική λογοτεχνία με την έννοια ότι έχετε κάποιες πολύ συγκεκριμένες επιλογές και ήταν μια πολύ φρέσκια ματιά με εξαίρεση τις τρεις που λέγαμε τότε βιώσιμες παλαιότερες ιστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινούσατε στον 19ο αιώνα, μετά σας προβλημάτισε η έννοια του έθνους στη λογοτεχνία, βγάλατε και συναγωγή μελετών στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης με αυτό το θέμα και επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα είναι λιγότερος από αυτός που θα ήθελα και είναι ειλικρινής η πρόθεση και η πρόσκλησή μας να σας δούμε και από κοντά για να κάνουμε τύπου podcast μιας πορείας ζωής και των συγγραφικών έργων των τελευταίων χρόνων, κάνω ένα μικρό άλμα. Και έρχομαι στο τελευταίο τόλμημα για το οποίο διάβαζα τον έπαινο του Πέτερ Φράγκοπαν, ας πούμε, για το Tour de Force που περιγράφει αυτό που δεν έχουμε πιάσει ακόμα στα χέρια μας, όσοι δεν έχουμε το αγγλικό βιβλίο. Μια ιστορία που φύγαμε από την σύγχρονη Ελλάδα, μετά γράψατε το The Greeks και τώρα πάμε στην Ευρώπη ως σύλληψη, όχι μόνο ως γεωγραφία, ως μοιρασμένη, ως πολιτισμός, ως ιδέα και ούτω καθεξής. Και χωρίς πολλά spoilers, περιμένοντας και αυτή την έκδοση που μπορεί να μας δώσει ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στον αέρα μας, θα θέλατε να μας πείτε κάτι για αυτή την τελευταία εκδοτική παρουσίαση?
1: Βεβαίως, και ναι, είναι γεγονός ότι κατά κάποιον τρόπο με το τελευταίο, με το τελευταίο βιβλίο αυτό, κάπως έφυγε από τα ελληνικά, όχι ελληνικά σύνορα, και τα νοητικά σύνορα του ελληνισμού, γιατί είχε γράψει για τον παγκόσμιο ελληνισμό στο πρώτο τελευταίο μου βιβλίο. Αλλά μην ανησυχήσουν οι ακροατές σας ότι διαφεύγουμε εντελώς από τα ελληνικά ύδατα, γιατί η ιστορία της ακριβώς της έννοιας της Ευρώπης, η ιστορία της Ευρώπης και, και γεωγραφικά και ενοιολογικά, ας πούμε, η ιστορία αφήγηση πάλι, αφήγηση που ξεκινάει οπωσδήποτε από την ελληνική αρχαιότητα. Και τελικά δεν βγήκε σαν επίσημος υπότιτλος, αλλά δούλευα με την ιδέα ότι ο υπότιτλος είναι «Από το Μαραθώνα στη Μαριούπολη». Γιατί ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει με τη μάχη του Μαραθώνα, με τους Περσικούς πολέμους και με τον Ηρόδοτο, τον Αλικαρνασέα, να γράφει την ιστορία που μέσα από την εξιστόρηση των γεγονότων προκύπτει για πρώτη φορά η ιδέα, όπως προτείνω, της Ευρώπης ως γεωπολιτικής ιδέας με γεωπολιτική σημασία, δηλαδή η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ασία, η οποία ιδέα συνεχίζει ανά τους αιώνες μέχρι τις μέρες μας, και η τελευταία εμφάνιση της ίδιας σύγκρουσης βρίσκεται στα πεδία μάχης της Ουκρανίας, στη σημερινή βέβαια, και επισημαίνω την Μαριούπολη ως, ας πούμε, πυρήνας του Ουκρανικού πολέμου, με την έννοια ότι τυχαίνει να είναι η Μαριούπολη η καταστραμμένη από τον Πούτιν το 2022. Η Μαριούπολη αυτή ιδρύθηκε ως ελληνική πόλη. Οπότε οι Έλληνες είναι μέσα στην ιστορία της Ευρώπης από την αρχή ως το, να μην πούμε το τέλος, αλλά εκεί που βρισκόμαστε τώρα στις μέρες.
0: Ναι, ναι. Και είναι, θα πω, πολύ ενδιαφέρον και θαραλέο και για το ελληνικό κοινό που έχει καμιά φορά μια μηχανία στην προσέγγιση του ρόλου της Ρωσίας και στην ιστορία του, και σήμερα αυτό που λέτε, το έχετε πει και σε συνεντεύξεις για το όριο της Ουκρανίας, και χρονικά και γεωγραφικά, για να προσεγγίσουμε και μέσω του φίλτρου της Ελλάδας που λέτε την ιστορία της Ευρώπης. Στην περιγραφή του βιβλίου διαβάζω ότι έχουμε και μια πολυφωνική, έτσι, διάσταση ανθρώπων που παρελάβουν και ακούμε, από τον Τάκη ως τη Θάτσερ, οπότε φαντάζομαι θα είναι απολαυστική αυτή η περιδιάβαση σε πολλούς αιώνες και πολλά πρόσωπα. Κάτι άλλο για τη δομή αυτού του βιβλίου θα θέλατε να μας πείτε πριν κυκλοφορήσει?
1: Ήδη κυκλοφορεί στα αγγλικά. Υπάρχει στα αγγλικά, μεταφράζεται ελληνικά, και δεν μου είπαν τελευταία από το νεκρότικο οίκο Πατάκη πότε θα κυκλοφορήσει. Εικάζω είτε τέλος της χρονιάς αυτής ή αρχές της επόμενης. Αλλά ναι, τι είναι βασικά η αφήγηση οργανώνει 10 κεφάλαια από την, όπως τη χαρακτηρίζω, την εφεύρεση και της ιστορίας της ίδιας και της ιδέας της Ευρώπης, όπως ήδη σας ανέφερε τώρα, από τον Ηρόδοτο στην ελληνική αρχαιότητα. Μετά περνάμε γρήγορα ένα κεφάλαιο αφιερώνει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν υπερτερεί η ιδέα της δύναμης, της εξουσίας. Οι Ρωμαίοι για μένα είναι μια δύναμη, μια αυτοκρατορία που βασίζεται στη δύναμη, στη βία. Αλλά και διαιωνίζει επίσης τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και τον μεταδίδει σε όλη την οικουμένη της εποχής, βέβαια, και έτσι ιδρύεται σιγά σιγά η Ευρώπη με την νεότερη έννοια μέσα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και πολύ σημαντικό για μένα στη διαμόρφωση αυτής της σύγχρονης Ευρώπης είναι δύο διαβήματα που γίνονται στην ύστερη περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μία είναι το διάστημα του αυτοκράτορα Καρακάλα, σύμφωνα με τον οποίο κάθε άνθρωπος που ζει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι και πλήρης πολίτης, έχει όρατα πολιτικά δικαιώματα δηλαδή. Από εκείνη τη στιγμή, 212 η χρονολογία, γίνονται όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης ουσιαστικά Ρωμαίοι πολίτες. Άρα η έννοια της Ευρώπης ταυτίζεται από την ιδέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο διάβημα είναι του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, βέβαια, με την άσπαση του χριστιανισμού, και από τότε μέχρι από τον Κωνσταντίνο μέχρι τον Ιουστινιανό, τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, όλοι οι Ευρωπαίοι, οι λεγόμενοι τότε Ρωμαίοι, γίνονται εξ ορισμού και χριστιανοί. Άρα η χριστιανοσύνη προσδιορίζει τι αστεί Ευρωπαίος και Ευρώπη. Και η Ευρώπη κατά όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα είναι όχι η επικράτεια του χριστιανισμού, γιατί ο χριστιανισμός βρίσκεται μέχρι την Κίνα και τις Ινδίες, αλλά η επικράτεια των χριστιανών βασιλείων. Εκεί που βασιλεύουν χριστιανοί, που το σύστημα, όλη η κοινωνία οργανώνεται με βάση τις χριστιανικές γραφές, με την Εκκλησία ως ρυθμιστικός, ας πούμε, φορέα σε όλη την κοινωνία, μέχρι ακόμα και στους βασιλιάδες, γιατί βέβαια η Ευρώπη κατακαιρματίζεται και οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες και οι πολεμιστές, ας πούμε, πολεμούν συνέχεια μεταξύ τους.
0: No.
1: Αλλά πάνω τους, βέβαια, μένει η καθολική, όχι η καθολική, η χριστιανική εκκλησία. Η καθολική στη Δύση, η Ορθόδοξη στην Ανατολή. Και δεν θα εκπλήσεστε όταν λέω ότι ανεβάζω όσο μπορώ τη σημασία του Βυζαντίου μέσα σε αυτό το σχήμα.
0: Γυρίζεται και στις αφετηρίες των ενδιαφέροντων σας.
1: Για χίλια χρόνια τουλάχιστον υπήρχε η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά με ελληνική γλώσσα και ελληνική μόρφωση. Είναι και ρωμαϊκή και ελληνική, βέβαια, αυτός ο πολιτισμός. Και έτσι η μισή Ευρώπη είναι Βυζαντινή, μέχρι την πρώτη άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204. Και μετά έχουμε τις εκστρατείες πέρα από τον Ατλαντικό, η ανακάλυψη της Αμερικής, η ημεραλισμός, απεικιοκρατισμός, αλλά και πολύ σημαντικό για μένα είναι και ο διαφωτισμός. Γιατί με τον διαφωτισμό διαμορφώνεται το σχήμα της ιδέας της Ευρώπης, όπως κατά κάποιον τρόπο τη γνωρίζουμε σήμερα, με έμφαση στη δημοκρατία, στο κράτος του δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτές οι ιδέες που δεσπόζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης, και μάλιστα είναι αυτή η σύγχρονη ιδέα του διαφωτισμού ουσιαστικά που απειλείται από τη Ρωσία του Πούτιν.
0: Ναι, και από ποικίλες εκδοχές του αυταρχισμού που μπορεί να μας έρθουν και από άλλες μεριές, αλλά μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ σαφές, νομίζω, και όλο και πιο καθαρό πόσο όχι μόνο το πολιτικό στρατιωτικό, ακριβώς όπως το λέτε, αλλά και όλο το ιδεολογικό υπόστρωμα του πουτινισμού αντιστρατεύεται όλες τις αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό υπάρχουν σε όλες τις χώρες πλέον της Ευρώπης. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Ήθελα, επειδή δεν θα μας πάρει ο ραδιοφωνικός χρόνος, μία τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Η στροφή, αναρωτιόμουν πάντα, διαβάζοντας, βλέποντας την αφηγηματική ευχέρεια και αυτή την ικανότητά σας με μεγάλη επιστημονική επάρκεια να πηγαίνετε από διαφορετικά θέματα από έργα του 12ου 13ου αιώνα στη βιογραφία του Σεφέρη, από τον Μπάιρον, τον οποίο μας κάνατε και εμάς και στην Βρετανία να τον δούμε με διαφορετικό μάτι και σε διαφορετικές φάσεις, όχι πια ως ρομαντικό ήρωα αλλά και ως άνθρωπο που αλλάζει και πάση περιπτώσει το λέω τελείως ριχά, πολιτικό, ιδεολογικό, πολιτικοποιείται και μπαίνει σε μια άλλη τύπου εμπλοκή μέσα στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το κουμπί που πάτησε ο Ρόντερικ Μπίτον κάποια στιγμή και είπε ότι μπορώ ή θέλω να γράφω και ευρύτερη γενική ιστορία, να απευθύνομαι σε πιο ευρύ κοινό, έτσι, όχι μόνο σε αυτούς που κυνηγούν τις ενδιαφέρουσες μελέτες μου. Συνέπεσε με κάτι, ήταν μετά τον Μπάιρον, ήταν κάτι που το θέλατε πάντα και απλώς ίσως τα μαθήματα στο Kings ή κάτι άλλο το άφηνε πίσω, ήταν κάτι που προέκυψε από την επιτυχία της σύγχρονης Ελλάδας, από το βιβλίο που βγήκε εκεί γύρω στο 21 στον Πατάκη.
1: Τι να σα πω, ναι, παίζουν ρόλο μάλλον όλα αυτά. Αλλά πολλές φορές το σημείο που γυρίζω πολλές φορές είναι η συνταξιοδότηση. Γιατί μέχρι που να έχω τα καθήκοντα στο πανεπιστήμιο, τα καθήκοντα βέβαια τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Και ακόμα και το βιβλίο για το Βίρονα, που δεν είχε ας πούμε πολύ μεγάλη απήχηση στα αγγλικά, είχε δηλαδή πέρα από τον ακαδημαϊκό κοινό, αλλά επίσης χρηματοδοτήθηκε από υποτροφία. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια πρωτότυπη έρευνα σε αρχεία. Οπότε και έγινε με το Σεφέρι. Ενώ ύστερα από τη συνταξιδότηση είχα νομίζω την πολυτέλεια δεν είχε τόσο η πίεση για να ψάξω στα αρχεία για να κάνω τις υπερορίες ας πούμε στα σκοτεινά κελάρια ας πούμε των βιβλιοτικών, αλλά έτσι να τραπετεύσω από τα στενότερα όρια της ακαδημαϊκής καριέρας και να απευθυνθώ κατευθείαν σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, χωρίς βέβαια, γιατί χαίρομαι που τρέχω ότι μιλάμε για εμπεριστατωμένα βιβλία, εμπεριστατωμένες μελέτες σε αυτό το υπόβαθρο, επιμένω πάντοτε. Αλλά από το βιβλίο για την νεότερη Ελλάδα, για τους Έλληνες και τώρα για την Ευρώπη, απευθύνονται κατευθείαν στον ευρύτερο κοινό, σε πρώτη φάση στη μυστική μου γλώσσα στα αγγλικά, αλλά και μεταφράστηκε σε αρκετές άλλες γλώσσες πέρα από τα ελληνικά, ιδιαίτερα οι Έλληνες, που έχει μεταφραστεί σε 8-10 γλώσσες, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, έχει ξεφύγει από τα όρια των ελληνικών σπουδών και των ελληνοβρετανικών σχέσεων το έργο σας και αυτό είναι πολλαπλά συγκινητικό και για τη δικιά σας παρουσία αλλά και για το καλό που γίνεται ευρύτερα στην γνώση της, έστω στην πρώτη πρόσβαση σε στοιχεία της νεότερης ή της παλαιότερης ή της έννοιας της Ελλάδας. Οπότε έχω άλλες 10 ερωτήσεις, αλλά βλέπω το ρολόι απέναντι. Θα επαναλάβω την πρόσκληση όταν μας ξανάρθετε στην Ελλάδα. Έχω πολλές άλλες πτυχές του έργου και των τελευταίων έργων που θα ήθελα να συζητήσουμε ή και με αφορμή και την ελληνική κυκλοφορία της Ευρώπης, ό,τι επιθυμείτε. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε μαζί μας.
1: Χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς, κύριε Μπίτον, και είμαστε σίγουροι ότι θα δοθούν και άλλες αφορμές. Η πληθωρική παραγωγικότητά σας τα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί και σε καινούργιες περιπέτειες. Οπότε αργά ή γρήγορα σίγουρα θα ξαναβρεθούμε. Καλώς εγώ των πραγμάτων στον αέρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Σερ Ρόντρικ Μπίτον, πολύ γνωστός νοελληνιστής, με πλέον διεθνή, όπως ακούσαμε και στο δεύτερο σκέλος αυτής της συνέντευξης, παρουσία για βιβλία που αφορούν όχι πλέον μόνο θέματα λογοτεχνών, όχι μόνο ειδικότερα θέματα νοελληνικής συνείδησης και ακόμα περισσότερο φιλολογίας, αλλά και γενική ιστορία γραμμένη με πολύ προσιτό τρόπο, αλλά πολύ εμπεριστατωμένη, και μόνο στον εκδοτικό οίκο που κυκλοφορεί να σταθούμε στις συστάσεις για το βιβλίο του, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος που συνδυάζει την πρόσβαση στη γνώση με την πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και την κατάρτιση. Αυτή η αγγλοσαξονική παράδοση που καμιά φορά μας λείπει όταν διαβάζουμε κάτι και μας φαίνεται είτε υπερβολικά φλιάρο ή περιττό ή εκτενές ή θεωρητικό ή κάτι τέτοιο. Πολύ καλοδεχούμενο και σε σχέση και με άλλες βιογραφίες που διαβάσαμε τελευταία. Ήταν το Σαββατιάτικο Αθήνα το Φελέκησο με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και η Μαρία Παύλου. Και την επόμενη εβδομάδα ο Κώστας Μοστράτος ξαναπιάνει τη σκυτάλη, ίσως με πιο καθαρά λογοτεχνική ύλη και πηγαίνοντας προς τις εκπομπές που θα αφορούν και το Φεστιβάλ Αθηνών. Να είστε καλά και να διαβάζετε πολύ.

0: Του και τρεις. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε εκένωση αρκετών χωριών στο νότιο τμήμα του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους σήμερα ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλορανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι έπληξε περισσότερους από 85 στόχους της Χεζμπολάχ στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Την ίδια ώρα, την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη, καθώς και τη σύζυγου του. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκός από την Κρήτη στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταΐου. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Την νίκη της 9ης Μαΐου του 1945, την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας, τιμά σήμερα η Ρωσία, εν μέσω της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, την οποία συμφώνησε η Ουκρανία. Η φετινή εορτασμή με στην Κόκκινη Πλατεία πάντως είναι σε περιορισμένη κλίμακα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα υπάρξει παρέλαση αρμάτων μάχης, ούτε θα παρουσιαστούν βαριά οπλικά συστήματα, ενώ δεν θα συμμετάσχουν σώματα δοκίμων και στρατιωτικών σχολών. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αποψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΑΚ. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκροτήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του Day Tour of Ελλάς το 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά. Στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
5: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι και φυσικά θα ξεκινάγαμε σήμερα με Μετάλλικα, είναι η ημέρα τους. Ουρές από χθες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι για το κατάστημα με τα αναμνηστικά για τη συναυλία αυτή. Ακόμη και βινίλιο θα βρείτε. Ουρές μεγάλες η αλήθεια είναι. Θα έρθετε οπλισμένοι με υπομονή για να μπορέσετε να φτάσετε εκεί που θέλετε και να διαλέξετε τα αναμνηστικά. Μπλούζες, βινίλιο ξαναλέω και θέλετε όμως υπομονή. Ακόμη και με 3 ώρες μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε. Ήδη από χθες κόσμος ήταν στην Τεχνόπολη για να περιμένει να φτάσει στο πολυπόθητο σημείο και να διαλέξει τα αναμνηστικά που θέλει. Σήμερα Μετάλλικα, απόψε στο ΆΚΑ η θρυλική μπάντα ξεκινάει στις 6 τις εμφανίσεις οι Knocked Loose και στις 7 η Godzilla. Κατά προσέγγιση, όπως λέει και το πρόγραμμα, 8:30 στη σκηνή η Μετάλλικα. Ξεκίνησε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση. Μετά από 16 χρόνια απουσίας οι Μετάλλικα επιστρέφουν στην Αθήνα για 5η φορά σε μια εμφάνιση που θεωρείται ήδη ιστορική για το ελληνικό κοινό. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ να παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό σοου και ελπίζουμε όλοι αυτοί που θα βρεθούν μέσα στο ΆΚΑ απόψε να είναι μια ξέχαστη βραδιά. Τώρα να πούμε και τα χρηστικά, γιατί ήδη υπάρχει κόσμος έξω από το ΆΚΑ και περιμένει για να μπει μέσα και να βρει τη θέση του. Λοιπόν, αν έχετε εισιτήριο αρένας, μπορείτε να μπείτε από τις βασικές εισόδους του ΆΚΑ, Κίμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασό και Πεζογέφυρα, καθώς και από την πύλη Σίγμα Ταύ στη λεωφόρο Σπύρου Λούι. Μέσω ειδικής σήμανσης οδηγούνται στο χώρο μπροστά από τη σκηνή, ενώ υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν πάρκινγκ με πρόσβαση από τη λεωφόρο Κίμης. Αυτοί που διαθέτουν τώρα εισιτήριο για καθήμενες θέσεις θα έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους εκτός από τη λεωφόρο Σπύρου Λούι με είσοδο από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17. Ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους με πρόσβαση οχημάτων από την πύλη Β' της λεωφόρου Σπύρου Λούι, διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ στο P2 και στο P3. Ενισχυμένα και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη διευκόλυνση των θεατών. Σύμφωνα με την Στασή, το βράδυ για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ θα υπάρξει ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι το Σάββατο έχουμε 24 ώρες λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ και οι θεατές επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών. Τώρα, κατά τα άλλα πάμε να δούμε την επικαιρότητα, βεβαίως και το θρίλερ των εξελίξεων στον πόλεμο στο Ιράν μας απασχολεί, τα όσα συμβαίνουν και στα στενά του Ορμούς. Αθήνα 984.gr διαβάζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν 2 δεξαμενόπλια του Ιράν και περιμένουν απάντηση. Κρήτη, υποδρακόντια μέτρα η μεταφορά του 54χρονου και τη συζύγου του στον Κορυδαλό. Πούτιν, ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία αντιμετωπίζει επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ και Χάρης Δούκας, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί αυθεντικές εμπειρίες και να έρθουμε πιο κοντά μέσα από τον πολιτισμό και την μουσική.
Pamertnews.gr. Απάντηση από το Ιράν για την αμερικανική πρόταση. Οι εξελίξεις στο Ορμούζ, προειδοποιεί ο Τραμπ. Μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζονται, έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ρωσία, λιτή παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη σκιά των ουκρανικών επιθέσεων. Δολοφονία 29χρονου Νικήτα, υπό άκρα μυστικότητα η μεταγωγή του ζευγαριού μέσω Σούδας στις φυλακές Κορυδαλλού. Καιρός, από τις λασποβροχές σε μίνι καλοκαίρι, τα πρώτα τριαντάρια αναμένονται αύριο Κυριακή. Και Χανταϊός, πώς μεταδίδεται και γιατί δεν ανησυχούν οι ειδικοί. Είναι η ιστορία που μας απασχολεί όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες με τα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο. Πάμε πρωτοθέμα.gr. Μετρό και λεωφορεία σε ειδικό πρόγραμμα για τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Έχει κοπεί το καλώδιο, βάλτε τα χρυσαφικά σε λεκάνη. Οι διάλογοι της πύρας που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ και είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι 6 φορές που οι Αμερικάνοι είδαν ούφο στην Ελλάδα, οι 3 σε βίντεο, τι λένε στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Προβληματισμού στις ένοπλες δυνάμεις για το οπλισμένο σκάφος ντρόουν στη Λευκάδα, γιατί βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά. Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κυρίκου, 30 χρόνια αναπάντητων ερωτημάτων και η σύμπτωση με άλλη γυναίκα στη Σαντορίνη. Σήμερα το 40ήμερο μνημόσυνο της Μαρινέλλας είναι όλοι εκεί για να τιμήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια. Πάμε τέλος και αεφημερίδα.gr. Βάλτε τα χρήματα στον πόλη, θα τα φέρουμε πίσω. Πώς το κύκλωμα που προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΔΕ εξαπατούσε ηλικιωμένους, οι διάλογοι. Μαρινέλα, αυτήν την ώρα το 40ήμερο μνημόσυνο στην Κηφισιά. Όταν πέθανε ο πρώτος επιβάτης, όλοι αγκάλιασαν τη χείρα του. Πέθανε και εκείνη μετά. Νέες λεπτομέρειες για το κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού. Υπό άκρα μυστικότητα μέσω Σούδας στον Κορυδαλό, ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του. Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη, έρχεται μίνι καλοκαίρι, ανεβαίνει ο υδράργυρος, θα δείξει και 34 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Τέλος, η ώρα των Μετάλλικα, έφτασε απόψε η συναυλία της θρυλικής μπάντας στο ΟΑΚΑ.

Πάμε να δούμε τα του καιρού πιο αναλυτικά, γιατί πολλοί είναι αυτοί που ετοιμάζονται για θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο και πολύ καλά θα κάνουν. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη, η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρα από το απόγευμα, βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία σε άνοδο, στα βόρεια 22 με 25 βαθμοί, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27, κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη 28 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Κυριακή, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβρη. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη, πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 4, πρόσχερα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από την Δευτέρα, που παραμένει γενικά έθριος ο καιρός σε όλη την χώρα, η θερμοκρασία σημειώνει κι άλλη άνοδο, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, την Τρίτη 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και από Τετάρτη μία μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

0: Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θέλω να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλάνης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για το στρεσόμετρο που είχε τοποθετηθεί στο Σύνταγμα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη για να κάνει κάποιες μετρήσεις. Βγήκαν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής που έγινε από την Uber και την ΕΠΑΨΗ, την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, και αυτό που περιμέναμε. Ούτως ή άλλως ξέραμε ότι η Αθήνα είναι στις 10 πιο στρεσογόνες πόλεις. Το περιορίζω λίγο στην Αθήνα, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Γαλάνης. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι 7 στους 10 πολίτες ζουν με στρες, κύριε Γαλάνη. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Έχετε δίκιο. Η έρευνα δείχνει αυτό το ουσιαστικό, ότι το στρες στις μεγάλες πόλεις είναι πλέον μια συλλογική πραγματικότητα της καθημερινότητας, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ότι το αισθανόμαστε, είναι μεμονωμένη εμπειρία, είναι κάτι συλλογικό και είναι κάτι το οποίο κατά κύριο λόγο το βιώνουμε σχεδόν όλοι. 7 στους 10 πολίτες, και επίσημα τουλάχιστον βάσει των μελετών και των αποτελεσμάτων της έρευνας που κάναμε και της ανάλυσης της έρευνας που έχουμε κάνει, οι οποίοι δηλώνουν μέτρια επίπεδα στρες και ένα 15% υψηλή ψυχική επιβάρυνση. Δηλαδή ότι, με λίγα λόγια τώρα, έτσι θα το πω όπως τουλάχιστον και εγώ το καταλαβαίνω, ότι η ψυχική πίεση έχει γίνει σχεδόν έχει υπόβαθρο της αστικής ζωής. Έτσι, η αστική ζωή μαζί με την ψυχική πίεση πάνε σχεδόν μαζί.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, από την εμπειρία που έχετε και στην ΕΠΑΨΗ, είναι μεγάλο το νούμερο αυτό, το ποσοστό, το 69%, ή θα μου πείτε σε πόλεις ζούμε, το στρες είναι φυσιολογικό? Γιατί εκεί πρέπει να πάμε στα επόμενα στοιχεία της έρευνας, να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό, δηλαδή να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να δούμε στη διαχείριση, στην καθημερινότητα. Έχετε ενδιαφέροντα στοιχεία από την έρευνα βγάλει?
1: Κοιτάξτε, τώρα το φυσιολογικό είναι, ξέρετε, και μια κατασκευή του τώρα, έτσι, της περίοδου που ζούμε, δηλαδή το τι θεωρούμε φυσιολογικό. Νομίζω το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μας εκπλήσει. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό κοινωνικά, ρε παιδί μου, εννοώ. Πλέον δεν μας εκπλήσει. Δηλαδή ότι το χρόνιο στρες έχει γίνει αόρατο, γιατί το έχουμε συνηθίσει. Οπότε δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Ναι. Αλλά άμα το σκεφτούμε μόνο σαν ακέραιους αριθμούς, ότι 7 στους 10 βιώνουν κάπως κλινικά, να το πούμε έτσι, και επίσημα, έτσι, βιώνουν χρόνιο στρες, είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι πολύ ανησυχητικό. Και το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που είπατε ακριβώς, ότι πλέον είναι τόσο διαδεδομένο, είναι τόσο ενσωματωμένο, συντορικευμένο, που δεν μας εκπλήσει. Και δεν μας κάνει και καθόλου εντύπωση, και είναι και πολύ δύσκολο να το εντοπίσουμε, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε πάει και στο άλλο, ότι το άγχος είναι φυσιολογικό.
1: Ακριβώς,
0: το δημιουργικό.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Έχουμε πάει και σε αυτό. Λοιπόν, να μείνουμε στα της έρευνας. Γυναίκες, φοιτητές, αυτοί που έχουν το περισσότερο άγχος.
1: Εντάξει, αυτό και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση, και για τις γυναίκες και για τους φοιτητές. Φαίνεται ότι είναι πιο ευάλωτη ομάδα μέσα στις ευάλωτες ομάδες, που αν το πούμε έτσι, ότι όλοι είναι ευάλωτοι, αλλά είναι μια ιδιαίτερη ευάλωτη ομάδα και οι γυναίκες και οι φοιτητές. Για τους φοιτητές να πούμε ότι, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον η έρευνα, δείχνει ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ξεκινούν ήδη την ενήλικη ζωή ψυχικά επιβαρμένοι. Δηλαδή ξεκινάνε με κάτι μείον, ξεκινάνε με ένα φόρτο την ενήλικη ζωή τους. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει στο μέλλον. Θα μου πεις ότι δεν ξέρουμε τι γινόταν στις παλιότερες, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιες επίσημες μετρήσεις στις πολύ παλιότερες εποχές. Αλλά τώρα αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ ξεκάθαρο. Ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στρες, και πολύ ψηλά επίπεδα και σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι. Και τώρα όσον αφορά τις γυναίκες, σε ένα αστικό πεδίο μια γυναίκα, αν είναι και γονέας, αν είναι και εργαζόμενη, αν έχει και οικογενειακές υποχρεώσεις και το συναισθηματικό φορτίο, και πέρα από το τι μπορεί να υπάρχει, τι κοινωνικές ανισότητες μπορεί να βιώνει στο επαγγελματικό της επίπεδο ή στο προσωπικό της επίπεδο, φαίνεται και αυτό ότι βιώνουν περισσότερο, υψηλότερα μάλλον επίπεδα στρες σε σχέση με τους, άντρες.
0: Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να σταθείς και στα στοιχεία της έρευνας, στη βάση δηλαδή των ανθρώπων που απάντησαν, γιατί είναι λίγο μοιρασμένες οι ηλικίες, οπότε
1: σωστό.
0: Αυτό αξίζει να το δούμε. Επίσης είναι λίγο μοιρασμένο, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω και για το οικονομικό κομμάτι. Είναι λίγο μοιρασμένο το κομμάτι των ανθρώπων που εργάζονται, οι υπόλοιποι που, να, οι φοιτητές που προκύπτει και μπαίνει στο κάδρο, αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι. Δηλαδή ήταν μοιρασμένο, επομένως βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν αυξημένο στρες, οι φοιτητές έχουν αυξημένο στρες. Μετά όμως βλέπουμε ότι γενικότερα οι νεαρότερες ηλικίες, νεαρότερες, δηλαδή μέχρι τα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα 50 είναι που αυξημένο το στρες. Μου κάνει εντύπωση που μειώνεται μετά τα 50 και μειώνεται και στους συνταξιούχους. Αν είναι να ζεις μια ζωή με στο άγχος. Βέβαια εδώ ας το κάνουμε λίγο το διαχωρισμό. Άλλο το στρες, άλλο το άγχος. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Να το ξαναπούμε όμως.
1: Πάντως, ξέρετε, η ερμηνεία τώρα που δίνεται τώρα στους συνταξιούχους είναι ότι ένας άνθρωπος, ένας συνταξιούχος, ας πούμε, δεν έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις από την καθημερινότητά του και δεν μπορεί να σπαταλεί πολύ λιγότερο χρόνο έξω. Έτσι, έξω στις κινήσεις, έξω να μπαίνει στο κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Σκέφτομαι τώρα, κάνω μια υπόθεση κι εγώ.
0: Αναλόγως βέβαια πάντα όλα σχετικά.
1: Συνήθως, ναι, συνήθως. Τώρα θέλω να πω ότι ένας συνταξιούχος συνήθως δεν θα μπει στον ηλεκτρικό ή στο μετρό ή θα μπει στο αυτοκίνητό του 8 ώρα το πρωί. Λέω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο αυτό είναι.
0: Ναι, δεν έχει το άγχος της παρουσίας στο μάθημα ή στη δουλειά.
1: Ακριβώς, και της έγκαιρης παρουσίας. Και της έγκαιρης παρουσίας και της συνέπειας. Δίνω μια τέτοια ερμηνεία. Προφανώς βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει, νομίζω, πολύ αυτό, πολύ σε σχέση με τη μετακίνηση, και γι' αυτό το, και γι' αυτό το λόγο κάναμε και την έρευνα αυτή, και το πώς το ερευνήσαμε, και αυτό είναι και σημαντικό. Εγώ θέλω να πάρω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και την Uber και για αυτή τη συνεργασία, γιατί έχει αναδείξει κάτι πολύ σημαντικό. Το δείγμα των 1024 ανθρώπων που συμπλήρωσαν το 1023, μάλλον το λέω, τη μελέτη, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σημαντικό, και ελπίζουμε, θα το κάνουμε δηλαδή, θα το κάνουμε και μια επιστημονική δημοσίευση, ένα επιστημονικό περιοδικό για να αναδείξουμε αυτή την έρευνα.
0: Ναι. Ωραία, πάμε λίγο στο κομμάτι το οικονομικό και να πούμε και για τις μετακινήσεις μετά, γιατί ειδικά για τις μετακινήσεις και με την Uber τέθηκε το θέμα των καθημερινών μετακινήσεων. Υπάρχει αυξημένο το άγχος, το στρες. Επιμένω ότι πρέπει να ξανακάνουμε το διαχωρισμό μέχρι το τέλος της κουβέντας. Λοιπόν, ειδικά για τις μετακινήσεις, ότι υπάρχει αυξημένο στρες καθημερινά στο θα φτάσω στην ώρα μου, θα έρθει στην ώρα του το τρένο ή το λεωφορείο για να πάω στη δουλειά μου ή στο μάθημά μου.
1: Ναι, έχει να παίζει πάρα πολύ ρόλο οι μετακινήσεις, και εγώ θα πω ότι εδώ έχει να παίζει και ένα ρόλο, δεν θυμάμαι να το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη δηλαδή στη συνέπεια που μπορεί να έχει το λεωφορείο, στη συνέπεια που μπορεί να έχει ο ηλεκτρικός, στη συνέπεια που μπορεί να έχει το μετρό, τη συνεχή ματέωση που μπορεί να βιώνουμε, είτε από ένα πρόβλημα, είτε από ένα τεχνικό ζήτημα, είτε από σειρμούς οι οποίοι μπορεί να έρχονται πιο αργά και να είναι γεμάτοι και να μην μπορούμε να μπούμε και να μπορούμε να ξαναβούμε. Όλη αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης ή ανασφάλεια, ας πούμε, η ανασφάλεια να το πω έτσι, όχι η έλλειψη, η ανασφάλεια σε αυτό που υπάρχει μια θεσμική συνέπεια, μια θεσμική λειτουργία, σίγουρα αυξάνει ακόμα παραπάνω το επίπεδο του στρες, το επίπεδο του άγχους.
0: Είναι συνδυασμός καθημερινών παραγόντων το στρες, είναι οι καθυστερήσεις στη μετακίνηση που είπατε κι εσείς, που είπαμε προηγουμένως, είναι η οικονομική αβεβαιότητα και είναι και η έλλειψη ελέγχου. Αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή στην ψυχική επιβάρυνση είναι το 57% που αναφέρει συμπτώματα άγχους και το 47% που αναφέρει καταθλιπτική συμπτωματολογία. Και έλλειψη ικανότητας ελέγχου του άγχους. επίσης. Νιώθει έλλειψη ελέγχου μερικές φορές το 33%, βιώνει συχνά στρες λόγω καθυστερήσεων στη μετακίνηση το 41%, βιώνει άγχος τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας το 56%. Είναι το στρες στην καθημερινότητα.
1: Okay. Ωραία, μου δίνετε και μια ωραία πάσα για να επανακαθορίσουμε λίγο το στρες με το άγχος, αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Να το πούμε πολύ απλά. Το στρες είναι αντίδραση σε μια εξωτερική πίεση, είτε είναι δουλειά, είτε είναι υποχρεώσεις, είτε είναι να έρθω στην ώρα μου, είτε είναι καθυστερήσεις, είτε είναι το οικονομικό, δηλαδή που πρέπει να επιβιώσω. Το άγχος είναι περισσότερο εσωτερικό βίωμα ανησυχίας, που μπορεί να συνεχίζεται ακόμα και όταν η πίεση έχει περάσει. Είναι πιο εσωτερικευμένο το άγχος. Το στρες έχει να κάνει με κάτι πολύ συγκεκριμένο εξωτερικό. Έρχεται απ' έξω, το άγχος το βιώνουμε μέσα μας.
0: Το βιώνουμε μέσα μας, έχει να κάνει και με την ματέωση, έχει να κάνει και ακριβώς με την αυτοεκτίμηση.
1: Και είναι και μια πιο χρόνια κατάσταση και το άγχος. Έτσι, και το άγχος είναι κάτι το οποίο, αν το αντιληφθούμε ότι το έχουμε, γιατί το είπα και στην αρχή, πολλές φορές είναι και αόρατο. Αισθανόμαστε ότι αυτοί είμαστε. Είμαστε αγχώδεις. Ας πούμε, βάζουμε και μια ταμπέλα, βάζουμε και έναν τίτλο ότι είμαστε αγχώδεις, είτε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι λειτουργούμε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα πίεσης σε σχέση με το μέσο όρο. Όταν το αντιληφθούμε, χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο, που υπάρχουν διάφοροι τρόποι, να το επεξεργαστούμε, να το αναλύσουμε, να το διαλύσουμε, σε εισαγωγικά το βάζω το διαλύσουμε, και να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε για να πέσουν και αυτά τα επίπεδα και να δούμε ότι μπορούμε να είμαστε και λειτουργικοί, μπορούμε να είμαστε και αποτελεσματικοί και περισσότερο χαρούμενοι χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα επίπεδα, τα υψηλά επίπεδα μάλλον άγχος.
0: Ναι. Να σταθούμε λίγο και στο οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι μία από τις τρεις πηγές του στρες καθημερινά, οικονομική αβεβαιότητα.
1: Εντάξει, τώρα η οικονομική αβεβαιότητα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το στρες, η οικονομική πίεση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Όταν ζούμε με ανασφάλεια για τα έξοδα, για το ενίκιο, όλες αυτές τις υποχρεώσεις και το μέλλον, ένας οργανισμός, ανθρώπινος οργανισμός, παραμένει σε μια κατάσταση εγρήγορσης, σε μια καθημερινή διαρκή κατάσταση εγρήγορσης, που μπορεί αυτό να είναι μέσα και στον ύπνο, έτσι, και ο ύπνος να έχει επηρεαστεί σε αυτό. Δηλαδή μιλάμε 24-7, δεν μιλάμε μόνο όταν είμαστε
0: ξύπνοι.
1: Το μυαλό μας λειτουργεί και όταν κοιμόμαστε. Μπορεί να έχουμε και αστάθεια και στον ύπνο, μπορεί να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και να μας πάρει ο ύπνος, αλλά και να έχουμε το αντίθετο, να μην μπορούμε εύκολα να ξυπνήσουμε, έτσι, και αυτό έχει να κάνει.
0: Ναι. Επειδή με το στρεσόμετρο που γίνανε αυτή η έρευνα, ήταν το εργαλείο μέσω της οποίας έγινε η έρευνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εκεί έχουμε στοιχεία να κάνουμε σύγκριση.
1: Τι έγινε, κοιτάξτε, τώρα να σας πω να δει μπροστά μου.
0: Περισσότερο άγχος Αθήνα ή περισσότερο άγχος Θεσσαλονίκη αυτό?
1: Νομίζω πάντως σε σχέση τώρα με την ανάλυση που είχα κάνει, που είχα διαβάσει λίγο το report, δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν υπάρχουν έντονες διαφορές. Περίπου δηλαδή το δείγμα, μέχρι και αυτοί που το συμπλήρωσαν, ας πούμε, ήταν σχεδόν οι ίδιοι και τα αποτέλεσματα ήταν σχετικά τα ίδια. Δεν υπάρχουν διαφορές στα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και στις ηλικίες και σε όλα αυτά είναι σχεδόν το ίδιο. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ένα πολύ ενδιαφέρον έβρισμα και αυτό.
0: Ναι, όχι, και να πούμε ότι είναι για το στρες στην πόλη. Δηλαδή η έρευνα έδωσε ταυτότητα για το στρες στην πόλη με αριθμούς.
1: Ακριβώς. Και να πω και λίγο, έτσι, γιατί χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία, το PHQ-4, το PSS-4, και η διερεύνηση αυτών των παραγόντων που σχετίζονται με την επίπεδα στρες εφαρμόστηκε μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα λέω όλο λίγο για να καταλάβετε και λίγο την τεκμηρίωση που έχουμε να κάνουμε, που κάναμε σε σχέση με αυτή την έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλάβουμε και ακροατές.
0: Ναι, όχι, καλά κάνατε. Κύριε Γαλάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Γαλάνης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΨΗ, είναι η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Η κουβέντα ήταν για την έρευνα για το αστικό στρες που πραγματοποιήθηκε από την Uber και την ΕΠΑΨΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Αθήνα 984.

Πάμε τώρα στα αθλητικά, διότι έχουμε σημαντικές ειδήσεις. ΑΕΚ Ρήτας, η Ένωση έτοιμη να γράψει ιστορία στον τελικό του Basketball Champions League. Η ομάδα του Dragan Sakota θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό της. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε στις 9. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Champions League την λιθουανική Ρήτας Βίλνιους στην Ισπανία. Μετά την υπέρβαση στον ημιτελικό με τη Μάλαγα, η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της μετά από τους δύο του κυπέλου Σαπόρτα 1968-2000 και τον ένα στην ίδια διοργάνωση μέσα στο ΟΑΚΑ το 2018. Θα είναι ο πέμπτος διεθνής τίτλος, αφού η ΑΕΚ μετρά και ένα διυπηρωτικό κύπελο το 2019. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και τα παιδιά να τα καταφέρουν, ενώ από την άλλη δυστυχώς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89, νέα ήττα σοκ για τους πράσινους, και 2-2 η σειρά των play-off της EuroLeague. Τέταρτο διαδοχικό break στη σειρά αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όλα θα κριθούν στο Game 5 που θα γίνει στην έδρα των Ισπανών 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ.

λίγο πριν κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε και τη βόλτα μας στο διαδίκτυο. CNN.gr, το ακριβό πετρέλαιο και η έλλειψη καυσίμων απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Δύο σύλληψεις οδηγών στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 700 παραβάσεις το τελευταίο 24ωρο. Και στη Λευκάδα εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόν. Είναι αυτό το θρίλερ που ξεκίνησε χθες με τον ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Είχε σπασμένους αισθητήρες, λένε οι ειδικοί που το επεξεργάστηκαν. Σε κελί προστασίας στον Κορυδαλό, ο 54χρονος, η μεταγωγή του ζευγαριού έγινε με μέτρα ασφαλείας. Από απόσταση ως 3 μέτρα δολοφόνησε τον 29χρονο Νικήτα. Βοήθεια, μου πήρατε τα λεφτά. Διάλογο σοκ της πείρας που παρίστανε τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ με ηλικιωμένη γυναίκα. Και πάμε και newsbomb.gr. Αυτοψία για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, ταχύτητα, ελιγμή και ελάχιστη ασφάλεια. Μέσα στο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι παιδίατροι, η Ομοσπονδία Παιδιάτρων Ελευθεροεπαγγελματιών, έγιναν πάνω από 100 τροχαία με ανήλικα να οδηγούν το 2025 και σχεδόν 20 ήδη το πρώτο δίμηνο του 2026. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μελετά ρύθμιση για την απαγόρευση στους ανήλικους. Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και κόφτες, προτείνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ενώ μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα, πρότειναν στην ανακοίνωση που έβγαλαν και οι παιδίατροι. Τώρα, στα Κανάρια, νησιά, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν ώψη της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό. Χάος στην Τενερίφη, στους δρόμους ο κόσμος για να μην δέσει το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε ο Χανταϊός. Θέλουμε δουλειά, όχι ασθένεια. Και καιρός, δυσάρεστα τα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο, σύμφωνα με την έρευνα που δόθηκε στην δημοσιότητα για το ελληνικό καλοκαίρι. Αναμένεται να είναι ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες 1,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο Αφρικανικός Αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Ζαχάρα προς την Ελλάδα, προκαλώντας έντονη ζέστη κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι θερμοκρασίες τον Ιούνιο θα είναι ήδη αυξημένες κατά 1,5-2 βαθμούς, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταστροφική άνεμη. Το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένους καύσωνες αλλά και από ευνίδια, βία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Πάμε τέλος και newsy.gr. Η διαδρομή των 6 UFO που καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Η απότομη ελιγμή σε Αιγαίο και Ξηρά καταγράφονται σε βίντεο. Συνολικά δημοσιεύθηκαν 162 φάκελοι με ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα που καταγράφηκαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι Αμερικανοί πιλότοι είδαν 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στα αρχεία του Πενταγώνου.

25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Είμαστε σχεδόν 3 λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι. Έτοιμοι για το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα.
0: 84. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η

0: Στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποίησε σήμερα η Ρωσία για λόγους ασφαλείας στη σκιά του πολέμου με την Ουκρανία που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Σε εκένωση αρκετών χωριών στο νότιο τμήμα του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους σήμερα ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Την ίδια ώρα την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερό πλοίο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων από την περιοδία του συγκρατήματος. Το κατάστημα θα λειτουργήσει και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στασή απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό έως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-outs της Super League στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί η εκπομπή Το Τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο στο site του Μουσείου Μπενάκη είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Φυντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
3: Πολύ ωραίο, σαν από western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
1: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons.
6: Από

0: Πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά ανοίγει τις πόρτες του. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου στην πλατεία Πρωτομαγιάς, στο πεδίο του Άρεως, από τις 6 το απόγευμα. Συζητήσεις, δρόμενα, συναυλίας. Νέλα Βενετσάνου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Ράδιο Σολ, Νάγια Μπισάρα, Μανώλης Φάμελος, Αγία Φανφάρα και Ρεμπέτικο Γλέντι. Αγωνιζόμαστε για κοινά αγαθά, προσβάσιμα σε όλη την κοινωνία. Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι. Οργανώνουν 50 περιβαλλοντικές, κινηματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Διαλέξαμε τον κινηματογράφο γιατί μας αρέσει να ταξιδεύουμε σε άλλους κόσμους, χωρίς να φύγουμε από τη θέση μας. Μας αρέσουν οι ήρωες, οι περιπέτειες, τα γυαλιά και τα δάκρυα.
1: Θα μιλήσουμε για την ιστορία του κινηματογράφου, από τα πρώτα βαβά φιλμ μέχρι τις μεγάλες παραγωγές με ειδικά εφέ και χρώμα.
2: Θα γνωρίσουμε τους ήρωες και τους κακούς που αγαπήσαμε, αλλά και τις πιο ακριβοπληρωμένες ταινίες και ηθοποιούς που έγραψαν ιστορία.
3: Θα ανακαλύψουμε τα κρυφά μηνύματα των ταινιών για φιλία, θάρρος και διαφορετικότητα. Και φυσικά τα soundtracks που έμειναν αξέχαστα που κάνουν κάθε σκηνή να μένει για πάντα στη μνήμη μας.
4: Ο κινηματογράφος για μας δεν είναι μόνο εικόνες και ήχος. Είναι περιπέτεια, έμπνευση και μαγεία. Και γι' αυτό θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας.
2: Και επειδή μπήκαμε γρήγορα στο θέμα μας, να πούμε λίγο και ποιοι είμαστε. Ερχόμαστε από το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Γείτονα. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
5: Εγώ ο Βασίλης.
6: Εγώ ο Γιάννης.
7: Εγώ ο Γιάννης.
8: Εγώ η Κλεοπάτρα.
9: Και εγώ η Ειρήνη.
10: Ο κινηματογράφος γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και από την πρώτη στιγμή μάγεψε το κοινό. Οι πρώτες ταινίες ήταν σύντομες αλλά απίστευτες ζωντανές. Έδειχναν καθημερινές στιγμές, ανθρώπους που περπατούσαν, παιδιά που έπαιζαν, σκηνές που μοιάζουν απλές αλλά φανέρωναν κάτι νέο και την κίνηση στην οθόνη. Οι αδελφοί Λιμιέρ στη Γαλλία ήταν οι πρώτοι που παρουσίασαν αυτές τις προβολές στο κοινό. Και για εκείνους που τις έβλεπαν, ήταν σαν να έμπαιναν σε ένα μαγικό κόσμο όπου η πραγματικότητα ζωντάνευε μπροστά στα μάτια τους. Για πες μας, Κλεοπάτρα, για την εξέλιξη του κινηματογράφου.
1: Στην αρχή, οι ταινίες ήταν βοβές, δηλαδή χωρίς ήχ. Οι ηθοποιοί επικοινωνούσαν μόνο με κινήσεις και εκφράσεις και οι τίτλοι στην οθόνη εξηγούσαν τι συνέβαινε. Η μουσική που πεζόταν ζωντανά στο σινεμά έδινε ζωή στις σκηνές. Σε αυτή την εποχή εμφανίστηκε και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Με τη σωματική του κωμωδία, την ευαισθησία και το χιούμορ του, κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν και να συγκινηθούν, δείχνοντας πόσο δυνατή ήταν η γλώσσα του βοβού κινηματογράφου.
2: Στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, οι ταινίες άρχισαν να γίνονται έγχρωμες. Φανταστείτε το σοκ των θεατών που μέχρι τότε έβλεπαν ασπρόμαυρες εικόνες να βλέπουν ξαφνικά μπλε ουρανούς, πράσινα λιβάδια και πολύχρωμα κοστούμια. Παράλληλα, άρχισαν να χρησιμοποιούνται και ειδικά εφέ. Φωτιά, εκρήξεις, ακόμα και φανταστικά πλάσματα. Όλα αυτά έκαναν τον κόσμο του το σινεμά πιο ζωντανό και μαγικό.
4: Υπάρχουν άραγε ταινίες σταθμοί που άλλαξαν το σινεμά.
3: Κάποιες ταινίες δεν ήταν απλώς ταινίες. Ήταν σταθμοί που άλλαξαν τον κινηματογράφο για πάντα. Για παράδειγμα, το Star Wars έκανε επανάσταση στα ειδικά εφέ και έδειξε πόσο μαγικός μπορεί να γίνει ο κόσμος της οθόνης.
2: Είναι γεμάτο περιπέτεια και σε μεταφέρει σε κόσμο μαγικό.
0: Μερικές φορές στις ταινίες βλέπουμε εκρήξεις, τεράστια τέρατα ή ήρωες που πετάνε ψηλά στον ουρανό. Και σκεφτόμαστε, πώς το καλό το κάνουν? Η απάντηση είναι τα ειδικά εφέ. Είναι σαν μια μαγική μίξη υπολογιστών, φωτισμού και κόλπων που κάνουν τον θεατή να πιστέψει πως όλα αυτά είναι αληθινά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κάθε φλόγα, κάθε νερό που πετάγεται, κάθε φάντασμα ή τέρας δημιουργείται με σχέδιο και φαντασία, αλλά κανείς δεν κινδυνεύει στην πραγματικότητα.
10: Το 3D είναι σαν να βγαίνουν οι εικόνες από την οθόνη και να τις αγγίζεις. Η τεχνολογία animation δίνει ζωή σε χαρακτήρες που δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Μιλάμε για ρομπότ, ζώα που χορεύουν, ακόμα και μαγικά πλάσματα. Και η πράσινη οθόνη. Σκεφτείτε ότι οι ηθοποιοί κινούνται μπροστά σε ένα πράσινο φόντο, σαν σε μια τεράστια ζωγραφιά. Μετά οι σκηνοθέτες μπορούν να βάλουν οτιδήποτε πίσω τους. Από διαστημόπλια και κάστρα μέχρι δεινοσαύρους ή μαγικά δάση. Είναι σαν να ζεις σε ένα κόσμο που φτιάχτηκε αποκλειστικά για σένα.
1: Παιδιά, μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε στην οθόνη, αλλά συμβαίνουν και πολλά πίσω από τις κάμερες. Η πραγματική μαγεία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Πίσω από τις κάμερες γίνεται ένας τεράστιος χορός. Οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί, οι φωτιστές, οι μακιγιέρ και οι τεχνικοί συνεργάζονται για να δημιουργήσουν κάθε λεπτομέρεια, κάθε σκιά, κάθε κίνηση, κάθε αντικείμενο μετράει. Μία μικρή αλλαγή μπορεί να αλλάξει εντελώς την ατμόσφαιρα της ταινίας. Είναι σαν να φτιάχνουν ένα γιγάντιο παζλ όπου κάθε κομμάτι πρέπει να ταιριάζει τέλεια.
4: Έχετε προσέξει ότι μερικές ταινίες σας κάνουν να γελάτε μέχρι να σας πονάει η κοιλιά ή να κλαίτε χωρίς να το περιμένετε? Αυτό συμβαίνει γιατί οι δημιουργοί ξέρουν πώς να παίξουν με τα συναισθήματά μας. Οι ήρωες, οι καταστάσεις, ακόμα και η μουσική μας τραβούν μέσα στην ιστορία. Είναι σαν να βρισκόμαστε εμείς στη σκηνή μαζί τους.
0: Εμένα μου έχει τύχει συχνά να ταυτίζομαι με ήρωες. Χαίρεσαι όταν κερδίζουν, στεραχωριέσαι όταν χάνουν, αγωνιάζεις μαζί τους. Μέσα από αυτή την ταύτιση μαθαίνουμε και ηθικά διδάγματα. Βλέπουμε τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη, θάρρος ή ειλικρίνεια. Κάθε ήρωας γίνεται σαν καθρέφτης. Μπορούμε να δούμε τις σωστές και λάθος επιλογές και να μάθουμε πώς να γίνουμε καλύτεροι στη ζωή μας.
10: Ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο διασκέδαση. Μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τους άλλους, να αναγνωρίσουμε συναισθήματα και να γίνουμε πιο ευαίσθητοι. Μαθαίνουμε ιστορίες διαφορετικές από τη δική μας και μπορούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων ή χαρακτήρων. Μας δίνει επίσης ευκαιρία να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να βρούμε έμπνευση για τις δικές μας αποφάσεις.
3: Και φυσικά, οι ταινίες είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Όταν βλέπουμε μία καλή ταινία, νιώθουμε χαλάρωση, ηρεμία και λίγη μαγεία στη ζωή μας. Είναι σαν να μπαίνουμε για λίγο σε έναν άλλον κόσμο, να γελάμε, να συγκινούμαστε και να επιστρέφουμε γεμάτη ενέργεια, νέες ιδέες και λίγα ηθικά μαθήματα που μας κάνουν καλύτερους.
1: Υπάρχουν άραγε ταινίες από τις οποίες διδαχτήκαμε κάτι ή ταυτιστήκαμε με κάποιους ήρωες?
2: Σίγουρα μία από αυτές είναι το La Vie Belle, που περιγράφει το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τα βασανιστήρια που βίωσαν οι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Ο Γκουίντο, ένας χαρούμενος και εύθυμος Ιταλός, ερωτεύεται την Τώρα και μαζί κάνουν μια όμορφη οικογένεια. Όταν όμως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος φέρνει στο προσκήνιο τη βαρβαρότητα του ολοκαυτώματος, ο Γκουίντο πρέπει να προστατεύσει το γιο του μέσα από έναν μοναδικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο.
2: Το ηθικό δίδαγμα είναι τελικά να βλέπει την ομορφιά τη ζωή στα πάντα. Πάμε σε μια άλλη ταινία. Το 12 Years a Slave. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που απαγάγεται και ζει για χρόνια ως σκλάβος. Σε αυτή την ταινία έπαιξε ο Μπραντ Πιτ.
4: Ποιοι είναι όμως οι χαρακτήρες και οι ηθοποιοί που αγαπήσαμε? Ας ξεκινήσουμε με τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Μελίνα Μερκούρη δεν ήταν μόνο διεθνής στάρ. Συνδύασε την τέχνη με την πολιτική και κέρδισε βραβείο ερμηνείας στις Κάνες για την ταινία Ποτέ την Κυριακή. Ο Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος, μέσα από την κωμωδία έδειξε την αγωνία, τη βιοπάλη του μέσου Έλληνα, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη έγινε η εθνική στάρ που καθόρισε την εμπορική επιτυχία του ελληνικού σινεμά για δεκαετίες. Αυτοί οι ήρωες μας έκαναν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να αγαπήσουμε την ελληνική τέχνη.
0: Εσείς, παιδιά, βλέπετε καθόλου ελληνικό κινηματογράφο?
10: Εγώ βλέπω τα Σαββατοκύριακα, αν η μαμά μου αποφασίσει να ανοίξει τη τηλεόραση και βάλει. Κάθομαι μαζί της και βλέπω.
3: Εγώ συνήθως βλέπω τα Σαββατοκύριακα με τους γονείς μου και τη γιαγιά μου.
2: Εγώ θα δω άμα πάω στη γιαγιά μου στο σπίτι της, επειδή αν χρειαστεί η μαμά μου να βγει έξω.
1: Εγώ δεν βλέπω ελληνικό κινηματογράφο γιατί δεν μ' αρέσει, δεν με ενθουσιάζουν οι ταινίες.
4: Εγώ άμα έχω την ευκαιρία μπορεί να δω ελληνικό κινηματογράφο.
0: Εγώ συνήθως τα Σαββατοκύριακα βλέπω, αν τύχει το μεσημέρι. Θυμάστε καμιά ταινία που σας άρεσε και θα την προτείνετε στους ακροατές?
2: Εγώ θα πρότεινα στους ακροατές να δουν την ελληνική ταινία «Η Καφετζού». Μου άρεσε διότι είχε πάρα πολύ πλάκα και ήταν μια πάρα πολύ αστεία ιστορία.
0: Εμένα ένας ηθοποιός που μου αρέσει είναι ο Θανάσης Βέγκος, γιατί προσφέρει γέλιο στον ελληνικό κινηματογράφο και έχει πολύ πλάκα.
3: Εμένα η αγαπημένη μου ηθοποιός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί μου αρέσουν οι ταινίες της και ο τρόπος που παίζει.
0: Φυσικά, ο κινηματογράφος έχει και τους διεθνείς ήρωες που αγαπήσαμε. Ο Τόμ Κρούζ είναι σήμερα ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς, με έσοδα 150 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, κυρίως χάρη στις ταινίες Mission Impossible.
10: Και ο Dwayne Johnson, ή αλλιώς The Rock, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με 88 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, συνδυάζοντας την καριέρα του στο κινηματογράφο με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτοί οι ηθοποιοί μας εμπνέουν με θάρρος, ενέργεια και επιμονή.
1: Πέρα όμως από αυτούς, υπάρχουν και οι χαρακτήρες που μας τρομάζουν αλλά και μας γοητεύουν. Κάθε μεγάλη ταινία χρειάζεται έναν κακό και μερικοί κακοί έγιναν αγαπημένοι όσοι και ήρωες. Σκεφτείτε τον Darth Vader από το Star Wars, τον Τζόκερ από τον Batman ή ακόμα τον Voldemort από το Harry Potter. Μας τρομάζουν, μας αγχώνουν και πολλές φορές μας κάνουν να συγκινούμαστε, γιατί πίσω από τη δύναμή τους υπάρχουν αδυναμίες που συχνά δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
3: Και φυσικά κάποιοι κακοί έγιναν θρύλοι. Ο Σάρων από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η Μαλέβησεν από την κλασική παραμυθένια ιστορία ή ο Χάνιμπαλ που μας τρόμαξε με την εξυπνάδα του. Είναι αυτοί που μας κάνουν τους ταινίες ελισμόνητες, γιατί μας προκαλούν έντονα συναισθήματα και μας δείχνουν ότι η ιστορία έχει πάντα δύο όψεις, το καλό και το κακό.
4: Οι κακοί μας μαθαίνουν πράγματα για τη ζωή. Μας δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι αφήνονται στο θυμό, την απληστία ή τη ζήλια. Παράλληλα, κάνουν τις ιστορίες πιο συναρπαστικές. Χωρίς κακό, οι ήρωες δεν θα είχαν να αγωνιστούν και οι ιστορίες δεν θα μας συγκινούσαν τόσο πολύ. Κάποιες φορές, μάλιστα, γοητευόμαστε από τον τρόπο που σκέφτονται ή από την ακαταμάχητη προσωπικότητά τους.
2: Ένας από τους αγαπημένους μου κακούς ονομάζεται Dr. Octavius, επειδή είναι ένας πολύ έξυπνος και ταλαντούχος άνθρωπος που, επειδή ήταν στο εργαστήριό του και δοκίμαζε ένα πείραμα πάνω του, έγινε μια σάβα.

0: Ποια είναι η σχέση μας με τον κινηματογράφο?
1: Εγώ σπάνια πηγαίνω και όταν πηγαίνω, πηγαίνω συνήθως με τους γονείς μου ή με την οικογένειά μου και βλέπουμε συνήθως ταινίες από κωμωδίες, από καμιά φορά θρίλερ, καμιά φορά αν τύχει και με πολλά ηθικά διδάγματα.
2: Εγώ πηγαίνω πολλές φορές το χρόνο στον κινηματογράφο με τους γονείς μου. Μ' αρέσουν όλα τα είδη ταινιών, αλλά κυρίως μ' αρέσουν οι περιπέτειες και η δράση.
3: Εγώ πηγαίνω κυρίως τα Σαββατοκύριακα που έχω χρόνο μαζί με την οικογένειά μου. Μ' αρέσουν ταινίες δράσης και κυρίως αυτές βλέπω. Μου προκαλούν το ενδιαφέρον.
4: Εγώ συνήθως πηγαίνω το Σαββατοκύριακα σινεμά με τις φίλες μου και βλέπουμε ταινίες δράσης ή κάποιες φορές θρίλερ.
0: Εγώ δεν πηγαίνω πολύ συχνά, αλλά μ' αρέσουν κυρίως οι κωμωδίες.
5: Εγώ από μικρή πήγαινα πολύ στον κινηματογράφο γιατί μου άρεσαν πολύ οι ταινίες και όταν ήμουν μικρή έβλεπα Disney, παιδικές ταινίες, οι οποίες μου αρέσουν τώρα που είμαι και μεγάλη.
2: Εμένα μια πάρα πολύ αγαπημένη μου ταινία είναι το Avengers Endgame. Έχει περιπέτεια, τεχνολογία και δράση. Ξεκινάει με τους ήρωες που πολεμάνε το κακό και στο τέλος ο κακός έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το σχέδιό του, αλλά στο τέλος το καλό νικάει.
0: Εμένα μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το Home Alone. Ξεκινάει με ένα παιδάκι το οποίο είχε μπει τιμωρία και πήγαιναν ταξίδι, το ξέχασαν σε ένα δωμάτιο και έμεινε μόνο του για πάρα πολλές μέρες και τελικά όμως αφού πέρασε πολλά βάσανα ήρθαν οι γονείς του και τον βρήκανε καλά στο σπίτι. Επίσης είναι μια ταινία την οποία βλέπουμε όλοι τα Χριστούγεννα, μια ταινία που ο Κέβιν εξουδετερώνει στους κακούς, τους κλέφτες. Παρόλο που τη βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα, δεν τη βαριόμαστε ποτέ και αυτό είναι κάτι που δείχνει πόσο πετυχημένη ταινία είναι.
3: Εμένα η αγαπημένη μου ταινία είναι η ιστορία του Πελέ. Μας δείχνει ένα παιδάκι από τη Βραζιλία που ζούσε φτωχικά. Επίσης μας δείχνει το πώς μεγάλωσε, το πώς κατάφερε να γίνει ποδοσφαιριστής και τα τρόπαια και τις διακρίσεις που πέτυχε στην καριέρα του.
1: Μένα η αγαπημένη μου ταινία είναι η ιστορία του Ότο Ριχάγκελ. Έχει πολύ δράση μέσα και καταλήγει από ένα παιδί που ξεκινάει από μια πολύ δύσκολη στιγμή στη χώρα του, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να καταλήξει ένα από τους καλύτερους και πιο αγαπητούς προπονητές στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα.
4: Εμένα οι αγαπημένες μου ταινίες είναι οι ταινίες που αφορούν τη μόδα. Συγκεκριμένα αγαπημένη μου είναι το The Devil Wears Prada, που είναι μια σχεδιάστρια μόδας η οποία ξεκίνησε πολύ χαμηλά και τελικά έγινε η καλύτερη.
5: Εκτός από τις αγαπημένες ταινίες, μέσα υπάρχουν και κάποια πρότυπα.
4: Εγώ που είπα για τις ταινίες που ασχολούνται με τη μόδα, είναι κάτι που με αφορά και θέλω στο μέλλον να ασχοληθώ με τη μόδα.
1: Εμένα αυτή η ταινία του Ότο Ριχάγκελ μου δίνει όθηση για να ασχοληθώ με τα αθλητικά γιατί μου αρέσουν και έχουν πολύ δράση.
2: Εμένα το πρότυπο μου από αυτή την ταινία είναι να γίνω ένας πετυχημένος άνθρωπος και να πετύχω ό,τι έχω σκοπό να πετύχω.
0: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας που ήταν ο Κέβιν και δεν φοβήθηκε τους κλέφτες, έτσι θέλω να γίνω κι εγώ.
5: Η Ειρήνη μας είπε πριν ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μόδα. Και εγώ ακόμα, όμως που είμαι μικρή, έχω αποφασίσει τι θέλω να γίνω και θέλω να γίνω ηθοποιός.
1: Τι είναι αυτό που σου αρέσει το συγκεκριμένο επάγγελμα?
5: Το συγκεκριμένο επάγγελμα μου αρέσει, διότι θα ήθελα να παίζω σε ταινίες και να είμαι στην τηλεόραση, να με γνωρίζει κόσμος.
1: Εγώ όταν μεγαλώσω έχω σκεφτεί ακόμα τι θέλω να γίνω, αλλά έχω μερικά σχέδια στο μυαλό μου, για παράδειγμα να γίνω ή γιατρός ή ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους και γιατί θέλω να γίνω και λίγο γνωστός.
3: Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, γιατί το κάνω από πολύ μικρός και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
0: Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα?
3: Κυρίως με το ποδόσφαιρο. Παίζω στο νέο Λοφίβο της Βάρης. Παίζω κέντρο, πηγαίνω προπόνηση 3 φορές την εβδομάδα. Έχω αγώνα τα Σαββατοκύριακα και αυτό το βρίσκω ως ευκαιρία για να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερος.
0: Και εμένα μου αρέσουν τα αθλήματα και γι' αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία.
2: Όταν μεγαλώσω δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα ήθελα να γίνω, αλλά έχω κάποια σχέδια και ένα από αυτό είναι ότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ να ασχοληθώ με αυτό.
4: Εσείς τα αγόρια που ασχολείστε με τον αθλητισμό έχετε κάποιο πρότυπο που θέλετε να του μοιάσετε?
1: Εγώ θα ήθελα να μοιάζω με τον γνωστό ποδοσφαιριστή που παίζει στο κέντρο παλιό, τον Ινιέστα, γιατί μου αρέσει η κλάση του και το πόσο ηρεμεί το παιχνίδι και το υψηλό εισαγωγικά IQ που έχει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, και μου αρέσει ένας παίκτης που παίζει στην Ελλάδα, ο Λούκα Γιόβιτς, γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά το σώμα του και σκοράρει πάρα πολύ συχνά.
3: Εμένα, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Μέση. Ο τρόπος παιχνιδιού του μοιάζει στο δικό μου. Αν και είμαι λίγο καλύτερος από αυτόν.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Στεφ Κάρι, διότι γιατί όπου και αν σουτάρει την μπάλα θα μπει μέσα στο καλάθι. Έχει μεγάλο μπασκετικό IQ, πάντα θα βρει τρόπο να σκοράρει.
1: Επειδή ξεφύγαμε λίγο από τον κινηματογράφο, εσείς προτιμάτε να βλέπετε ταινία στον καναπέ ή να πηγαίνετε στο σινεμά?
5: Εγώ προτιμάω να πηγαίνω στον κινηματογράφο ή στο σινεμά, διότι μου αρέσει η αίσθηση της μεγάλης οθόνης και μου αρέσει να πηγαίνω εκεί με τις φίλες μου για την οικογένειά μου και να περνάμε ωραία. Είναι ένας τρόπος διασκέδασης που με κάνει να ξεφεύγω από την καθημερινότητα.
4: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να βλέπω ταινίες από το σπίτι, γιατί μπορώ να δω όσες φορές θέλω, όποιο σημείο θέλω και την ταινία και είμαι πιο άνετα.
5: Ναι, αλλά εγώ παίρνω και popcorn και κοκακόλα.
4: Κοκακόλα έχω και εγώ σπίτι μου.
2: Εγώ προτιμώ τον κινηματογράφο, διότι έχει μια μεγάλη οθόνη, ενώ το σπίτι μου δεν έχει πολύ μεγάλη τηλεόραση. Και στο κινηματογράφο μπορώ να πάω με όποιους αγαπάω και να περάω πολύ ωραία.
0: Κανένα σπίτι δεν έχει όσο μεγάλη τηλεόραση έχει ο κινηματογράφος. Εγώ βέβαια προτιμάω καλύτερα στο σπίτι, είναι πιο χαλαρά και μπορείς να ξεκουράζεσαι συγχρόνως. Και άμα δεν μου αρέσει η ταινία, μπορώ να την αλλάξω, να βάλω μπάλα.
3: Και εγώ προτιμώ να είμαι στο σπίτι να βλέπω μια ταινία. Πρώτον, γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές. Και δεύτερον, επειδή είμαι μόνος μου και το κλίμα είναι πιο χαλαρό.
1: Και εγώ προτιμάω φυσικά να βλέπω ταινίες από το σπίτι, γιατί είμαι πιο χαλαρός στον καναπέ. Και παρόλα αυτά που μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα σινεμά και να παίρνω popcorn, μπορώ να τρώω και από το σπίτι. Και μέσα στο σπίτι δεν έχει τόσο φασαρία όσο έχει στο σινεμά συνήθως.

0: Επιστρέψαμε ξανά στον Αθήνα 984 και συνεχίζετε να ακούτε την εκπομπή Τετράδιο με θέμα ημέρα στον κινηματογράφο, για τον οποίο σας μιλούν οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Γήτων. Μαθητές γυμνασίου και εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ είμαι η Κλεοπάτρα.
2: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
3: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης.
5: Και εγώ είμαι ο Γιώργος.
6: Λοιπόν, παιδιά, ας συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο διασκέδαση. Έχει και διαφορετικά είδη για όλα τα γούστα. Κάποιοι αγαπούν τις περιπέτειες και τη δράση. Άλλοι γελούν με τις κωμωδίες, ενώ κάποιοι συγκινούνται με τα δράματα ή αγωνιούν με τα θρίλερ. Υπάρχουν ακόμα και ταινίες τρόμου, επιστημονικής φαντασίας, musical, animation, ντοκιμαντέρ και πολεμικές.
2: Τι σημαίνει τελικά επιτυχία στον κινηματογράφο? Είναι τα εκατομμύρια, τα εντυπωσιακά εφέ, τα γεμάτα σινεμά. Σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Για να δούμε ποιες είναι οι πιο ακριβές ταινίες και πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί.
7: Η πιο ακριβοπληρωμένη ταινία είναι το Star Wars, The Force Awakens.
0: Αυτή η ταινία κόστησε 447 εκατομμύρια με τεράστια παραγωγή, εντυπωσιακά ειδικά εφέ και παγκόσμια πήχηση.
7: Η δεύτερη πιο ακριβοπληρωμένη ταινία είναι το Jurassic World Fallen Kingdom.
0: Με κόστος 432 εκατομμύρια, δεινόσαυροι, δράση και φαντασμαγορικές σκηνές.
7: Έπειτα, το Star Wars The Rise of Skywalker.
0: Με ποσό 416 εκατομμύρια, το φινάλε μιας τελικής σειράς.
7: Η ταινία Pirates of the Caribbean and Stranger Tides,
0: η οποία κόστησε 479 εκατομμύρια, με σκηνές σε θάλασσες και μακρινούς τόπους.
7: Και τέλος, η ταινία Avengers The Age of Ultron,
0: που κόστησε 365 εκατομμύρια, υπερήρωες δράση και εντυπωσιακή τεχνολογία.
3: Και κάποιοι ηθοποιοί κερδίζουν τεράστια ποσά, όπως ο Dwayne Johnson ή αλλιώς The Rock, που κερδίζει 88 εκατομμύρια ετησίως.
6: Όπως επίσης και ο Ryan Reynolds, που κερδίζει 85 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
3: Ο Kevin Hart, που κερδίζει 81 εκατομμύρια ετησίως.
6: Και ο Hugh Jackman, 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
3: Πρόκειται για πρόσωπα που συνδυάζουν ταλέντο, δημοφιλία και σκληρή δουλειά.
8: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα ποσά, η πραγματική αξία μιας ταινίας ή ενός ηθοποιού δεν κρίνεται από τα εκατομμύρια. Κρίνεται από το αν η ταινία μένει στη μνήμη μας, από το αν τη βλέπουμε ξανά και ξανά, από το αν μας έκανε να γελάσουμε, να συγκινηθούμε ή να σκεφτούμε. Μια ταινία είναι πραγματικά επιτυχημένη όταν αγγίζει τους θεατές και γίνεται κομμάτι της ζωής τους. Γιατί τα χρήματα μπορεί να ξεχαστούν, αλλά οι καλές ιστορίες μένουν για πάντα.
0: Φανταστείτε μια ταινία χωρίς μουσική. Οι σκηνές θα έμοιαζαν άδειες, χωρίς ένταση και συναισθήματα. Η μουσική στον κινηματογράφο δεν είναι απλώς συνοδεία. Είναι αυτή που μας βάζει στο κλίμα, μας καθοδηγεί συναισθηματικά και κάνει τις εικόνες αξέχαστες.
6: Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι τα διάσημα τραγούδια που παίζουν στις ταινίες. Ένα παράδειγμα είναι το Mamma Mia.
0: Ένα άλλο παράδειγμα είναι το My Heart Will Go On. Ένα τραγούδι σύμβολο της αγάπης και της απώλειας. Μόλις το ακούσαμε, θυμόμαστε τη Ρόζ και τον Τζακ και μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του κινηματογράφου.
7: Εμένα μου έχει μείνει το Let It Go. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για ελευθερία, αποδοχή και δύναμη. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και ηχοποιήθηκε από μικρούς και μεγάλους.
3: Και τέλος, το Eye of the Tiger, το απόλυτο τραγούδι της επιμονής και της προσπάθειας. Συνδέθηκε για πάντα με τον αγώνα, τη δύναμη και την νίκη.
8: Και στον ελληνικό κινηματογράφο η μουσική έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
2: Τα παιδιά του Πειραιά, από τον Μάνο Χατζηδάκη, ένα τραγούδι που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, βραβεύτηκε με Όσκαρ και έγινε σύμβολο της ελληνικής χαράς και ανεμελιάς.
8: Μια ακόμα μουσική που μας έχει μείνει είναι η μουσική από το Ζορμπά τον Έλληνα. Μια μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, γνωστή σε όλους τους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο. Το Συρτάκι ταυτίστηκε με την Ελλάδα και εκφράζει τη φιλοσοφία της ζωής, της ελευθερίας και της ένταση των συναισθημάτων.
0: Χαρακτηριστικά ελληνικά τραγούδια είναι και από τις ταινίες της Αλίκης Βουκιουκλάκη. Τραγούδια χαρούμενα, αισιόδοξα και ρομαντικά, που ακόμα σιγοτραγωδιούνται και μας θυμίζουν την αθότητα και τη λάμψη του παλιού ελληνικού σινεμά.
6: Κινηματογράφος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και το κτίριο. Όπως το Αστόρια στην Αθήνα, σαν να μπαίνεις σε άλλο χρόνο. Παλάς, με μεγάλους έδειους και ιστορίες που μιλούν για κλασικές προβολές. Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένο με το φεστιβάλ κινηματογράφου. Έχεις την αίσθηση ότι οι τείχοι θυμούνται τα γέλια και τα χειροκροτήματα του παρελθόντος.
7: Θα ήθελα να προσθέσω και τρία θερινά σινεμά, Λαΐς, Τριανών και Φλίσβος, και να μιλήσω και για τα θετικά που έχουν. Τα πλεονεκτήματα του θερινού σινεμά είναι ότι είσαι κάτω από τα αστέρια, με καλοκαιρινή άβρα και popcorn στο χέρι. Ακούς γέλια γύρω σου και μοιράζεσαι στιγμές με φίλους. Και συνήθως το καλοκαίρι δεν έχουμε την επόμενη μέρα σχολείο.
0: Εμένα μου αρέσουν τα θερινά σινεμά και πηγαίνω τα καλοκαίρια στην Ίδρα με τους φίλους.
8: Και εγώ το θερινό προτιμώ.
3: Εγώ δεν έχω κάποια προτίμηση, αλλά συνήθως πηγαίνω σε θερινά σινεμά.
2: Και εγώ συνήθως σε θερινά σινεμά πηγαίνω το καλοκαίρι στο χωριό μου, το οποίο είναι το Γαλαξίδι.

0: Ένα άλλο ακόμα μεγάλο κεφάλαιο του κινηματογράφου είναι ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία.
1: Και θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Μία από αυτές είναι το «May the Force be with you» από το Star Wars, όπως και το «I am Iron Man» από την ταινία Iron Man.
2: Μία άλλη διάσημη ατάκα είναι το «Wakanda Forever» από την ταινία Black Panther.
1: Και τέλος, μια ακόμα πολύ γνωστή είναι το Let It Go από τη Frozen. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε κάποια facts του κινηματογράφου. Ένα από αυτά είναι η Barbie που έγινε viral πριν καν βγει στις αίθουσες. Έγινε talk of the internet με memes και TikTok πριν καν κυκλοφορήσει. Η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών είναι το Avengers Endgame με πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Στο Game of Thrones, The Last Watch χωρίς δράκους. Το animation των δράκων κόστησε περισσότερα από πολλές ολόκληρες ταινίες.
3: Στο Τζος, ο Καρχαρίας χάλαγε συνεχώς. Γι' αυτό οι σκηνοθέτες τον έδειχναν με μικρές δόσεις και τελικά αυτό έκανε την ταινία πιο τρομακτική.
4: Στο Star Wars, το θηλυκό του φωτόσπαθου δημιουργήθηκε από καλώδιο τηλεόρασης που χτυπούσε ένα μικρόφωνο.
2: Στην ταινία Harry Potter χρησιμοποίησαν πάνω από 600 διαφορετικά ραβδιά για κάθε σκηνή και χαρακτήρα.
1: Το σιρτάκι από τον Ζορμπά έγινε τόσο δημοφιλές που παίζεται σε περισσότερες από 50 χώρες σε παραλλαγές.
3: Οι θερινοί κινηματογράφοι στην Ελλάδα ξεκίνησαν γιατί οι παλιές αίθουσες ήταν πολύ ζεστές το καλοκαίρι και τελικά έγιναν θεσμός.
4: Ακόμη και στο Jurassic Park, μία από τις πρώτες δοκιμές για τον ήχο των δεινοσαύρων, περιείχε μυρμήγκια και κατσίκες. Ναι, επίσημα weird.
2: Στο Lord of the Rings, ο ήχος του σφυριού, που γίνε ρόπαλο, δημιουργήθηκε από κλειδιά που χτυπούσαν πάνω σε μεταλλικές σωλήνες. Πλέον, πολλά τρέιλερ ταινιών γίνονται viral πριν κυκλοφορήσει καν η ταινία, σε κάποιες περιπτώσεις πριν καν ολοκληρωθεί.
0: Το Star Wars έχει περισσότερους nerd θεατές από πολλές αθλητικές ομάδες φιλάθλων και διοργανώνονται events για να συζητήσουν την ιστορία.
3: Στο The Matrix, τα γυαλιά των χαρακτήρων ήταν τόσο διάσημα που έγιναν μόδα ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν δει την ταινία.
0: Σήμερα κάποιες ταινίες δοκιμάζονται πρώτα σε AI κριτικές πριν κυκλοφορήσουν και να προβλέψουν αν θα αρέσουν στον κόσμο.
1: Εκτός από τον κινηματογράφο υπάρχουν και άλλα είδη τέχνης, όπως είναι για παράδειγμα η μουσική και το θέατρο. Μήπως ασχολείστε με κάτι από αυτά?
4: Εγώ βλέπω συνήθως θέατρο περισσότερες φορές. Συνήθως είναι με κωμωδίες και δράση και καμιά φορά αστυνομικές, γιατί έχει πολύ δράση και σε κρατάνε σε αγωνία μέχρι και στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Εγώ παίζω μουσική, κάνω κιθάρα και μου αρέσει πολύ και να ακούω μουσική. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ μουσική. Και όταν ήμουν μικρός έπαιζα λίγα drums.
0: Εγώ κυρίως ακούω μουσική, αλλά δεν παίζω. Κυρίως ξένα κομμάτια, γιατί αρέσουν στους γονείς μου και τυχαίνει να αρέσουν και σε μένα.
2: Θα ήθελε κάποιος από εσάς στο μέλλον να ασχοληθεί με τη μουσική ή το θέατρο?
1: Δεν σκέφτομαι να το κάνω επαγγελματικά, αλλά μου αρέσει να το έχω σαν χόμπι όταν μεγαλώσω. Στον ελεύθερο μου χρόνο.
4: Δεν σκέφτομαι να ασχοληθώ επαγγελματικά με τον κινηματογράφο, ούτε με το θέατρο, ούτε με τη μουσική, αλλά μπορώ να πηγαίνω να βλέπω καμιά φορά.
1: Και εγώ το ίδιο. Δεν σκέφτομαι να ασχοληθώ πολύ με τον κινηματογράφο, αλλά θα ήθελα να κάνω ό,τι είπε και ο Γιάννης.
3: Και εγώ της ίδιας άποψης είμαι. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική επαγγελματικά, αλλά σαν χόμπι τον ελεύθερο μου χρόνο θα ήταν ωραίο.
0: Ούτε εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική ούτε με το θέατρο, αλλά θα μπορούσα να βλέπω ή να ακούω καμιά φορά.
4: Εμείς στο σχολείο έχουμε μία ώρα μουσική και μία ώρα εικαστικά την εβδομάδα. Θα θέλατε να έχει περισσότερο χρόνο η τέχνη στο σχολείο μας?
2: Εγώ ιδανικά για τη μουσική θα ήθελα να είχαμε έστω και άλλη μία ώρα την εβδομάδα, διότι μου αρέσει η μουσική και ξεφεύγω από την πραγματικότητα του γυμνασίου και το στρες των μαθημάτων.
3: Το σχολείο θα πρέπει να βάλει λίγες ακόμα ώρες αυτές τις τέχνες, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Και εγώ θα ήθελα να προσταθούν κάποιες ώρες σε αυτά τα μαθήματα. Πρώτον, γιατί μας αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, και δεύτερον, γιατί δεν είναι τόσο βαρετά όσο τα άλλα μαθήματα. Ελπίζοντας να μην ακούσουν οι καθηγητές μου την εκπομπή.
1: Τζάμπα, ελπίζω γιατί θα την ακούσουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να αυξηθεί μία ώρα ακόμα η γυμναστική, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να γυμνάζουμε λίγο παραπάνω το σώμα μας στη διάρκεια της ημέρας του σχολείου.
4: Εγώ πιστεύω πως πρέπει να αυξηθεί μία ώρα στη γυμναστική και στη μουσική, γιατί η μουσική είναι μια σημαντική τέχνη για τον ελληνικό κόσμο και η γυμναστική είναι πολύ σημαντική και για τα αγόρια και για τα κορίτσια.
2: Σε αυτό το σημείο, η εκπομπή του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα έφτασε στο φινάλε της.
1: Το βασικό θέμα συζήτησής μας ήταν ο κινηματογράφος. Μιλήσαμε για την ιστορία του και για την τεχνολογία του.
3: Μιλήσαμε επίσης και για τα ωφέλη του κινηματογράφου.
0: Ήρωες του σινεμά.
4: Καλούς και κακούς.
2: Αναφερθήκαμε σε είδη ταινιών.
1: Επίσης σε ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς και ταινίες.
5: Παίξαμε μουσική μέσα από τις ταινίες.
3: Και στο τέλος κρατήσαμε και μερικά facts ταινιών.
5: Στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 βρέθηκαν ο Γιώργος,
3: ο Βασίλης,
0: ο Γιάννης,
4: ο Γιάννης,
1: η Κλεοπάτρα
6: και η Ειρήνη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Υπό άκρα μυστικότητα έγινε το πρωί η μεταγωγή από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου και τη δολοφονία του 21χρονου καθώς και της συζύγου του στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Πέρος στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στέθηκε μια ειδική αστυνομική

0: Ενώ αρχικά είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, τελικά υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν, πήγαν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και έγινε η διαδικασία την Πέμπτη που μας πέρασε. Mm-hmm. Κρίθηκαν με ομόφωνη γνώμη προφυλακιστέοι και είχαμε αυτή τη διαδικασία σήμερα της προφυλάκησης.
1: Μεταγωγής, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε, λένε ότι χθες είχαμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του άτυχου Νικήτα, του 29χρονου. Και οι 6 σφαίρες που πυροβόλησε ο δράστης χτύπησαν το κορμί του άτυχου νεαρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, οι σφαίρες ήταν από απόσταση από 1 έως 3 μέτρα και όλες βρήκαν το σώμα, όπως είπαμε, του άτυχου νέου. Τώρα ο 54χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του και μάλιστα φαίνεται αμετανόητος, ενώ δείχνει στην κατάθεσή του άφησε να εννοηθεί ότι ήταν εντελώς τυχαία η συνάντηση με τον θύμα. Και ότι μάλιστα είχαν αυτό το τυχαίο τρακάσμα. Κατέβηκε ο νεαρός, ισχυρίστηκε ο 54χρονος. Αρχικά του επιτέθηκε με κλωτσές και αυτός έβγαλε πιστόλι και τον πυροβόλησε. Ωστόσο, η αστυνομία λένε πιστεύει ότι όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Η αστυνομία πιστεύει ότι υπήρχε και ενεργή συμμετοχή της συζύγου της 56χρονης όλα αυτά τα χρόνια, όπου είχαν στοχοποιήσει, θα λέγαμε, τον νεαρό για τον θάνατο του γιού τους, του μονάκριβου γιού τους, στο τροχείο, αυτό το μοιραίο τροχείο, πριν 3 χρόνια. Και αφού είχαν προηγηθεί προηγούμενες αυτές τις επιθέσεις, έγινε αυτό το ημεραία συνάντηση, προσχεδιασμένη όπως πιστεύει η αστυνομία, και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Η αστυνομία συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία για τις συνθήκες που σημειώθηκε αυτό το τροχαίο, η δολοφονία, και αν υπάρχει και άλλο άτομο που να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, λένε, διότι υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό τους ίσως να είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο νεαρό και ότι κάποιος τους ειδοποίησε ότι τώρα έρχεται από το περνάει από το συγκεκριμένο σημείο με το αυτοκίνητό του, και αυτοί τότε τον εντόπισαν, προκάλεσαν αυτό το τροχαίο ατύχημα, τον ακινητοποίησαν και είχαμε την ψυχρό δολοφονία του 29χρονου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εξάμετρο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόουν αναμένεται να μεταφερθεί για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Θολό παραμένει το τοπίο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι περιμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης. Ο Κώστας Ράπτης στη τηλεφωνική μας γραμμή για ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι, και βέβαια δεν λείπουν οι ανταλλαγές πυρών, καθώς ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε χθες 2 ιρανικά δεξαμενόπλια με άδειες δεξαμενές, και το Ιράν κατήγγειλε στον ΟΗΕ την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και ένα μήνα. Η ιρανική στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Τασνίμ έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί ανταπέδωσαν τα πυρά, αλλά οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Θυμίζω ότι οι ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη εκτυλιχθεί και προχθές Πέμπτη. Στη Ουάσιγκτον, εντωμεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αναμένει απόψε, δηλαδή ως τις 8 ώρα Ελλάδος, την απάντηση των Ιρανών στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου πέραν της ανακοχής. Μια γραπτή απάντηση, η οποία δεν έχει έλθει, ενώ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε ότι περιμένει η Ουάσιγκτον την ιρανική απάντηση εντός της ημέρας. Ακολουθούμε τις δικές μας διαδικασίες και δεν δίνουμε προσοχή στις προθεσμίες αυτές, αντέτεινε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη ακόμα μελετά την αμερικανική πρόταση.

0: Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε επίσης για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ για να ανοίξει με ασφάλεια το στενό του Χορμούζ. Αλλά οι τελευταίοι αρνούντες γνωστόν μέχρι τώρα να δεσμευτούν, όσο δεν έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ταυτόχρονα, όπως έγινε προχτές γνωστό από το σύστημα Κοπέρνικος, η πετρελαιοκή λίδα που εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, το νησί Χάρκ που είναι και ο σημαντικότερος πετρελαιοεξαγωγικός κόμβος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η πετρελαιοκή λίδα αυτή λοιπόν, που είναι αδιευκρίνιστο πώς προέκυψε, έχει ξεπεράσει σε έκταση τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κινείται προς την κατεύθυνση των ακτών της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιδανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει καν το γεγονός αυτό. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 41 ανθρώπους που φέρονται να σχετίζονται με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Θυμίζω ότι το Μπαχρέιν έχει κατά πλειοψηφία σιητικό πληθυσμό, αλλά κυβερνάται από σουνιτική δυναστεία. Και παραμένει βεβαίως το δράμα του Λιβάνου. Πάντοτε, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ήδη χθες αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό, ενώ και η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 2 επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, να αλλάξουμε σελίδα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχτηκε να τηρήσει σήμερα την κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Ρωσία να οργανώσει απρόσκοπτα την παρέλαση της 9ης Μαΐου που τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμάλωτων πολέμου από κάθε χώρα. Και είναι αυτό το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι δηλαδή η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων. Ήταν έντονη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για το αν τυχόν θα εκδηλωθεί κάποια ουκρανική επίθεση εναντίον των εορτασμών της κόκκινης πλατείας, οι οποίοι είχαν κλίμακα φέτος μικρότερη του συνήθους, χωρίς επίδειξη οπλικών συστημάτων και με διάρκεια μόνο 45 λεπτών. Από τους ξένους ηγέτες συμπεριλήφθηκαν μόνο αυτοί της Λευκορωσίας, της Μαλαισίας, του Λάος και των δύο αποσχιστήσεων πρώην επαρχιών της Γεωργίας, δηλαδή της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας. Στην ομιλία του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Και βέβαια, ο συνεργάτης του Γιούρι Ουσακόφ διευκρίνησε ότι υπάρχει πολλής δρόμος για μια μονιμότερη κατάπαυση του πυρός και ότι η κυριαρχία, η εκεχηρία, συγγνώμη, που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρά διάρκεια 3 ημερών. Όσο για το ανακοινωθέν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή της ρωσικής παρέλασης εντός των συντεταγμένων της κόκκινης πλατείας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την χαρακτήρισε απλώς ανόητο αστείο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωστεράτη. Επιτική ή επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβύη Κεφαλά, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
2: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε άμεση συμφωνία. Δεν θα έχουμε συμφωνία άμεσα μάλλον. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης. Δηλαδή θα θυμάστε ότι είχαμε ανταλλαγές προτάσεων που η μέγιστη διαφορά μεταξύ τους ήταν το ποιο ήταν ζητούμενο και ποιο προαπαιτούμενο για το κάθε μέρος. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πλευρές πιέζονται, δηλαδή η οικονομία θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εάν συνεχίσει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμα και για τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά βέβαια το Ιράν έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά, βέβαια δείχνει να μπορεί να αντισταθεί, αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι έχουμε και το παιχνίδι, ανοίγω τα στενά, όχι θα δω, εγώ θα τα κλείσω, όχι εγώ τα έχω ανοιχτά, τα έχεις κλειστά. Δηλαδή Είναι αρκετά ασαφής η κατάσταση για να μπορούμε να ελπίζουμε τόσο πολύ. Ας πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
1: Μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία με την ευκαιρία της επετείου της διακήρυξης 9ης Μαΐου του 1950 από τον Ρόμπερτ Σούμαν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Μήνυμα και από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, ο οποίος τονίζει ότι η φετινή ημέρα της Ευρώπης έρχεται σε μια περίοδο πολέμων, ανισοτήτων, ενεργειακής ανασφάλειας και ανόδου της ακροδεξιάς με την υπεράσπιση της δημοκρατίας να είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Επισημαίνει επίσης ότι απέναντι στις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις εποχής χρειάζονται ξανά πιστικές απαντήσεις για μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη πορεία για τους λαούς μας. Αυτό το διάλογο θα συνεχίσουμε και στην Αθήνα μαζί με προοδευτικούς δημάρχους από πρωτεύουσες και πόλεις της Ευρώπης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, καταλήγει ο κ. Δούκας. Ξεκίνησε νωρίτερα η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Θεσσαλονίκη, στο 6ο Προσυνέδριο του Κόμματος με θέμα Ισχυρή Ελλάδα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Γιώργος, ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο προσυνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πριν το συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το διάστημα 15-17 Μαΐου. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης σήμερα έχει κεντρικό σύνθημα και θέμα Ισχυρή Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το σύνθημα έχουν τοποθετηθεί ο καθένας στο δικό του τομέα ευθύνης, οι υπουργοί εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πρέπει να πούμε πως έδωσε και μια κομψή απάντηση στο θέμα που έχει προκύψει με τις επιθέσεις που δέχεται και ο ίδιος από τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί σε κάποια στιγμή πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την ομιλία του είπε ότι δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία, επιτελούμε εθνικό έργο. Κάτι που ερμηνεύεται ότι μπορεί να ήταν και μια απάντηση σε όσους τις προηγούμενες ημέρες είχαν ασκήσει κριτική στο πρώτο σώπο του γύρω από τα άλλα.
1: Συμμετέχει ενεργά στις τοποθετήσεις των τελεχών.
3: Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κάνουμε πιο ισχυρή την εξωτερική μας πολιτική και την Ελλάδα με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε τώρα στο βήμα και με συνθήματα από τους Ονεδίτες ενώπιον των φοιτητικών εκλογών. Από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί τώρα μόλις ξεκίνησε η ομιλία του,
1: θα συνδεθούμε σε λίγο.
3: Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα και ότι η μόνη λύση για τη χώρα είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Γιώργο Κατσίγιαννη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε ένα τμήμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
4: Προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης, είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα συναρμόδια υπουργεία, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν για τους ανήλικους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες για τη χρήση τους από ενήλικες. Στο θέμα αναφέρθηκε, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
5: Όχι μόνο κρίμα, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και να έχουμε αυτές τις συμπεριφορές στον δρόμο, να χάνονται άνθρωποι, να κινδυνεύουν πολύ, γιατί δεν είναι μόνο οι χρήστες των πατινιών και τα παιδιά, τα νέα. Κινδυνεύουν και οι άλλοι που μοιράζονται το οδικό δίκτυο μαζί τους. Δεν έχουμε υποδομές, έχουμε κανόνες οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, γιατί το θέμα των πατινιών είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε από το 2021 ήδη με την νομοθετική ρύθμιση, με τον νόμο 4784, που υπήρξαν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα. Σίγουρα η έλλειψη των υποδομών είναι ένα θέμα. Τα παιδιά και οι νέοι που το χρησιμοποιούν για διασκέδαση δεν βλέπουμε να τηρούν τους κανόνες. Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τους κανόνες, γιατί έχουμε έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού. Έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης και βέβαια η εφαρμογή του νόμου, η έλεγχη της τροχέας. Το 25-109 τροχέα συμβάντα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, δύο θανατηφόρα από αυτά και πάνω από 400 παιδιά να νοσηλεύονται μόνο στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, είναι ένα πρόβλημα. Να πούμε ότι και στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί τροχαία συμβάντα με εμπλοκή πατινιών. Το 22, όπου έχουμε την ανάλυση των τροχαίων συμβάντων, είχαμε 119 νεκρούς με πατίνια ακριβώς.
1: Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ κάνει λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα, μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων. Στα 6 κρούσματα συμπεριλαμβάνονται το ζευγάρι Ολλανδών επιβατών και η Γερμανίδα και μια Γερμανίδα, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι λοιμοξιολόγοι πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς και αν και πρόκειται για ιό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση είναι περιορισμένη και απαιτεί πολύ στενή και επαφή. Η μετάδοση του ιού συνδέεται κυρίως με την επαφή με βιολογικά υγρά μολυσμένων τροκτικών, γι' αυτό η χρήση μάσκας και γαντιών σε χώρους που μπορεί να υπάρχουν τροκτικά είναι αναγκαία. Ακούμε τον παθολόγο λοιμοξιολόγο Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση.
6: Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο ιός Χάντα είναι γνωστός, δεν είναι σαν τον COVID, ο οποίος ήταν ένας νέο εμφανιζόμενος ιός. Και ευτυχώς δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι αυτό το κρίσιμο, για να μην γίνει επιδημία. Ένας ιός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια και το θάνατο. Και δεν έχουμε φάρμακα. Αυτή είναι η αιτία που προκαλεί αυτό το φόβο και φυσικά είναι εκδηλώθηκε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα κλειστό υγειονομικό σύστημα δηλαδή, το οποίο προκάλεσε την νόσηση πολλών. Πιθανώς από τους εξαεριστήρες, λέω εγώ.
7: Από το σύστημα εξαερισμού.
6: Το πιθανότερο. Η αιτία όλων είναι τα ποντίκια και τα περιτώματα των ποντικών. Η νόσος ξεκινά με ένα απλό κρυολόγημα, αλλά γρήγορα δείχνει τα δόντια της και γίνεται βαριά και χρειάζεται ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση. Δυστυχώς δεν έχουμε φάρμακα για τον ιό Χάντα όπως και για τους περισσότερους ιούς. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική. Τώρα τα προστατευτικά μέτρα είναι καταρχήν έλεγχος των συνθήκων καθαριότητας στους κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν ποντίκια. Μειοκτονίες δηλαδή. Όταν καθαρίζουμε ένα κλειστό χώρο φοράμε μάσκα. Δεν μεταδίδεται με τη μάσκα. Φοράμε γάντια γιατί μεταδίδεται και με την επαφή. Σπάνια και με δάγκωμα από ποντικό. Άρα αυτά είναι τα κυριότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν όποιος έχει ένα νόσημα άλλο, οπωσδήποτε είναι πιο ευάλωτος.
1: Κο... κορυφώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο οι θεματικές που πλαισιώνουν τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την παρουσία πολλών ξένων συγγραφέων αλλά και εκπροσώπων από διεθνείς εκδοτικούς οίκους που συζητούν για το μέλλον των εκδόσεων και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελεονόρα Ορφανίδου βρίσκεται εκεί, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Ελεονόρα.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί στην Αθήνα να ζείτε στους ρυθμούς των Μετάλλικα. Εδώ η πόλη.
1: Στους ρυθμούς του βιβλίου,
8: Ναι, της 22ης διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και είναι μια γιορτή που στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, γιατί έρχονται σχολεία. Είναι μια προσπάθεια να φιλαναγνωσίας, να γίνουν οι νέοι αυτό που δεν είναι οι μεγαλύτεροι στη χώρα μας, δηλαδή συστηματικοί αναγνώστες. Στα διαδικαστικά το απόγευμα Τετάρτης εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, και θα ολοκληρωθεί αύριο 10 Μαΐου. Φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με την πολύ σημαντική λογοτεχνική φωνή των τελευταίων ετών. Θα θυμίσω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν τον κάτοχο του International Booker του 2023, τον Γιώργη Γκοσμποτίνοφ, που έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα μάλιστα, και την Ρενέ Καράμπας που είναι εδώ. Το μυθιστόρημά της αυτή μένει, είναι στη βραχία λίστα φέτος του Διεθνούς Βραβείου Booker. Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε, επειδή αναφέρθηκε στις θεματικές ενότητες, ό,τι έχω παρακολουθήσει εγώ από χθες, είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον των βιβλίων και της ανάγνωσης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το μεγάλο αφιέρωμα στη γενιά των αναγνωστών. Είμαστε σε έτος φιλαναγνωσίας. Έτσι έχουμε πολλές εκδηλώσεις που εστιάζουν στη σχέση του βιβλίου με τις νεότερες γενιές, αυτό που προείπαμε και στην αρχή. Και για άλλη μια φορά κλέβει τις εντυπώσεις και την επισκεψιμότητα η φοιτητική και παιδική γωνιά. Είναι εκατοντάδες τα σχολεία, άπειρα τα παιδιά που έρχονται, παίζουν, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, διαβάζουν.
1: Ωραίες εικόνες μας μεταφέρει, Ελεονόρα.
8: Ναι. Αύριο κλείνουμε εδώ με συναυλία στη Ροτόντα. Αυτό θα σημάνει και τη λήξη.
1: Ωραία. Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Αντίστροφα, μετράω ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του σταδίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται ήδη εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Τι βλέπεις εκεί γύρω-γύρω?
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να πούμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί ήδη για να μπουν εντός του γηπέδου του ΆΚΑ είναι μερικών εκατοντάδων. Δηλαδή σκέψω ότι οι ουρές φτάνουν από την αρχή του ΆΚΑ μέχρι το σταθμό Νερατζιρίνη του ηλεκτρικού. Άρα φαντάζεσαι γιατί απόσταση μιλάμε εδώ πέρα. Εδώ όλος ο κόσμος μπορεί να έχει ήλιο, οι θερμοκρασίες είναι καλά. Βλέπουμε αρκετό κόσμο με ομπρέλες στο κεφάλι για να αντέξουν τη ζέστη. Αναφέρουμε ότι αρκετοί έχουν έρθει από τις 8 ώρα το πρωί για να καταφέρουν να μπουν από τους πρώτους στην αρένα του ΆΚΑ για να ακούσουν την αυλία. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν και μερικές εντολές που έχει δώσει η οργανωτήρια αρχή. Ζητάει να μην υπάρχουν εντός, να μην έχουν στις τσάντες τους όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι περιού, εύρεστα υλικά, επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός, ντρόουν, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, καμπό, φορητά καθίσματα, αλλά και αιχμηρά κοσμήματα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η ανακοίνωση έχει βγάλει και η διοίκηση του ΆΚΑ που ζητάει από τον κόσμο να μην έρθουν με τα οχήματά τους, αλλά να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό το λόγο, ανακοίνωση έχει κάνει και η σταση που ενημερώνει ότι στη γραμμή 1, το γνωστό μας ηλεκτρικό, θα υπάρξουν έκτακτα δρομολόγια το βράδυ, ενώ μπορεί να παραταθεί και η διάρκεια των δρομολογίων στη γραμμή 1, γιατί η γραμμή 2 και 3 του μετρό είναι 24 ώρες. Και θα πούμε ότι ουρές εκτός από το ΆΚΑ υπάρχουν και στην Τεχνόπολη.
1: Έχουμε και σήμερα, βέβαια.
9: Το pop-up shop, το Μετάλλικα, που άνοιξε από χτες, θα λειτουργεί μέχρι την Κυριακή και οι ουρές που σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες είναι αρκετών δεκάδων μέτρων και εκεί πέρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές με μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, επιβεβαιώνω και εγώ ότι υπάρχουν ουρές εδώ στην Τεχνόπολη.
1: Το επιβεβαιώνεις?
10: Για να πάρουν μπλουζάκια για τους Μετάλλικα. Οι ουρές φτάνουν μέχρι το μετρό απέναντι.
1: Μάλιστα.
10: Γενικά γίνεται ένας χαμός.
1: Από το πρωί, από τις 6 το πρωί τουλάχιστον υπάρχει κόσμος.
10: Από τις 6 το πρωί.
1: Μάλιστα. Όταν εμείς ήρθαμε, τις είδαμε τις ουρές, Στέφανε.
10: Μπράβο, 6 το πρωί πιάνει τη δουλειά, μπράβο.
1: Ίσως
10: λοιπόν,
1: και
10: σήμερα έχουμε σημαντικά παιχνίδια στα play out, καθώς στις 5 η ΑΕΛ Άρισσας υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, όποιος χάσει χάνεται, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις Σέρες και στις 7.30 έχουμε ένα διάφορο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Πανετολικό. Αύριο έχουμε το κυρίως πιάτο, τα play-off, καθώς ο ΙΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για φιέστα σε περίπτωση που το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλο. Την ίδια ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια στις 7 και κερδίσει η ΑΕΚ θα εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Να πούμε για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε και θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four του ΆΚΑ σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι στη Βαλένθια που θα γίνει την Τετάρτη. Το σκορ είναι 2-2. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει την Τετάρτη στην Ισπανία θα προκριθεί στο Final Four του ΆΚΑ και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το άλλο ζευγάρι θα είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Επιτέλους καλοκαίριασε, επιτέλους ο κόσμος πηγαίνει στην εξοχή, πηγαίνει στη θάλασσα, αλλά ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να πάει την Τετάρτη στην Βαλένθια για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση πρόκριση. Είχε την κατάσταση στα χέρια του, προηγήθηκε 2-0 μέσα στην Ισπανία και εκεί που όλα έδειχναν δύσκολα, εύκολα έκανε τα δύσκολα, τα εύκολα δύσκολα, και τώρα πρέπει να κερδίσει στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι ένα μάτς που θα κρίνει πάρα πολλά για το Final Four. Για το τι συνέβη στο ΑΚΑΤ στα δύο τελευταία παιχνίδια θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Χανιά. Υπάρχει μπόλικο παρασκήνιο, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν φάσεις που χρήζουν ανάλυσης. Γενικά όμως ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση μέσα στο ΆΚΑ και να παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό, ενώ το άλλο ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει, είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσέ.

και επειδή υπάρχει αμφισβήτηση για το αν ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα εδώ από τον Οδυσσέα Ιωάννου και τη Μεραία Δασκαλάκη, έχω φωτογραφίες που δείχνουν αυτοκίνητα να πηγαίνουν στο Σούνιο για να κολυμπήσουν οι επιβάτες του φυσικά. Κατά τα άλλα, μεγάλη βραδιά και για την ΑΕΚ, καθώς στις 10 στην Ισπανία παίζει με τη Ρίτα. Η Ρίτα είναι η αντίπαλός της στο τελικό του Champions League Basketball. Κέρδισε η ΑΕΚ, έκανε μεγάλη εμφάνιση προχθές απέναντι στην Μάλαγα, αν δεν κάνω λάθος, και προκρίθηκε στο τελικό και μπορεί να ξαναπάρει το Champions League Basketball. Στα δικά μας, εδώ στα Play Out, έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Η Λάρισα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και όποιος χάσει χάνεται, γιατί λιγοστεύουν τα παιχνίδια, ενώ ο Πανσεραϊκός που υποδέχεται την Κηφισιά, αν κερδίσει, εξασφαλίζει κατά μεγάλο μέρος την παραμονή του στην Super League. Στη ρύθμιση του ήχου, από ό,τι καταλάβατε, είναι η Μαρία Δασκαλάκη, που γελούσε όταν λέγαμε ότι ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Οι φωτογραφίες είναι όμως ντοκουμέντα και θα τις αποδείξουμε ότι ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: 43 λεπτά μετά τις 2, Αντρέα Χανιά, σας υποσχεθήκαμε. Νίκο Παπαδογιάννη έχουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά τι άλλο, θα συζητήσουμε για το 2-0 που έγινε 2-2 και όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα γίνει μια τιτανομαχία. Εγώ πιστεύω ότι το άγχος το έχει Βαλένθια, θα είναι πολύ δύσκολο για τη Βαλένθια. Ας ακούσουμε τι πιστεύει και ο Νίκος Παπαδογιάννης. Καλό απόγευμα, Νίκο.
1: Γεια σου, Στέφανε.
0: Τι γίνεται? Καλησπέρα σε όλους. Περίμενες αυτό το αναπάντεχο, το 2-0-2-2?
1: Καλέ, όχι. Ποιος το περίμενε?
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι δεν θα ήταν εύκολο, το περίμενα. Αλλά στις εκπομπές που κάνουμε στον Καζέτα έλεγα ότι μετά το 2-0 περίμενα από πλευράς Βαλένθια, ας πούμε, κάποιο ακραίο ψυχολογικό φαινόμενο. Ή θα εμφανίζονταν εντελώς κλειδωμένοι και θα παραδίδονταν αμαχητοί. Mm-hmm. Ένεκα απειρίας, χαμηλού ειδικού βάρους της ομάδας, έλλειψης γενικά μετάλλους συνθήκες του αθλητισμού, ή θα έμπαιναν τελείως ξένιαστοι και λυτοί και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε και πάμε να παίξουμε τον μπάσκετ μας. Φάνηκε το δεύτερο. Τα πρώτα λεπτά του προηγούμενου αγώνα, όχι του χθεσινού, νομίζω ότι έθεσαν τον τόνο για τη συνέχεια. Η ισπανική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι νομίζω λάθος να το δούμε μόνο από την πλευρά της. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε να πάρει τα παιχνίδια με τις φανέλες.
0: Και τον κόσμο.
1: Με την έδρα, αυτό πήγα να πω.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ιδρώσει, χωρίς να παλέψει, χωρίς να χρησιμοποιήσει όσα έμαθε από τα πρώτα δύο μάτς. Και μου φαίνεται ότι ήταν μια ομάδα πνευματικά ανέτοιμη δύο φορές. Και αυτό ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, και με επικαλούμε, ας πούμε, και τη δική μου εμπειρία σε τέτοια θέματα, από το γεγονός ότι παρασύρθηκε ο Παναθηναϊκός χωρίς λόγο σε εντάσεις, σε φωνές, σε καταγγελίες, σε ψιθύρους, σε συνωμοσιολογία, σε μικροεπισόδια, σε θυροκολλήσεις δηλώσεων και όλα αυτά, χωρίς να έχει κανένα απολύτως λόγο όταν το σκορ ήταν 2-0. Και στο 2-1 θα έλεγα. Από το 1-0 θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνεις τον άλλο να τρώγεται με τα ρούχα του. Δεν μιλάς καθόλου. Κλείνεις τα αυτιά σου, κλείνεις το στόμα σου και υιοθετείς μια λογική ότι έχετε εισπράξει δύο τεμάχια, φωνάξτε όσο θέλετε, δεν σας δίνουμε σημασία, θα έρθει στην Αθήνα, θα φάτε και το τρίτο και θα γυρίσετε σπίτια μας.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Νέκος έκανε το αντίθετο.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Όταν είσαι 2-0. Δεν χρειάζεται ούτε να ανακατέψεις το παιχνίδι, ούτε τεχνικές ποινές, ούτε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αντί να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, ασχολιόταν με τη διαιτησία, εκείνο το σφύριγμα. Άκουγες 20.000 θεατές να περιμένουν ένα σφύριγμα το οποίο να θεωρούν ότι αδικούνται για να ξεσηκωθούν. Βρε, ας σφυρίξει και τρία λάθος. Κέρδισε το μάτς και φύγε.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν θες να το πάρουμε και με τη λογική, αν και η λογική πεθαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν ήθελε λοιπόν κάποια ανώτερη δύναμη να τον κατακώσει τον Παναθηναϊκό, θα είχε δώσει φάουλ υπέρ της Βαλένθια στο τέλος του πρώτου αγώνα,
0: ναι,
1: που μισό έγινε φάουλ στην επαναφορά που έκαναν οι Ισπανοί στην τελευταία φάση.
0: Ναι.
1: Θα είχε πάρει Βαλένθια το μάτς, θα είχε προηγηθεί 1-0 και καληνύχτα.
0: Και θα σου δείχνει και η Ευρωλίγκα ότι ρε παιδιά, εγώ με τη Βαλένθια
1: λοιπόν,
0: είμαι.
1: Γενικά, ειδικά στα παιχνίδια της Ισπανίας, ο Παναθηναϊκός είχε διαιτησία η οποία είναι αυτή που θέλει όταν παίζει εκτός έδρας. Δεν θα πω ότι ευνοήθηκε οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά είναι η διαιτησία που θέλεις με το ψυχρό αίμα.
0: Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός με τέτοιο ρόστερ, δεν ασχολείσαι με τα σφυρίγματα. Μπαίνεις μέσα και κερδίζεις.
1: Γενικά αυτό είναι σωστό. Ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό το βίτσιο, το οποίο ξεκινάει από τον ιδιοκτήτη του, καλός ή κακός, αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Αλλά θα έπρεπε να έχει μάθει από το περσινό πάθημα. Το περσινό πάθημα στους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Μπράβο.
1: Όπου ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 1-0, είχε σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Είχε δικά του όλες τις μάρκες και επέλεξε τότε ο ιδιοκτήτης του να πάει στο ΣΕΦ για να πανηγυρίσει εκεί μέσα.
0: Ήταν ένα μάτς που ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε να αποδοκιμάσει τον Μπαρτζόκα, αποδοκιμάσει τη διοίκηση.
1: Βγάλει τις φανέλες και τέτοια.
0: Και τους ανέστησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όντως.
1: Ακριβώς. Έδωσε κίνητρο, έδωσε, άναψε φωτιές, φυτίλια και όλα αυτά. Ήταν ένα λάθος το οποίο του στήξε ένα τίτλο. Παρ' όλα αυτά, μερικούς μήνες αργότερα κάνει το ίδιο λάθος. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το κλίμα είναι τέτοιο που δείχνει ότι δεν κάνω λάθος. ο Παναθηναϊκός έχασε από τον εαυτό του πρώτα και μετά από τη Βαλένθια, η οποία είναι μια ομαδάρα, δεν είχε την εμπειρία. Όμως όταν μυρίστηκε αίμα και όταν βρήκε ζωτικό χώρο για να παίξει τον μπάσκετ της, εξαφανίστηκε. Γιατί η εικόνα και των δύο αγώνων των τελευταίων ήταν νίκη 15 πόντων υπέρ της Βαλένθια. Το ότι τα πάλεψε ο Παναθηναϊκός δείχνει λίγο τη δύναμη της έδρας, λίγο τη δύναμη των προσωπικότητων του, αλλά το γυμνό μάτι έβλεπε δύο ομάδες που είχαν μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και από όλη την ατμόσφαιρα αυτή παρασύρθηκε και ο προπονητής του, που αντί να δουλέψει, να διαβάσει το παιχνίδι, ασχολήθηκε και αυτός με τη διαιτησία και ξαφνικά μας εμφάνισε τον Ντολιόπουλο που είχε να παίξει τόσο καιρό και εξαφάνισε το Σόρτς. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορώ να το κάνω. Και έπαιξε και με 5 παίκτες 40 λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός ο χτεσινός έπαιξε με 5,5 παίκτες. Ο μισός είναι ο Ερναγκόμεθ που έπαιξε 16,5 λεπτά. Από εκεί και πέρα κανένας δεν έπαιξε έστω τα 10. Το οποίο έκανε τον Παναθηναϊκό όχι μόνο να φαίνεται ομάδα χωρίς πλάνο, αλλά τον αποψήλωσε και από ένα βασικό του πλεονέκτημα, που είναι η ποιότητα σε βάθος.
0: Ναι.
1: Στον πάγκο του δηλαδή. Δεν το έδειξε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Ο Σόρτς, αφού χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα, είναι παίκτης που πέρσι βγήκε δεύτερος στην ψηφοφορία για MVP της Ευρωλίγας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να ευνουχίζεται με το βαραμικρό λάθος.
0: Ναι.
1: Ή ο Ρογκαβούπλος που είχε παίξει τόσο καλά στους προηγούμενους αγώνες να αποσύρεται στον πάγκο μετά το πρώτο άστοχο και να μην ξαναμπαίνει ποτέ. Ή να ανασύρονται από τον πάγκο παίκτες ξεχασμένοι σαν τον Ντολιόπουλο, τον Μίτογλου, τον Γκριγκόνη σε προηγούμενο μάτς και να τους αποδίδονται ας πούμε τα ηνία της ομάδας. Είναι άδικο και για τους ίδιους και είναι άδικο για την ομάδα ολόκληρη.
0: Συμφωνώ απόλυτα και να στη διευκρινίσω ότι δεν κάνουμε το μνημόσυνο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει την Τετάρτη, αλλά αυτό που λέγαμε εδώ έξω με το φίλο σου, τον Οδυσσέα, τον Ιωάννου, δεν μπορεί ο Χέις Ντέιβις να έχει ένα τέτοιο συμβόλαιο και να πηγαίνει ταξίδια στην Ινδία, στην Ελβετία, στο Μαρόκο για να εξοφλήσει τα 1 εκατομμύριο μίλια που κέρδισε πέρσι. Ρε παιδιά, παίζουμε τελικούς. Πάμε να μπούμε στο Final Four και εσύ πας στην Ινδία.
1: Του χαιρετισμού στον Οδυσσέα καταρχήν, αν είναι ακόμα εκεί, αν ακούει.
0: Ακούει και σε χαιρετάει.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό έχει διάφορες αναγνώσεις. Όσο κέρδισε ο Παναθηναϊκός,
0: όλα καλά.
1: Το αφήγημα ήταν ότι, όπως τη βρίσκει ο καθένας, ότι ένα ταξίδι δύο ημερών, έστω μία ημέρα, μπορεί να γεμίζει τα κύτταρα κάποιου, το οποίο βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση του, νομίζω θα ίσχυε για μένα. Αλλά η αλήθεια
0: εσύ δεν παίζεις μπάσκετ, Νίκο. Εσύ είσαι δημοσιογράφος.
1: Γράφεις. Είναι ότι όταν μετράει και η τελευταία εκμάδα των δυνάμεων, μπορεί το jet lag, ας πούμε, η κούραση στα πόδια που περπατούσαν στην άμμο στην Ιορδανία, το ένα σουτ παραπάνω που θα έβαζε, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Μα το έδειξε και στα δύο. Συνολικά. Τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν κακός. Και το μυαλό του δεν ήταν στο μάτς. Είχε την τελευταία επίθεση και δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ. Απ' την άλλη, αν το πεις στον ίδιο, ας πούμε, θα σου απαντήσει εκείνος ότι όλη μου η ζωή είναι έτσι, τα κύτταρά μου γεμίζουν με το να αλλάξω εικόνες και παραστάσεις και αισθάνομαι μετά καλύτερα και αν μείνω δύο μέρες στην πόλη θα μπουχτήσω. Ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε άνθρωπος λειτουργεί και διαφορετικά.
0: Ας αφήσουμε το παρελθόν, πάμε στο μέλλον τώρα. Τετάρτη, ένα σημαντικό παιχνίδι, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Μία φορά έχει γίνει αυτή η ανατροπή, αλλά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, τότε που πλακώθηκε η Ρεάλ με την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν είχε κερδίσει 2-0, αλλά μετά έπαιξε χωρίς τους καλύτερους τους παίκτες. Τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Είχε κάνει δύο διπλά η Παρτιζάν στη Μαδρίτη και απάντησε με δύο διπλά η Ρεάλ στο Βελιγράδι.
0: Ναι, αλλά δεν παίζανε όμως οι παίκτες.
1: Ναι, ναι, όντως. Ήταν ειδικών συνθηκών. Μας το λέει συνέχεια στον καζέτα ο Ιωάννης Παπαπέτρου που ήταν παρόν ναι. Τότε Παρτιζάν. Τότε το πέμπτο μάτι το πήρε ο γηπεδούχος υπόψη.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ. Δηλαδή τελείωσαν τα διπλά στο τέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Δύο φορές μόνο στην ιστορία έχει κερδίσει φιλοξενούμενο στο πέμπτο μάτς. Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα πρόπερση και την ίδια μέρα μάλιστα τη Φενέρ με την Μονακό. Είναι δύσκολο, είναι ζώρικο. Και είναι ζώρικο γιατί, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Είναι από καλύτερη
1: άλλη,
0: ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίκτες. Έχει καλύτερο υλικό.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πιο έμπειρο προπονητή, αν θέλεις, διότι. Κανένα δεν κερδίζει τυχαία τρεις τίτλους. Τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους ναι. Εννοώ. Ο Άταμαν, αν περάσει το Final Four, θα είναι έκτο στα τελευταία 7. Έβδομο στα τελευταία 8, θα έλεγα, αν μετρήσουμε την νοερά και αυτό της χρονιάς που σταμάτησε και που ήταν πρώτη τότε για θέση.
0: Ναι.
1: Λόγω COVID.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές το να έχει περπατήσει αυτό το μονοπάτι πολλές φορές σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός την είχε τη μεγάλη του ευκαιρία και την άφησα του ξεφύγει από τα χέρια. Μπορεί να το πάρει το μάτς, αλλά δυσκολεύομαι τώρα να βάλω τις δικές μου μάρκες στο πράσινο. Νομίζω ότι θα χρειαστεί υπερπροσπάθεια για να, για να έρθουν, ας πούμε, να ξαναμπεί το νερό στα βλάκι.
0: Εγώ τις βάζω τις μάρκες στο πράσινο με την εξής λογική. Η Βαλένθια είχε το άγχος να κερδίσει τα δύο πρώτα μάτς, γιατί έπρεπε να τα κερδίσει. Το πρώτο μάτς ειδικά δεν υπήρχε. Αλλά στο ΆΚΑ έπαιξε ελεύθερα και να χάνε τα έλεγε κανένας τίποτα. Ενώ τώρα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το πέμπτο μάτς. Και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού μπροστά στις προσωπικότητες της Βαλένθια είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Σωστά, αλλά θέλουν, Στέφανε, και καθοδήγηση προσωπικότητες. Ναι. Θέλουν ένα σχέδιο. Ναι. Καταρχήν, αν παιχτεί μπάσκετ, αν δηλαδή και οι δύο ομάδες παίξουν το μπάσκετ, του θα νικήσει η Βαλένθια. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταλάβει. Αν και θα έπρεπε να το έχει μάθει το μάθημα από τα πρώτα παιχνίδια. Δεν έχει καταλάβει ίσως ότι πρέπει πρώτα να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου και πάνω σε αυτό να χτίσει. Ίσως οι εγωισμοί των παικτών του προπονητή του τους κάνουν να το διαχειρίζονται λανθασμένα. Ότι δηλαδή εμείς θα παίξουμε το μπάσκετ μας, είμαστε καλύτεροι, ελάτε μας κερδίστε. Δεν είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός όμως αυτή τη στιγμή. Αν και οι δύο ομάδες παίξουν στο 100% θα νικήσει η Βαλένθια. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ότι πρέπει να παίξει και λίγο αντάρτικο. Να τους τραμπουκίσει, να τους μικρύνει το γήπεδο, να τους κάνει να το νιώσουν. Χτες και στο τρίτο μάτς δεν τον ένιωσε καθόλου η Βαλένθια. Yeah. Όταν αστοχούσε μόνη της. Με εξαίρεση δεκάλεπτα, ένα δεκάλεπτο εδώ, ένα δεκάλεπτο εκεί.
0: Και το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού το έπαιξε όταν δεν ήταν ο Αταμάς στον πάγκο και ήταν ο Σερέλης. Εκεί που έπαιξε μπάσκετ και κόντεψε να το φτάσει. Αλλά το θέμα είναι πως, ρε παιδί μου, πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτσο. Προλαβαίνει.
1: Ξέρω εγώ, προλαβαίνει.
0: Και αυτό που λέγαν χθες οι ειδικοί, έπαιζε την ίδια άμυνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με δύο παίκτες πάνω στο μοντέρο και πάντο έμεινε ένας ξεμαρκάρισος και έκανε ένα ελεύθερο σουτ. Και δεν το άλλαξε.
1: Ναι. Το ίδιο περίπου έκανε και η Βαλένθια με τον Αν, αλλά...
0: Με τον Αν, ναι.
1: Άλλους διαφορετικό... Πώς να το πω τώρα. Η Βαλένθια μοιάζει ώρες-ώρες σαν να είναι μηχανή.
0: Ναι.
1: Σαν να είναι οι παίκτες της μεταξύ τους δεμένοι με ένα σκηνή, ας πούμε, με ένα κορδόνι και να κινούνται και οι πέντε μαζί σαν να είναι κουρδισμένοι. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει κατακτήσει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ομάδα του... Της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ακόμη.
0: Χάνεται στην άκρη, μπαίνει ο Σόρτς ή ο Νάνι ή ο Σλούκας. Κάπως έτσι.
1: Το οποίο δεν δουλεύει καλά, διότι εκτός των άλλων δεν δουλεύει και στην άμυνα. Ο Νάν θα πρέπει να καταναλώσει πολλή ενέργεια και στην άμυνα, την οποία δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δεν του περισσεύει δηλαδή, αν πρέπει να παίξει το παιχνίδι που παίζει στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Η οποία συνήθως καθρεφτίζεται σε γρήγορα φάουλ. Τα φάουλ του Νάνι είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και τα νεύρα, αν θέλεις, του Νάνι. Τώρα, όλο αυτό με τη διαιτησία είναι μια αστειότητα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, το τελευταίο που θα χρειαστεί είναι άλοθη. Δηλαδή, αν κατεβάσει πάλι λάβαρα από την οροφή, αγγίζει πια το όριο του κωμικού.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Αν ήθελε η διαιτησία τον κυνηγούσε, θα το καθάριζε ένα μάτσο μέσα στη Βαλένθια και θα τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, βέβαια. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει ξεπεράσει τις 20 ήττες μέσα στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αν βάλεις και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο. Έχει χάσει, αν δεν μετράω λάθος, 9 φορές στο ΆΚΑ που άλλες χρονιές δεν περνούσε κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και το πρόβλημα αυτής της ομάδας είναι ότι έχει αλλεργία στην αυτοκριτική.
0: Ναι,
1: αν κατεστέει κάποιος τρίτος στην ήττα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξεκινάει από το κεφάλι, έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μεταδίδεται στον Αταμάν, ακόμα και ο Αταμάν καμιά φορά ενώ ξεκινάει να μιλάει μετρημένα, όπως έκανε χθες το flash interview με τη λήξη, ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος κλπ. Κάποια στιγμή είναι σαν να παίρνει, ας πούμε, το non-paper,
0: ναι,
1: και να το γυρίζει στη διαιτησία, η αδικία, θα νικήσουμε μόνο αν είναι όλα fair κλπ.
0: Ναι.
1: Το οποίο...
0: Αδική τον εαυτό του οργανισμού του Παναθηναϊκού.
1: Όλα,
0: τα πάντα. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει ένα 3-0 με τη Βαλένθια, να μην ασχολείται με τίποτα και να είναι έτοιμος να παίξει με τη Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι πώς το βλέπεις?
1: Θα είναι πολύ μεγάλο τραπάτσο να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από το δικό του Final Four. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο μόνος που θα χαρεί δηλαδή στην τέτοια περίπτωση θα είναι οι ουδέτεροι που ξορκίζουν, ας πούμε, την πιθανότητα μιας διοργάνωσης με δύο ελληνικές ομάδες για τους προφανείς λόγους.
0: Και αυτοί που ψάχνουν εισιτήριο, γιατί αυτοί που τα πήραν και είναι Παναθηναϊκοί θα αναγκαστούν να τα πουλήσουν. Σιγά μην πάνε να δουν τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Σωστά. Το άλλο ζευγάρι πώς το βλέπεις συντάχει, γιατί κλείνουμε σε ένα λεπτό.
1: Πολύ 50-50 το Ολυμπιακός.
0: 50-50,
1: γιατί η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ομάδα που εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή με το που μύρισαν play-off. Ήταν σαν να έκανε συντήρηση το τελευταίο δίμηνο. Σαν να έκανε μια μίνι προετοιμασία, το οποίο το συνηθίζουν οι προπονητές όταν βλέπουν ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν και μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι και πλήρης, είναι καλή ομάδα με υψηλή ποιότητα από πλευράς τακτικής. Δηλαδή ο Σάρας ίσως είναι από τους λίγους που μπορούν να παίξουν σκάκι με τον Μπατζόκα και να
0: τον, τον κερδίσουν. Ναι.
1: Και... ή έστω να πάρουν ισοπαλία, ας πούμε, και να κρυθούν όλα στα σημεία. Νομίζω ότι το κλειδί, ας πούμε, είναι επίθεση Ολυμπιακού εναντίον άμυνας Φενέρ. Γιατί επιθετικά δεν είναι τόσο καλή ομάδα η Φενέρ. Αν το μάτς πάει σε 90 πόντους, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της χρονιάς, αλλά η απόστασή του δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Ένα μάτς είναι, Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη. Άλλο να παίζει τις τρεις νίκες και άλλο ένα μάτς. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Ναι, και δεν είναι τόσο μεγάλη η απόστασή του από τη Φενέρ όσο θα ήθελε ο Ολυμπιακός, τερματίζοντας πρώτος τη σεζόν.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε για τη σοφία σου.
1: Θα τα ξαναπούμε. Η σοφία δεν υπάρχει, η δουλίτσα υπάρχει.
0: Άντε, καλά.
1: Θα ξαναλέμε.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Γεια. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο 6ο συνέδριο του κόμματος με θέμα Ισχυρή Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στην παραγωγή αμυντικού υλικού. Τόνισε ότι έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της παραγωγής που αφορά τις μεγάλες αμυντικές αγορές. Αναφερόμενος στις τουρκικές αξιώσεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και όπου τα νερά θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι, χθες σε σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το θαλάσσινο ντρόν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο Πλατιγιάλι Αστακού. «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε για τον ντρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

0: Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ευτυχώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο παθολόγος, λοιμοξιολόγος Αντώνης Βασιλογιανακόπουλος. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν σε μία ώρα, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει νωρίς, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις περιμετρικά του ΆΚΑ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στασή απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό έως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνουν σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις. Αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
1: Στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αθήνα 984.

12 λεπτά μετά τις 3, Sport City μέρος δεύτερο. Τα είπαμε για το μπάσκετ. Την Τετάρτη το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη πρόκληση της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Παίζει στην Ισπανία με την Βαλένθια. Όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, όπου περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Το άλλο ζευγάρι είναι Ολυμπιακός Φενερμπαξέ. Πάμε τώρα στα δικά μας και στα play out, όπου σήμερα θα κριθούν πάρα πολλά, καθώς έχουμε σημαντικά παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη βαθμολογία, και μάλιστα ανάποδα, καθώς τελευταία είναι η ΑΕΛ Άρισσας με 25 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης πιο πάνω με 28, όσους και ο Πανσεραϊκός. Άρα το παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης θα κρίνει πολλά. Αν η ΑΕΛ Άρισσας δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, δύσκολα να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά υποβιβάζονται δύο, άρα υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος για υποβιβασμό, και αυτός είναι ο Πανσεραϊκός ή ο Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε λοιπόν ΑΕΛ Άρισσας, Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός Κηφισιά. Αν η ομάδα των Σερών κερδίσει την Κηφισιά, που είναι αδιάφορη, πιο πάνω δηλαδή για παράδειγμα στην κόψη του Ξηραφιού είναι στους 28 βαθμούς ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, 31 βαθμούς έχει ο Πανετολικός, 34 η Κηφισιά, 40 ο Ατρόμητος. Και τα παιχνίδια είναι στις 4 σε λιγότερο από 3 τέταρτα, Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Στις 5 έχουμε ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης και στις 7:30 Ατρόμητος Πανετολικός. Το κυρίως πιάτο της Super League σερβίρεται αύριο, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30. Την ίδια ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στις 7:30 και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει ξεφύγει 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εύχεται να έρθει αυτό το παιχνίδι ισοπαλία, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα από τώρα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκη. Γιατί αν ο Ολυμπιακός κάνει 3 στα 3 ή ο ΠΑΟΚ κάνει 3 στα 3, μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα εύχεται να χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ θα εύχεται να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά τα πράγματα, αυτά βέβαια είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όπως και να το κάνουμε, η ΑΕΚ είναι το τεράστιο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Απλά θεωρητικά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ελπίδες, για μαθηματικές ελπίδες, οι οποίες όμως μπορούν να σβήσουν αύριο και να έχουμε φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: 19 λεπτά μετά τις 3 και με αυτά και με αυτά, με το μπάσκετ, με το Champions League, με το Conference League, με το πρωτάθλημα του Super League, ξεχάσαμε να ρίξουμε μια ματιά προς τα κάτω, όπου το σύνθημα που κυριαρχεί είναι και με χιόνια και με κρύα ελαφρά ταξιαρχία. Πολύ καλά το καταλάβατε. Ο Απόλλων επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Ο Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Ριζούπολης, πείτε τον όπως θέλετε. Του χρόνου θα παίζει στη Γάμα Εθνική. Η προσπάθεια αυτή είναι διετής, καθώς ο νέος διοικητικός ηγέτης του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Αλέξανδρος Κουκάς, ανέλαβε πέρσι την ομάδα και με τη βοήθεια και του Σάκη Τσιόλη την ανέβασε στις μεγάλες κατηγορίες, και ο κύριος Κουκάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει πώς ξεκίνησε και πού έφτασε, με τη σημείωση ότι σύμφωνα με καλές πληροφορίες όλοι είναι πληρωμένοι, ακόμη και η αυριανή φιέστα που θα γίνει για την άνοδο του Απόλλωνα στη Γάμα Εθνική είναι και αυτό πληρωμένα, κάτι που σπανίζει σε αυτές τις κατηγορίες. Κύριε Κουκά, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς βρεθήκατε πρώτα απ' όλα στον Απόλλωνα εσείς?
1: Πώς στον Απόλλωνα βρέθηκα? Για να βοηθήσω πιο πολύ από ένα φίλο που έχω στη Μύκονο και είναι απολωνιστής. Πολλά χρόνια ήταν στο φεστιβάλ του Απόλλωνα και όλα αυτά, και με βρήκε μια φορά στον δρόμο και μου λέει να σου μιλήσω, θέλω και τέτοια. Και με έφερε εδώ να κάνω μια ομιλία με τους ανθρώπους του Απόλλωνα και την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Στον ερασιτέχνη. Οι άνθρωποι ήταν απεγνωσμένοι, ήταν απελπισμένοι, δεν ξέρανε τι να κάνουν. Ξέρω, εγώ από εδώ, από εκεί, ψήθηκα και εγώ να έρθω να βοηθήσω.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, με την έννοια ότι έρθω να βοηθήσω και θα. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γενικά, γιατί είναι αρκετά. Η Αθήνα είναι αρκετά δύσκολη και έχει και τα δικά της πεπραγμένα η Αθήνα εδώ. Γενικώς είναι λίγο πιο οργανωμένη εδώ και είναι διαφορετικά, γιατί...
0: Γιατί εσείς ζούσατε στη Μύκονο δηλαδή?
1: Ναι, στη Μύκονο ζω και τώρα.
0: Α, και τώρα ζείτε και απλά έρχεστε να δείτε τον Απόλλωνα?
1: Απλά έρχομαι τα Σαββατοκύριακα, έρχομαι κάποιες μέρες το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, είμαι πολλά χρόνια, με 38 χρόνια στη Μύκονο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά χρόνια.
0: Να υποθέσω χρόνια, ότι
1: έχω βγάλει πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ και από τα καφενεία.
0: Α, βοηθούσατε και την ποδοσφαιρική ομάδα της Μυκόνου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Στις 38 χρόνια είχε όλα τα τμήματα και το μπάσκετ ακόμα. Από εμάς ξεκίνησε. Από 4-5 άτομα τα οποία ήμουν εγώ μπροστά και ακολουθούσα τα παιδιά, και μετά τώρα τα σπάσαμε τα δύο σωματεία,
0: mm-hmm,
1: για να ξεχωρίσουν. Ας πούμε, και πήγε και το μπάσκετ καλά και το. Και το ποδόσφαιρο πάει καλά και ακαδημίες, και 1800 παιδιά αφρούνται στο νησί, να ξέρεις.
0: Εσείς η καταγωγή σας από πού είναι?
1: Μύκονο.
0: Α, Μυκονιάτης. Βέρος Μυκονιάτης.
1: Βέρος Μυκονιάτης, είμαι εκεί, εργαζόμαστε και δουλεύουμε και τη δουλειά μας. Εκεί είναι το σπίτι μας, εκεί είναι. Εδώ γεννήθηκα πικρός και έφυγα 7 χρονών, 6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το προξενιό το έκανε ο Σάκης Τσιόλης, γιατί και αυτό στη Μύκονο ήταν και μετά πήγε στον Απόλλωνα. Ή εσείς τον φέρατε?
1: Εγώ το είχα φέρει στη Μύκονο. Εγώ για πάρτι μου είχε έρθει στη Μύκονο, γιατί και το Βαγγέλη τον Βλάχο που έχουμε τώρα,
0: ναι,
1: είναι παιδιά, είναι φίλοι μου αυτοί, και τους είχα φέρει στη Μύκονο εγώ για την ομάδα. Είχαμε, ναι, κάνει τέτοιο και μετά γυρίσαμε εδώ. Μετά ήρθαμε εδώ και αυτός ο άνθρωπος που μας έκανε το προξενιό, μετά πήρα και τον κύριο Τσιόλη μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαμε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Και τι βρήκατε στην ομάδα όταν πρωτοαναλάβατε?
1: Χάος. Βρήκαμε τι βρήκαμε. Χάος.
0: Ναι.
1: Αναλάβαμε πέρυσι τον Νοέμβριο και είμαστε 11 πόντους πίσω και δεν βγήκαμε για ένα γκολ, για ένα παιχνίδι που κάναμε και φέραμε μια ισοπαλία, μια μικρή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δεν βγήκαμε πέρυσι. Βγήκε ο τέτοιος. Τα
0: Βρυλίσια, ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Και έτσι δεν βγήκαμε εμείς, και μετά λέω δεν πειράζει, ήταν δοκιμαστικά, που για μένα είναι κακός δεν βγήκαμε. Αν βγαίναμε πέρυσι θα ήταν πιο εύκολα για φέτος. Για μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Έφυγε μια χρονιά στο τοπικό άσκοπη.
0: Δεν πειράζει. Οργανωθήκατε καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια και τη δικιά μου έννοια, δηλαδή ότι και καλά εγώ θα πάρω εμπειρίες εδώ στην Αθήνα, γιατί είναι δύσκολο το πρωτάθλημα εδώ των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως πολύ καλή ομάδα και φέτος, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, πέρυσι τερματίσαμε πάρα πολύ. Πολύ καλά, δεύτερη, με διαφορά μεγάλη, και καλύψαμε και τις 11 πόντους,
0: mm-hmm,
1: και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, μετά από την εμπειρία και αυτά, βελτιώσαμε την ομάδα μας, κάναμε και Μ' αρέσουν και οι υποδομές εμένα. Πήρα και πολλά παιδιά τα δοκίματα πέρυσι που έχουν έρθει από πολλά μέρη της Ελλάδος εδώ στην Αθήνα για σπουδές. Mm-hmm. Είχαμε και πολύ καλούς μικρούς. Γιατί τους επιλέξαμε. Και έτσι είμαστε μια ομάδα στον Μπεστόφα, κάναμε μια προετοιμασία καλή. Φέτος ξεκινήσαμε λίγο στραβά γιατί ώστε να μπούμε στο κλίμα των μικρών και αυτά όλα αλλάξαν λίγο τα πράγματα, αλλά μετά όμως όταν έστωσε η ομάδα δεν διανόμαστε που λέει.
0: Και είχατε
1: η ομάδα μας ήταν πολύ καλύτερη από πολλές ομάδες άλλες.
0: Και είχατε και άλλες ιστορικές ομάδες, όπως το Φωστήρα για παράδειγμα στην κατηγορία σας.
1: Ήταν ο Φωστήρα, ήταν πολύ δύσκολη ομάδα και ήταν και πολύ καλή μάλιστα. Και είναι και αίτητος και είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα πώς
0: θα δηλαδή, ο Φωστήρας αίτητος δεν ανέβηκε, έτσι. Άρα κάνατε εκπληκτική πορεία. Αφού...
1: Ναι, κάναμε καλή πορεία και τα δύο χρόνια. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Κάναμε δεύτερη πορεία από τον αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τώρα. Κάναμε πάρα πολύ καλή πορεία. Mm-hmm. Και πολλά γκολ. 75, 76, 77 γκολ. Πώς έχουμε βάλει. Δεν θυμάμαι. 80, δεν θυμάμαι. 77 γκολ πρέπει να έχουμε βάλει.
0: Ο κόσμος επέστρεψε. Κάποτε ο Απόλλωνας τουλάχιστον τη μία εξέδρα τη γέμιζε.
1: Ο κόσμος επέστρεψε γιατί είναι τοπικό. Για το τοπικό είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω και όλους τους φίλους που έχουν έρθει γυρίσει στον Απόλλωνα. Γιατί ο Απόλλωνας είναι μια ιστορία μεγάλη, έτσι. Πολύ μεγάλη και γι' αυτό ήρθα και εδώ. Δεν θα ερχόμουν. Εγώ θα καθόμουν στο νησί μου και θα κάνω τις δουλειές μου. Αλλά το θέμα είναι ότι ήρθα σε ένα σωματείο το οποίο είναι αναγνωρίσιμο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλούς φιλάθλους, είναι πολύ καλό σωματείο, μένει με τα προβλήματά του. Έτσι.
0: Δικό του γήπεδο.
1: Και με τα λάθη που έχουν κάνει οι προηγούμενοι.
0: Καλά, αυτά διορθώνονται τουλάχιστον.
1: Εντάξει, διορθώνονται. Όλα διορθώνονται όταν έχει όρεξη και διάθεση, όλα διορθώνονται. Καλά είναι να βοηθήσουν βέβαια και λίγο μερικοί άνθρωποι εκεί τοπικοί, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα προς το παρόν πήραμε πρωτάθλημα, κάνουμε τη φιέστα μας αύριο.
0: Να, για πείτε μου, έχει αγώνα αύριο ή απλά κάνετε φιέστα.
1: Έχει τον τελευταίο αγώνα και να είναι με τα σούρμενα μέσα στο γήπεδό μας.
0: Ναι. Και τι προβλέπετε στη φιέστα αύριο, μπορείτε να μας πείτε.
1: Προβλέπετε μετά το παιχνίδι. Ένα τσιμπούσι έτσι όμορφο, ωραίο, με διάφορα πραγματάκια, mm-hmm. με κρατάκι, με σαμπάνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να κάνουμε. Μια φιεστούλα όμορφη, χαμηλό επίπεδο, αλλά καλή. Χωρίς πολλές φαρφάρες.
0: Μάλιστα.
1: Τοπικό πρωτάθλημα πήραμε. Δεν πήραμε και καλά τσαμπιζίκα, αλλά επειδή ο κόσμος θα είναι πολύ στα αύριο, θα είναι περισσότερος ακόμα, μπορεί να είναι και 2.000 άτομα αύριο.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω να καθίσουν να πιούν ένα κρασί, να οι περισσότεροι πιο μεγάλοι.
0: Και να έρθετε πιο κοντά, να έρθετε πιο κοντά.
1: Έχουμε κάτι καφέλα, κάτι μπλουζάκια με κύπελα και θα φορούν τα παιδάκια τα μικρά. Και θα γίνει ένα μικρό έτσι παρτάκι ωραίο, ας πούμε. Να ευχαριστηθούν πιο πολύ αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, κατάλαβες. Και η ομάδα και τα παιδιά του που αγωνιστήκαν πολύ δυνατά. Δηλαδή αγωνιστήκαν οι ποδοσφαιριστές μας. Είναι άξιοι και μπράβο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους συγχαίρω για ότι κάνανε κάτι. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο και είναι γρήγορη. Μια γρήγορη μπάλα, ωραία, με πολλά γκολ. Ήταν πολύ όμορφα, ας πούμε.
0: Ωραία. Το φετινό το πετύχαμε. Ανεβήκαμε γάμα εθνική. Αλλά ο Απόλλων ανήκει στη Super League. Είναι πολύ μακρινός στόχος. Πολύ μακρινός στόχος.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά πραγματάκια. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα τα μοντάρουμε. Θα δούμε πού θα φτάσουμε. Εξάλλου κάναμε και ένα γήπεδο για να βάλουμε τις ακαδημίες μας, γιατί το πρώτο λάθος που έχει το Απόλλων δεν έχει βοηθητικό. Ο Απόλλωνας έχει πρόβλημα. Αν είχαν αφήσει κάποιο βοηθητικό χώρο εκεί, αυτό και αυτό θα παρακαλέσουμε και αύριο και τον Δήμαρχο που θα έρθει, μήπως δούμε κάποιο χώρο για βοηθητικό. Γιατί το γήπεδο το κάναμε πλαστικό, ναι μεν, πολύ καλής ποιότητος, που δίνει και για πρώτη εθνική και για Champions League ακόμα. Αλλά δεν ξέρω αν το δέχεται εδώ η Λίγκα, κατάλαβες.
0: Έχετε πλαστικό χορτοτάπητα είχατε φέτος.
1: Ναι, πλαστικό χορτοτάπητα, τον έβαλε ο κύριος Μελής. Mm-hmm. Βελό, πολύ πολύ αξιόλογο από τη FIFA, Pro και τέτοια, ας πούμε, πολύ καλή ποιότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει πιο ψηλά. Δηλαδή η Β' Αφρική παίζει άδερα, δεν έχει νόημα, δεν το συζητάμε και... Και πρώτη παίζει και Champions League παίζει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το δέχονται εδώ. Οπότε πάμε μέχρι κάποια στιγμή, πάμε μέχρι κάπου και βλέπω.
0: Σε ποιο δήμο ανήκετε?
1: Ανήκουμε στο Δήμο Αθηνών.
0: Α, θα έρθει δηλαδή και ο Δήμαρχος Αθηναίων αύριο στη
1: φιέστα. Ναι, έτσι έχει υποθεί ότι θα έρθει ο κ. Δούκας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Αθηνών, μάλιστα.
0: Συνέτερους θα έχετε του χρόνου, συμμάχους θα έχετε ή πάλι μόνο σας θα
1: είστε? Κοιτάξτε να δείτε. Προέχει τώρα να τελειώσουμε αυτή τη φάση που ξεκινήσαμε πέρυσι. Πετύχαμε το στόχο μας. Τώρα από εκεί και πέρα, από την άλλη εβδομάδα θα ανέβω στην Αθήνα το άλλο Σαββατοκύριακο και να κάνουμε τον ερασιτέχνη που με ερασιτέχνης ο καινούριος μας βοήθησε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Ακολουθούν και όλα τα τμήματα τα υπόλοιπα και το πόλο που πήγε πάρα πολύ καλά και το μπάσκετ και το βόλιο των γυναικών και ακαδημίες 500 άτομα. Έχει γίνει ο όμιλος, έχει συντηρηθεί.
0: Αναγεννήθηκε.
1: Μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο, εντάξει, που πέφτουν βαριά, αλλά δεν πειράζει. Όμως νομίζω ότι έχει τα χέρια να δυναμώσει κι άλλο. Οπότε μετά από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε πού με ελιγενέστε και ποιοι θέλουν να βοηθήσουν και πώς θα βοηθήσουν και με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν για να μπούμε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και με υγεία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να έχουμε υγεία σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην μπαλά, σε πολλά πράγματα να έχουμε υγεία για να μπορούμε να βγαίνουμε. Τώρα από εκεί πέρα θα συζητήσουμε με τους ανθρώπους σε πρώτη φάση και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Άρα δεν ξέρουμε του χρόνου αν θα παραμείνει τεχνικός διευθυντής ο κ. Τσιόλης ή ο προπονητής, αν θα παραμείνει ο ίδιος.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα χάσουμε, θα βρεθούμε, θα τα βρούμε και δεν φεύγουμε εμείς. Από μένα ανεξαρτάται ο κ. Σιόλης, δεν νομίζω ότι θα τον βγάλουμε τον κ. Σιόλη από την ομάδα. Δεν θα φύγουμε. Ακριβώς θα φύγω εγώ, πράγμα το οποίο δεν νομίζω. Καταλάβατε, αν θέλει να την πάρει κάποιος άλλος την ομάδα και εμείς αποχωρήσουμε τότε στο ριζικά. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Σας είπα, θα εξαρτηθούν από πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη εβδομάδα θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Πώς θα συνεχίσουμε τη χρονιά, την καινούργια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να καταφέρετε να τη φέρετε την ομάδα Super League. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το γήπεδο έπαιζε και Champions League Ολυμπιακός. Το γήπεδο είναι πολυτέλεια για τα τοπικά και τη γάμα εθνική.
1: Έχει ασχοληθεί τώρα ο καινούργιος ερασιτέχνης να κάνει και βελτιώσεις. Έχει βγει και από την περιφέρεια ένα 300. Να βελτιωθεί το γήπεδο, να βάλουμε και εδώ οι δικοί τους. Το υπόλοιπο είναι το γήπεδο πάρα πολύ καλό. Το χορτάρι, το πλαστικό αυτό με το φελόι, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι καλύτερο και από αυτό που παίξει ο Ολυμπιακός του Μποντογκλίμπ.
0: Είναι καλύτερο.
1: Πραγματικά είναι καλύτερο. Έχει έρθει η FIFA και το έχει υπογράψει και προχωράμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα, έχουμε τη γνώση, έχουμε και τα φόντα, να δούμε. Θα πιστεύω πως θα πάνε όλα καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Κουκάς, ο πρόεδρος. Είστε τώρα ή επικεφαλής, πώς θα το πούμε?
1: Είμαι πρόεδρος και επικεφαλής της αντικής ομάδος.
0: Ωραία, του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με το καλό στη Super League μετά από 2 χρόνια.
1: Θα σας ευχαριστούμε και εμείς και χαιρετούμε όλο το ακροατήριό σας και χαιρετούμε και όλους τους φιλάθλους του Απόλλωνα που θα μας βοηθήσουν και αύριο και θα γίνει κάτι ωραίο και θα συνεχίσουμε κάπως καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρνουν κοντά. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984, καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
4: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Και αφού συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Αθηνών, κύριο Κουκά, και που ετοιμάζεται για την αυριανή φιέστα, όπου όπως μας είπε μπορεί να παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, πάμε στον αγωνιστικό αρχιτέκτονα αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Τσιόλη, που δεν θα μιλήσουμε φυσικά μόνο για τον Απόλλωνα, αλλά έχουμε και Champions League και Super League. Κύριε Τσιόλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε εντρυφήσει τα τελευταία χρόνια είτε μέσω Μυκόνου είτε μέσω Απόλλωνα στις τοπικές κατηγορίες. Τι γίνεται εκεί κάτω, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παίκτες, υπάρχει οργάνωση, είναι όλα χήμα, τι παίζει εκεί κάτω?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μια και μιλάμε για ερασιτέχνες, θα λέγαμε, θα το ξεχωρίσουμε και θα πούμε οι ερασιτές της τέχνης. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ καλή ποιότητα όσον αφορά ταλέντο. Και γενικά υπάρχει πολύ πάθος, πολύ ένταση σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και ιδιαίτερα σε αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά φέτος για μένα που έζησα την Αλφα Αθήνα εδώ στην ΕΠΣΗ. Σίγουρα όμως υπάρχουν θέμα και προβλήματα, όπως παράδειγμα οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση, όλα αυτά. Είναι υστερεί σε πολλά που θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο όμορφο το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι παράγοντες που ενδιαφέρονται πολύ για την ομάδα τους. Υπάρχουν νοικοκυρεμένα σωματεία, όπως παράδειγμα οι τράχονες ή τα σούρμενα που εμείς συναντήσαμε. Δεν μιλάμε για το Φωστήρα τώρα που είναι μια έτσι αλλιώς.
0: Ήταν ομάδα εθνικής, ναι.
1: Κλασική ομάδα. Αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλά πράγματα, γιατί βλέπουμε κάτι γήπεδα που είναι ιδιαίτερα μικρά, κάτι γήπεδα που να είναι περίεργα όσον αφορά με τον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα και τα πλαστικά που σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν είναι σε κακή κατάσταση, αποδητήρια το ίδιο. Νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ασχοληθεί η ΕΠΣΑ, δηλαδή η διοίκηση του αριστεχνικού ποδοσφαίρου, για να μπορέσει να βελτιώσει αυτούς τους χώρους και για να κάνει ακόμα πιο καλά τα παιχνίδια αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε γάμα εθνική, αλλάζει κάπως το επίπεδο. Και όπως μας είπε και ο κύριος Κουκάς, πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες κουβέντες και με παράγοντες και με περιφέρειες και με δημάρχους, για να μπορέσει ο Απόλλωνας να βάλει πλώρη για την Αλφα Εθνική.
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη οργάνωση, μια συσπήρωση γενικότερη. Θα πρέπει να υπάρχουν βοήθειες προς αυτόν τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τη στίχη στο Απόλλωνα, γιατί σίγουρα θα κουραστεί αν είναι μόνος του και παλεύει όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχει βέβαια ένα καταπληκτικό γήπεδο στη Ριζούπολη. Υπάρχει η ιστορία, η φανέλα, υπάρχει η αγάπη του κόσμου που πραγματικά φέτος την ένιωσα πάρα πολύ τη συμπαράσταση και πολλούς φιλάθλους στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και η συμπαράσταση αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να συνεχίσει να βοηθάει τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε από τον Απόλλωνα να πάμε στη Super League, όπου αύριο μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα αν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ δεν καταφέρουν να κερδίσουν και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μπορεί να στεφτεί πρωταθλήτρια. Δίκαια?
1: Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές η ΑΕΚ είχε τον περισσότερο σταθερό, έτσι, σταθερή απόδοση, σταθερό κορμό. Από την πρώτη στιγμή η ομάδα αυτή έδειχνε ότι ζούσε για αυτό το στόχο, για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Και βέβαια είναι σε πάρα πολύ, έτσι, κοντά στην υλοποίηση αυτού του στόχου.
0: Είναι έργο προπονητή, πιστεύετε? Γιατί η ΑΕΚ πέρυσι έκανε 6 ήττες στα play-off και τώρα, έτσι όπως πάει, μπορεί να κάνει και 5 νίκες και μια ισοπαλία στα play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
1: Εντάξει, ο coach είναι πάντα πολύ σημαντικός, γιατί είναι αυτός που καθορίζει το σύστημα, την τακτική, τον τρόπο που πρέπει να παίξουν, τη διαχείριση, που είναι ακόμα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει καταφέρει σε πολύ καλό βαθμό και βλέπουμε εξάλλου και τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με τους ποδοσφαιριστές του. Βλέπουμε την εκτίμηση που τρέφει ο πρόεδρος προς το πρόσωπό του κ. Σιλιόπουλος σε κάθε φορά και σε κάθε παιχνίδι. Τον πρώτο άνθρωπο που πρέπει να δώσει τα συγχαρητήριά του είναι ο προπονητής. Και αυτό δείχνει πραγματικά ότι πέρα από όλα τα άλλα έχει μια σπουδαία ομάδα. Δηλαδή έχει μια συσπήρωση γύρω από την ομάδα και αυτό δίνει τα αποτελέσματα.
0: Και συνήλθε γρήγορα μετά την περσινή καταστροφική χρονιά με τον Αλμέιδα, η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και, γι' αυτό...
0: και με τους ίδιους παίκτες σχεδόν, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό αξιοποιήθηκε όλο το υλικό. Προσπάθησε, ο Νίκολιτς έψαξε να βρει από την αρχή Έκανε διάφορα περάματα βέβαια στο σύστημα. Πήγε με ρόμβο, πήγε στο 4-3-3, 4-4-2. Όπως τώρα καταλήγει με τον Γιώβιτς και με τον δεύτερο σεντερφόρ.
0: Το Βάργα, ναι.
1: Το Βάργα. Ψάχτηκε, βρήκε ότι ενδεχομένως, έστω και έτσι προς το τέλος τώρα που γύρισε ο Ζήνη, ότι γίνεται ακόμα πιο ευέλικτος και πιο γρήγορος με ένα δεύτερο επιθετικό όπως είναι ο Ζήνη. Το επιχείρησε, το έκανε. Δείχνει βασικά ότι είναι πολύ ρεαλιστής και διαλλακτικός όσον αφορά με το σύστημά του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μην έχει μονές ο κόουτς.
0: Ο Ολυμπιακός τι έγινε, κουράστηκε πιστεύετε στο Champions League? Γιατί μόλις τελείωσε το Champions League άρχισε να σβήνει ο Ολυμπιακός. Αν και μαθηματικά δεν έχει χάσει ακόμη το πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που παρουσιάζει δεν ήταν αυτή που βλέπαμε στο Champions League.
1: Νομίζω ότι το Champions League έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Ξέρεις, επικεντρώνεται όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλη η ομάδα πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο στόχο. Εξάλλου εκεί είναι και τα λεφτά και η προβολή.
0: Και η δόξα, ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολλά. Θα μου πεις βέβαια ότι με τέτοιο ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει και την ομάδα πίσω από την ομάδα του, ώστε να μπορεί να στηρίζει και, και τους αγώνες στο πρωτάθλημα και να μην έχει μείνει τόσο πίσω. Εντάξει, νομίζω ότι από τη μία καλό είναι αυτό για το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρεις να αλλάζει λίγο όσον αφορά από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, να υπάρχει αυτή η...
0: Για να αλλαγεί στην κορυφή, ναι.
1: Ακριβώς, για να μπορούν και άλλες ομάδες να γεύονται το Champions League, να γίνονται ακόμα πιο δυνατές, να αποκτάνε μεγάλη προσωπικότητα. Αυτή είναι μια υγεία πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε και τον ΠΑΟΚ ο οποίος κουράστηκε. Δηλαδή μέχρι πριν από ένα μήνα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μετά για διάφορους λόγους έμεινα από βενζίνη κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοίτα, η δική μου άποψη είναι ότι οι τραυματισμοί του Ζήφκοβιτς, του Κουσταντέλια και κυρίως του Γιακουμάκη τώρα που είναι τόσο καιρό έξω, που συντόνισε την ομάδα, έβγαλε την ομάδα έξω από το στυλ της, γιατί κάποια στιγμή τόσο με τον Ζήφκοβιτς, με τον Γιακουμάκη, ο οποίος Γιακουμάκης έκανε σπουδαία δουλειά, όχι τόσο το να βάζει προσωπικά αυτό στα γκολ, όσο να μεγαλώνει αν θέλει το κανάλι που κινείται ο Κωνσταντέλιας, να παίρνει πιο εύκολα την μπάλα, να μπαίνει πιο εύκολα στην αντίπαλη συστίες και εκεί να κάνει αυτή, την αποδίδει αυτό το μεγάλο προσόν, αυτό το ταλέντο που έχει το παιδί αυτό. Νομίζω ότι πάω κάπου εκεί.
0: Χάθηκε.
1: Είχε κάποια θέματα και προβλήματα και νομίζω ότι όλο αυτό βγήκε και αποτυπώθηκε περισσότερο στο κύπελλο.
0: Στο κύπελλο.
1: Θέματα και προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό που όπως όλα δείχνουν αλλάζει ξανά προπονητή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως να αλλάζει προπονητές κάθε 3-4 μήνες. Και ειδικά τον Μπενίτεθ που υποτίθεται ότι ήρθε...
1: Ναι. Με προοπτική να φτιάξει και να κτίσει. Όμως τι θα πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και ο Μπενίτεθ, κάπου άρχισαν και μπερδεύονταν τα πράγματα, γιατί πραγματικά ακόμα και αύριο δεν ξέρεις τώρα να πεις ακριβώς τι θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι παίζει, τι αντιπροσωπεύει και ποιοι παίζουν. Κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι είχαν πάρα πολλές αλλαγές, αλλάζανε πολλά πράγματα και στην τακτική και στο σύστημα, αν θα πρέπει να πιέσουν ψηλά, αν θα πρέπει να παίξουν με αντεπίθεση με τους 5 αμυντικούς πίσω και να βιάζει στην αντεπίθεση τον ΔΕΤΕΙ παράδειγμα και οι παίχτες. Πραγματικά έχει ένα θέμα ο Παναθηναϊκός όσον αφορά με την ταυτότητά του. Θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα μπορέσει να τα τελειώσει όλα αυτά και να φτιάξει ένα πλάνο και μια ομάδα που θα στηριχθεί σε αυτή την ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη, το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, έχουμε ανάγκη τον καλό Παναθηναϊκό να επιστρέψει.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με Champions League. Θα πούμε το τετριμένο, η Paris Saint-Germain όσο βασιζόταν σε μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών αποτύγχανε, μόλις βασίστηκε σε σύνολο με ένα καλό προπονητή, παίζει την καλύτερη μπάλα εδώ και 2 χρόνια στην Ευρώπη.
1: Πολύ καλά, Στέφανε. Νομίζω ότι είναι καθαρά, αν λέγαμε και ομάδες που καθοδηγούνται με τους προπονητές, θα λέγαμε ότι ο προπονητής της Παρή είναι αυτός πραγματικά που έχει δώσει πολύ μεγάλη οντότητα στην ομάδα, έτσι, και όχι στη μονάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για να γίνει αυτό, ο μέσος όρος αυτής της ομάδος είναι απίστευτη η ένταση, η ταχύτητα που διαθέτει αυτή η ομάδα και ο τρόπος που παίζει. Δηλαδή, αξιοποίησε με λίγα λόγια τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, έφτιαξε μια ομάδα και η ομάδα κερδίζει πάντα τη μονάδα. Δηλαδή, ό,τι ονόματα, επί παραδείγματος, ας πούμε, η μεικτή κόσμο όταν κάνει αυτά τα παιχνίδια που κάνει, σχεδόν δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένα παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο καθένας παίζει ό,τι θέλει. Αυτό είναι ομάδα. Και αυτό έδειξε η ομάδα αυτή, που εγώ ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ φέτος η Μπάγερ, με τον τρόπο που έπαιζε, που αναπτυζόταν με τόσους παίκτες, γιατί είναι λίγο πολύ την Παρή, την ξέραμε από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που παίζει. Η Μπάγερ πάντως με έκπληξε, ήταν εκπληκτική. Και πιστεύω ότι αν γινόταν η ισοφάριση λίγο νωρίτερα από το 70, ίσως να βλέπαμε...
0: Παράταση.
1: Όχι μόνο παράταση. Θα βλέπαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο για το λίγο που δηλαδή, πολύ καλή απόδοση, πολύ ένταση, πολλά τρεξίματα, γιατί η Γερμανία είχε την ένταση και την διάθεση να στο τέλος να τρέξει. Αλλά το θέμα ήταν ότι πολύ αγχωμένη πήγαινε απευθείας στην επίθεση και αυτό την εμπόδιζε να βρίσκει καθαρές ευκαιρίες.
0: Ίσως ένας τελικός θα ήταν πιο καλός για τις δύο αυτές ομάδες και θα μας δίναν και καλύτερο θέαμα. Η Arsenal μπορεί να σταματήσει την Παρί.
1: Βέβαια μπορεί να σταματήσει όταν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι η τακτική θα παίξει σπουδαίο ρόλο από την πλευρά της Arsenal, που έχει στην ενισχυμένο κέντρο και να φύγει με κόντρα επίθεση με την ταχύτητα. Το έχει αυτό και βρίσκεται, μην ξεχνάμε ότι η Arsenal βρίσκεται ίσως στην καλύτερη της και στο κατόφλι μιας μεγάλης ιστορικής στιγμής, το να μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο, όπως και στο Champions League.
0: Και μια τελευταία κουβέντα. Ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ, κύριε Τσιόλη?
1: Πρώτα απ' όλα για το Μουντιάλ. Πρέπει να δούμε τις στάσεις που θα επικρατήσει στο Μουντιάλ. Σίγουρα υπάρχει Γαλλία, υπάρχει Γερμανία, υπάρχουν κάποια φαβορί πάνω σε αυτά. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω δει, να δω λίγο πώς έχει χτιστεί η καινούργια Βραζιλία.
0: Με τον Ιταλό,
1: Με τον Ιταλό, εγώ είμαι πάντα φαν αυτής της ιστορίας και αυτής της ομάδος της Βραζιλίας, που να δούμε λίγο τι γίνεται με τη ταχύτητα και τι δεστάγουν, γιατί κατά τα άλλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλα. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί να διαθέτει μια πολύ καλή ποιότητα, από εκεί και πέρα η ένταση, η ταχύτητα θα βγάλει το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζω να μείνετε στον Απόλλωνα, να τον ανεβάσετε Αλφα Εθνική, γιατί τον θέλουμε και τον Απόλλωνα, όπως θέλουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό Super League, θέλουμε και τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο, θέλουμε τέτοιες ομάδες.
1: Αφού σε ευχαριστήσω, όμως θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι σίγουρα και εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους, στον κόσμο, αλλά και στον Κουκουέ που έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε αυτό το ιστορικό και μεγάλο σωματείο. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να λίγο να. Το σημερινή, τα play-off θα είναι πολύ σημαντικά και ίσως το παιχνίδι αυτό 5 με 7 που παίζει η Λάρισα, που εύχομαι πραγματικά να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία η ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Περιμένω τώρα από την αρχή στο παιχνίδι για να το δω. Με την Τρίπολη που θα κρίνει μία από τις δύο αυτές ομάδες, θα είναι στη σωτηρία και ο άλλος θα είναι στην κόλαση.
0: Αν δεν κερδίσει η Λάρισα, υποβιβάζεται. Δεν έχει άλλες ευκαιρίες, πιστεύω.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό είπα κιόλας. Μακάρι για να μπορεί να έχει και τα άλλα τρία παιχνίδια μπροστά της, για να μπορέσει να τη διηγήσει την παραμονή της, αφού βέβαια σήμερα καταφέρει να πάρει αυτό το μάτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Σκιόλης, ποδοσφαιρικός αναλυτής του εκπομπής. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να πούμε ότι στην Premier League στο 70 λεπτό Liverpool-Chelsea 1-1. Εδώ και αν έχουμε φοβερή μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς η Arsenal βρίσκεται κοντά στο μεγάλο όνειρό της, έχει 76 βαθμούς με ένα αγώνα περισσότερο από τη Manchester City που έχει 71 βαθμούς. 76 η Arsenal με ένα παιχνίδι περισσότερο, 71 η Manchester City με ένα παιχνίδι λιγότερο. Κατά τα άλλα, να θυμίσουμε ότι στις 4 είναι το παιχνίδι Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 παίζει η ΑΕΛ Άρισσας με τον Αστέρα Άκτορ, στις 5.30 έχουμε ένα βόλεϊ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, προηγεί το Παναθηναϊκός 2-1 νίκες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ισοφαρίσει ώστε να στείλει τη σειρά σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι στο ΜΕΤΣ την ερχόμενη εβδομάδα. Στις 7.30 έχουμε Ατρόμητος Πανετολικός και ας μην ξεχνάμε, η μεγάλη αναμέτρηση της αποψινής ημέρας είναι ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους, είναι ο τελικός του Champions League Basketball, είναι Final Four, είναι ο τελικός. Η ΑΕΚ θέλει να ξανακατακτήσει το Champions League του μπάσκετ και είναι πολύ κοντά σύμφωνα με αυτά που μας έδειξε στους συμμετελικούς. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Αντρέα Χανιά, την Μαρία Δασκαλάκη, καλό απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από το Βήμα του τελευταίου προσυνεδρίου της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι επενδύουν στην τοξικότητα και τη σκανδαλολογία επειδή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και ταυτόχρονα και τις πειθούς, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων, είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι χθες στα βράχια στη Λευκάδα, εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το θαλάσσιο ντρόν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο από τον Αστακό σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε για τα ντρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από τον ξέσπασμα του Χαντάιου, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός των Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Στο μεταξύ, έφτασαν στα Καναρία νησιά ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάναμ, για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ευτυχώς, ο Χαντάιος δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθηναίο.

0: Κατ' ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στάση απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 μετρό ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές, κινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των Play-Out της Super League, αυτή την ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά. Στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος με αέρες νεφώς αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Για τις επόμενες 2 ώρες, ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντον ηρεύεται.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε, που είναι Σάββατο 9 Μαΐου. Ακούτε τον Αθήνα 84, την εκπομπή ο συντονιρεύεται. Μαρία Δασκαλάκη, Οδυσσέας Ιωάννου, παρεούλα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τις 6.

Όπως τον ηχογράφησε, αυτό ήταν το βασικό θέμα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία του Ντούσα Μακαβέγεφ, Sweet Movie. Μια αρκετά παράξενη ταινία όσον αφορά το blend, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία συνδύαζε. Κομική σε κάποιες στιγμές της, υπερρεαλιστική σε κάποιες άλλες, δραματική σε κάποιες άλλες. Είναι ιστορία δύο γυναικών. Και είναι μια ταινία η οποία γυρίστηκε, προβλήθηκε τουλάχιστον το 1974.

Το οροσκόπιο Μικρούτσικος Αλκαίος με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου είναι κάποιες φορές που όταν κάτι πολύ όμορφο τελειώνει μετά από πολύ λίγο καιρό τον θυμάσαι σαν ψέμα. Το θυμάσαι δηλαδή σαν να μην συνέβη ποτέ. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Ποτέ πραγματικά δεν έγινε αυτό το όμορφο πράγμα. Το αισθάνεσαι ότι είναι πολύ μακριά, ότι συνέβη σε κάποιον άλλον, όχι σε σένα. Μένουμε στο ίδιο δημιουργικό δίδυμο, Μικρούτσικος Αλκαίος.

Ένα δικό σου χάδι από τα πολύ ωραία ρυθμικά ηλεκτρικά τραγούδια του Ορφέα Περίδη, Περσίδες από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θυμίζουμε ότι προσθέθηκε και δεύτερη ημερομηνία. Είχε ανακοινωθεί μόνο η Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Βύρονα, προσθέθηκε και η επόμενη μέρα. Άρα Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη.

Για ό,τι μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια αγκαλιά από έναν άνθρωπο μέχρι όλο τον κόσμο. Ναι, όλο τον κόσμο. Κάποιες φορές τον χωράει ένας άνθρωπος μόνο, αισθάνεσαι ότι αυτός ο ένας γίνονται όλοι. Πάμε σε ένα τραγούδι αναζήτησης από τον Λάκη Παπαδόπουλο, γιατί κάποιες φορές αισθάνεσαι ότι αυτή η πόλη είναι πάρα πολύ μικρή και παίρνεις κουράγιο ότι σε μια μικρή πόλη μπορείς εύκολα να συναντήσεις κάποιον που ψάχνεις, και κάποιες φορές αποθαρρύνεις ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ εύκολο να τον χάσεις.

κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασό σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

ανώδο και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Η Φωτεινή Βελασιώτου στη Στάχτη, ένα τραγούδι που της έγραψαν ο Μίνος Μάτσας στη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τα λόγια, με πάρα πολύ εφάνταστες ρήμες οι οποίες καταφέρουν και φτιάχνουν ακαριαία, θα έλεγα, αισθήματα. Και εδώ ο Δήμος Μούτσης περιγράφει ένα όνειρο το οποίο το είδε, το επινόησε, έχει σημασία.

Για να τολμήσω να απαντήσω εντελώς αυθαίρετα στο προηγούμενο ερώτημά μου, εμένα περισσότερες, εγώ τουλάχιστον πιο πολλές πιθανότητες δίνω να το έχει δει, πραγματικά να το έχει δει αυτό το όνειρο, ίσως όχι ακριβώς όπως το περιγράφει, αλλά η πρώτη ύλη να είναι αλήθεια, δεν μου ακούγεται δηλαδή όλο για επινοημένο, αλλά πραγματικά τι σημασία έχει, καμία. Πάμε στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, η βραδιά του Βασίλη στο θέατρο Βράχων Μιλάει Μερκούρι φέτος είναι στις 20 Ιουνίου.

κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο

Παχλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει,

Το Maggie May από τον Rod Stewart, ηχογράφηση αυτή από την εξαιρετική εκείνη σειρά Unplugged του MTV, όπου ακούσαμε εξαιρετικές διασκευές τραγουδιών που έλειπε το ρεύμα, αλλά δεν έλειπε καθόλου το νεύρο. Κυκλοφόρησαν σχεδόν όλες εκείνες οι ηχογραφίες σε δίσκους. Θυμίζω ότι μία από τις καλύτερες, κατά μένα τουλάχιστον, εκείνης της σειράς ήταν η ηχογράφηση του Eric Clapton. Πάμε για φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από το βήμα του τελευταίου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι επενδύουν στην τοξικότητα και τη σκανδαλολογία επειδή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και ταυτόχρονα και τις πειθούς, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων, είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις, ανέφερε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι χθες στα βράχια στη Λευκάδα, εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το θαλάσσιο ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο από τον Αστακό σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε για τον ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας για την εθνική άμυνα του Πασόκ Κινάλ, με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφάνεια στα ελληνικά χωρικά ύδατα ως μια υπόθεση ιδιωτών, γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων του εναέριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση, σημειώνει ο κ. Κατρίνης. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Ευτυχώς ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να βρεθούμε αντιμέτωποι με επιδημία, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Αντώνης Βασιλογιανακόπουλος. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένεται και περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Παρασκευή την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την

0: μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστούκας και καλεί όλους τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα με τον τερματισμό του Day Tour Ωφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 στο ημίχρονο. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης μόλις ξεκίνησε ο αγώνας. Είμαστε στα 5 λεπτά και είναι 0-0 και στις 7.30 ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αέρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσα να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσα από το σπίτι του Φωτόπουλου.
6: Βέβαια.
5: Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε κύριε Διευθυντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
6: Πολύ ωραίο, σαν από western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
7: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Το έργο ήταν του Λόβο Δε Βέγγα Φέντο Βεχούνα, ένα έργο που γράφτηκε το 1614 και πραγματευόταν μια ιστορία του 1476 σε ένα χωριό στη Φουέντε Οβεχούνα, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη. Ακούσαμε εδώ τις φωνές της Σοφίας Πυράτου και του Γιώργου Μεράτσα, τραγουδούσε και η Μαρία Δημητριάδη σε εκείνο το δίσκο, μάλλον στο δίσκο που βγήκε από τα τραγούδια και τη μουσική της παράστασης. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 1984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Μαρία Δασκαλάκη και Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα μέχρι τις 6.

Νίκος Παπάζογλου στο όνειρο, ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή που το άκουσα μου καρφώθηκε κάτι στο μυαλό ως αίσθηση και δεν μου έχει φύγει μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί να είναι και εντελώς λανθασμένη, ότι παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια λαϊκή κιθάρα, το παίξιμό της μου πήγε, το μυαλό δηλαδή μου θύμισε κάποια παίξιματα των Pink Floyd όταν έχουν σε κάποια κομμάτια ακουστική κιθάρα. Ελάτε όλα τα παιδάκια τώρα να μαζευτούμε να ακούσουμε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, θα τα ακούσετε για πρώτη φορά. Το τραγούδι λέγεται Παιχνίδι, το τραγουδάει ο Κώστας Τρανταφυλλίδης, η μουσική είναι του εξαιρετικού Βαγγέλη Μαχαίρα, θα το ξέρετε ίσως και ως εξαιρετικό μπουζουξί, είναι ο βασικός συνεργάτης του Γιάννη Κότσερα και γράψει και για τον Γιάννη Κότσερα υπέροχα λαϊκά τραγούδια. Και τα λόγια είναι γραμμένα από την Καλλιόπη Σελά, μια πρωτοεμφανιζόμενη στιχουργός. Και τι είναι τώρα αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από έναν δίσκο που έχει επιμεληθεί ο στιχουργός Δημήτρης Λέτζος, όπου παρουσιάζει πρωτοεμφανιζόμενους στιχουργούς που δισκογραφούν το πρώτο τους τραγούδι. Έχει δώσει τα τραγούδια του σε συνθέτες και τραγουδιστές γνωστότερους και τα έχουν μελοποιήσει. Και είναι στιχουργοί, πραγματικά πιστέψτε με, που ήρθανε για να μείνουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τραγούδι από αυτήν την δουλειά, το Παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, Κώστας Τρανταφυλλίδης ο ερμηνευτής, Βαγγέλης Μαχαίρας στην μουσική και Καλλιόπη Σελά στα λόγια.

Σταύρο Ξαχάκου, Κώστα Κενδύνη και βέβαια ο Νίκος Ξυλούρης, πώς να σωπάσω με εκείνο το «Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα μέτρα μου» να είναι κατ' εμέ η κορονίδα της στιχουργικής του Κώστα Κενδύνη, μαζί βεβαίως με εκείνο το αμύωτο πείσμα «Να μη σωπαίνει μέσα σου η ομορφιά του κόσμου». Πάμε να το ζευγαρώσουμε με κάτι εξίσου σπουδαίο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αθήνα 984.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Ο Μάνος Λοΐζος από τις θαλασσογραφίες, με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, σε βάχο θαλασσινός. Λέγαμε πριν πάρα πολλά όνειρα, οράματα, όπως θέλεις πες το, έχουν καταγραφεί στο ελληνικό τραγούδι. Κάποια από αυτά είναι αυθεντικά, δηλαδή τα έχουν δει και τα έχουν αλλάξει ίσως λίγο, και κάποια άλλα είναι 100% επινοημένα, και λέγαμε ότι δεν βοηθάει πουθενά να ξέρεις τι από τα δύο συμβαίνει. Πραγματικά δεν βοηθάει. Όχι γιατί δεν εξηγούνται όλα, αλλά απλά γιατί δεν πρέπει να εξηγούνται όλα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Φάνο Μικρούτσικο και Μπάμπε Τσικλιρόπουλο και Χάρης Αλεξίου. Ένα από τα θεατρικά τραγούδια του Μικρούτσικου είναι αυτό. Λίγοι το γνωρίζουν. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης. Η Ελένη εκεί πρωτοακούστηκε δηλαδή. Και εκείνο το άλλο το ένα και άλλο το άλλο που ανέφερε το τραγούδι, κατά μία έννοια το συμπληρώνουμε και το ολοκληρώνουμε με το «Είμαστε ακόμα εδώ».

Αυτά είχαμε για απόψε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6 ακριβώς. Βιβιάνα Βαρδί. Αμέσως μετά τα σούλεπτα κύλη, τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ήταν η εκπομπή Ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 με τη Μαρία Δασκαλάκη και τον Οδυσσέα Ιωάννη παρέα στο στούντιο. Ένα καλό Σαββατόβραδο να έχουμε όλοι και αύριο στις 4 το απόγευμα πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής ενόψης του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο και τελευταίο προσυνέδριο του Κόμματος στη Θεσσαλονίκη με θέμα Ισχυρή Ελλάδα. Στην ομιλία του επικεντρώθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και ταυτόχρονα και τις πειθούς, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων, είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά χθες στα βράχια στη Λευκάδα εξετάζουν εξονυχιστικά εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Τα θαλάσσιο ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέλεο έλεγχο από τον αστακό σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει, είπε για τον ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι εξέφραγο αμπέλη, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας για την εθνική άμυνα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τον εντοπισμό του ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή του σκανδάλου των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα ως μια υπόθεση ιδιωτών, γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων του εναέριου χώρου και των χωρικών αστιδάτων την έχει η κυβέρνηση, σημειώνει ο κ. Κατρίνης. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλαβή των υπηκών τους που βρίσκονται στο κουραζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός των Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Ευτυχώς, ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες. Ευτυχώς, ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα

0: Αυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 4 με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά στον ήλιο για τη σειρά του και παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή περίπου στις 8.30 το βράδυ. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 στο μετρό θα προχωρήσει στάση απόψε για να εξυπηρετήσει το κοινό της συναυλίας των Μετάλλικα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour Οφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο ημίχρονο και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σουλέπτα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αθήνα 984.

Το 1987, μόλις 20 ετών, ο Κώστας Μακεδόνας, Πάκας τότε, αφού ακόμα δεν είχε αποκτήσει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, εμφανιζόταν στο Σκορπιό στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, άνοιγε το πρόγραμμα. Ένα βράδυ ανάμεσα στους θαμώνες βρέθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, γύρω στις 3 το πρωί, πρότεινε στο νεαρό τραγουδιστή να πει ένα ακόμα τραγούδι. Εκείνος βγήκε και είπε το «Ήλια μου σε παρακαλώ». Ο Σταμάτης Κραουνάκης ξαφνιάστηκε. Τέτοια επιλογή σε νυχτερινό μαγαζί, θέλησε να τον γνωρίσει. Και όλα είναι πια ιστορία. Εκείνο το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου έμελε να γίνει το διαβατήριο του Κώστα Μακεδόνα στη δισκογραφία. Το 1991 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που είχε τον τίτλο του τραγουδιού που μόλις πέρασε. «Μόνο μια φορά».

Σάββατο 9 του Μάη και είμαστε εδώ, στα δικά μας απογεύματα. Δικά μας και δικά σας, αφού τα μοιραζόμαστε χρόνια τώρα στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Νίκος Κουτούγερας και τα Σούλεπτα Κύλη παρέα στο στούντιο μέχρι τις 7. Καλώς ορίσατε, καλή ακρόαση.

χαμογελάς. Τη ζωή μου πόσο αλλάζεις όταν έτσι με κοιτάς. Τίποτα πια δεν με τρομάζει κι η σιγαλιά του ουρανού σαν χάδι μας σκεπάζει κι οι δυο μας φεύγουν αλλού.

Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντέξει και αν αξίζει να σταθεί. Αν μια σταλιά ποτέ δεν τρέξει μέσα του, η αγάπη είναι βροχή.

συνήθως όλα για μια συνάντηση συμβαίνουν, αυτή είναι η νομοτέλεια των πραγμάτων. Ήταν ο πρόωρα χαμένος Μανώλης Λιδάκης από το 2002 στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Το ρεφρέν του όμως είναι δανεισμένο από ποίημα του σπουδαίου Τάσου Λιβαδίτη. Ο τραγουδοποιός βέβαια για να το εντάξει στο τραγούδι ζήτησε την άδεια της οικογένειας του ποιητή, η οποία δέχτηκε με προθυμία.

Το μακρινό 1991, όταν ο μακαρίτης Μάνος Ξηδούς έγραφε αυτό το τραγούδι, πιθανότατα δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. Ότι δηλαδή το Πούλαμε θα γινόταν διαβατήριο για το μέλλον ενός γκρουπ πιτσιρικάδων από το Μενίδη που πέρα από τις αμέτρητες επιτυχίες τους δημιούργησαν ουσιαστικά μια ολόκληρη μουσική σχολή, τον Pixlax.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
0: Αθήνα 984.

Ήταν θαραλέος στη χρήση των λέξεων ο Άλκης Αλκαίος, ο λόγος του πυκνός, κοφτερός, απόσταγμα σκέψης και συναισθήματος. Η γκάμα του πολύ μεγάλη, κοινωνικό, πολιτικό, ερωτικό τραγούδι. Ο κατακόσμων Βαγγέλης Λιάρος έφυγε από τη ζωή το 2012 σε ηλικία 63 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Άφησε πίσω του πολλά σπουδαία τραγούδια. Άφησε όμως αρκετά και στο σιρτάρι ανέκδοτα. 10 από αυτά περιλαμβάνονται στο άλμπουμ του Γιάννη Κότσιρα που έχει τίτλο «Παράθυρο στο άπειρο», με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου μελοποιημένους από τον συνθέτη και κιθαρίστα Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια των τελευταίων μηνών. Ο συνθέτης και συνεργάτης της Δημήτρης Καράς έγραψε μουσική πάνω σε επίσης ακυκλοφόρητους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Θες να το ακούσεις και να το πεις με τον Δημήτρη Μπάκουλη, της πρότεινε. Και έτσι κυκλοφόρησε το Βάλς των Ονείρων που την έκανε γνωστή σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Η ίδια η Μαριάννα εντυπωσιάστηκε από την επιτυχία του τραγουδιού, γιατί δεν είναι κομμάτι από αυτά που γίνονται συνήθως viral, όπως έχει πει.

Mr. Mister. Ακριβώς έτσι λεγόταν το αμερικανικό συγκρότημα που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1982, έκανε μερικές μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή, το Broken Wings του 1986, που του έφερε και βραβείο Grammy, και μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας είχε εξαφανιστεί εντελώς από το προσκήνιο. Έμεινε όμως αυτό το τραγούδι που αντέχει στο χρόνο. Δεν είναι και λίγο. Άλλοι πέρασαν και δεν άφησαν τίποτα πίσω τους.

Βαθιά στην καρδιά μας πάντα σιγοκαίει και θα σιγοκαίει ένα καλοκαίρι. Και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Στον Αθήνα είναι 84, το σταθμό της πόλης, η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Νίκος Κουτούγερας φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 9 Μαΐου 1948. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος George Polk φθάνει στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο για τη χώρα κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ως ανταποκριτής του CBS, ο Polk επιδιώκει να μεταβεί στις περιοχές που ελέγχει ο Δημοκρατικός στρατός προκειμένου να συναντήσει και να πάρει συνέντευξη από τον ηγέτη του, Μάρκο Βαφιάδη. Στόχος του ήταν να παρουσιάσει στο διεθνές κοινό μια άμεση εικόνα της σύγκρουσης που συγκλώνιζε τότε την Ελλάδα. Ο George Polk ήταν ένας ερευνητής που ασκούσε έντονη κριτική για τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας από το δόγμα Truman από την τότε ελληνική κυβέρνηση. Μια εβδομάδα αργότερα, το σώμα του εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεμένο και πυροβολημένο. Η δολοφονία του προκαλεί διεθνή συγκίνηση και έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ οι συνθήκες του εγκλήματος παραμένουν ασαφείς και αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Η λεγόμενη υπόθεση Polk εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά επεισόδια της περίοδου του ελληνικού εμφυλίου. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να απασχολεί ιστορικούς και ερευνητές, καθώς πολλά από τα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία του δεν έχουν διαλευκανθεί.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση αναμένει η Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακυκαμβανισόνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας που επικαλείται το CNN, ο Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεϊ είναι αυτός που καθοδηγεί την πολεμική και διπλωματική στρατηγική του Ιράν, ενώ φαίνεται να πλαισιώνεται από ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Εν μέσω διεθνούς ανησυχίες από την εμφάνιση του Χανταϊού και τον θάνατο δύο επιβατών ενός κρουαζιερόπλου, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν από την Ισπανία τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο επίμαχο κρουαζιερόπλιο. Αντίστροφη μέτρηση για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Από το τελευταίο προσυνέδριο στη συμπρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής στην πορεία προς εθνικές εκλογές. Στη σημερινή του ομιλία, ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στην πορεία της οικονομίας, τη μεταναστευτική πολιτική και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της χώρας. Ζήτησε από τα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης, καθώς, όπως είπε, ένα τμήμα του πληθυσμού παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που το εντοπίστηκε σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνητά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξεφραγωμένη, ανέφερε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υπογραμμίζοντας την ευθύνη ελέγχου των συνόρων του εναέριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων να έχει κυβέρνηση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την απόψινή συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 4, με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά στον ήλιο για τη σειρά του και παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή περίπου στις 8.30. Στο μεταξύ, σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει η στάση απόψε για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας στο ΆΚΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των θεατών, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 επίσης τελικό. Στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, μέρες νεφός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Για τη συνέχεια, Γιώργος Αποστολίδης και διαδρομές στην ιστορία.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων. Τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.

0: πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αθήνα 984.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. 7-8. Η Εύη Ρεντίφη έχει σήμερα την ρύθμιση στον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα, μια ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε γωνιά της ιστορίας. Ημέρα Σάββατο, 9 του Μάη, ημέρα της Ευρώπης. Καθιερώθηκε επισήμως το 1964 ως αργία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε 5 Μαΐου 1949, αλλά η μέρα της Ευρώπης εισήχθη το 1985. Ήταν η μέρα της διακήρυξης Σουμάν το 1950, η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι ημέρες επίσης λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισφραγίστηκε επισήμως, Λούτβιχ Φαν Μπετόβεν, η Οδή της Χαράς, το συνέθεσε το 1823 και πέρασαν δεκαετίες για να ταξιδεύουμε με αυτές τις μελωδίες στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Αθήνα 84, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Στάσεις, σταθμούς, στο χώρο και στο χρόνο, σε διάφορα σημεία αναφοράς και με διάφορες αφορμές και πολλές φορές η απόλυξη στάνει στη σημερινή πραγματικότητα. Το πλαίσιο το ιστορικό, 1945. Τέτοια μέρα. Το πλαίσιο το ιστορικό και το σημερινό, η ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η επέτειος εορτασμού της νίκης των συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπογραφή της παράδοσης από την ναζιστική Γερμανία, οι μάχες που είχαν γίνει στην Ευρώπη και σημείο αναφοράς για την επόμενη Ευρωπαϊκή Μέρα, η 9η Μαΐου, που επισήμως εορτάζεται. Βεβαίως, στην ελληνική πραγματικότητα, οι Γερμανοί είχαν φύγει μήνες νωρίτερα, είχαν φύγει το 1944, τον Οκτώβριο 12 του μήνα από την Αθήνα, είχαν αποσυρθεί

0: πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά όχι από όλη την Ελλάδα. Τα Δωδεκάνησα είχαν παραμείνει μέχρι και τέτοιες μέρες του Μάη υπό γερμανική κατοχή, όπως και η Κρήτη, το οχυρόν της Κρήτης. Και ένας ακόμα τόπος στο ελληνικό αρχιπέλαγος, μια νήσος των Κυκλάδων, που είχε παραμείνει γερμανική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Τέτοια μέρα έφυγαν το μακρινό 1945 από την νήσο Μήλο οι τελευταίοι Γερμανοί. Μια καλησπέρα στον κύριο Παύλο Κοτρονάκη από την όμορφη Μήλο, ιστορικός αρχαιολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτρονάκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη, και στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας επίσης καλησπέρα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Είναι σαφώς έτσι. Η Μήλος έχει μια όλος ιδιαίτερη σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια όλος ιδιαίτερη σχέση. Όντως έφυγαν 9 Πέμπτου 1945 οι Γερμανοί από τη Μήλο. Μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, τέτοια μέρα υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της γερμανικής φρουράς Μήλου στους συμμάχους, συγκεκριμένα στον Ιερόλοχο.
0: Και βέβαια κάποιοι κάτοικοι της Μήλου που θα είναι τώρα σε περασμένη ηλικία, αλλά κάποιοι θα θυμούνται ακόμα εκείνες τις ημέρες, κύριε Κοτρονάκη.
1: Είναι πολύ συγκινητικό πράγματι, και εγώ, πιστέψτε με, συγκινούμαι ειλικρινά όταν γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους. Ζουν ακόμα όντως άνθρωποι που είναι 90 και πλέον ετών και έχουν μνήμες ακόμα από την γερμανική κατοχή. Έχει συμβεί να μου πούν δηλαδή πράγματα τα οποία σε φέρνουν στα πρόθυρα δακρύων, ειλικρινά.
0: Και έχει σημασία ακόμα και η προφορική ιστορία με ένα καστοφωνάκι να καταγράφει κανείς τις αναμνήσεις και τις αφηγήσεις τους, κύριε Κοτρονάκη.
1: Ευτυχώς έχουν καταγραφεί κάποια πράγματα. Και λέω ευτυχώς, γιατί οι άνθρωποι που ήξερα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που είχαν ζήσει πρόσωπα και πράγματα, οι περισσότεροι έχουν φύγει πλέον. Ευτυχώς έχουν γίνει κάποιες καταγραφές.
0: Και βέβαια η νήσος Μήλος στα χρόνια της κατοχής έχει τη δική της πορεία. Από μακριά θα έβλεπαν οι κάτοικοι την υπόλοιπη Ελλάδα ελεύθερη, αλλά για εμένα παραμένει στο δικό τους νησί, ίσως παράξενο για πολλούς, ερμηνεύσιμο την άλλη.
1: Ξέρετε, εμείς ξέρουμε γενικά, ειδικά όσοι έχουν μεγαλώσει σε πόλεις, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, την γενική ιστορία της Ελλάδας, αλλά ο κάθε τόπος στη χώρα έχει τη δική του ιστορία. Στη Μήλο, για παράδειγμα, οι Γερμανοί έμειναν μέχρι την τελευταία ημέρα του πολέμου στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι η Αθήνα ήταν ελεύθερη από τον Οκτώβριο του 1944. Για μήνες όμως μετά, η γερμανική φρουρά εξακολουθούσε να κατέχει τη Μήλο. Για μήνες μετά, μέχρι τον Μάιο του 1945. Και δεν είναι ότι ήταν μια ήσυχη περίοδος. Η ελληνική κυβέρνηση είχε στείλει τον Ιερό Λόχο στα νησιά για να απελευθερώσει τα νησιά από τις τελευταίες εναπομείνασες γερμανικές φρουρές. Έγιναν δηλαδή συμπλοκές στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 1944 μέχρι τον Μάιο του 1945. Ενώ η Αθήνα ήταν ελεύθερη, για παράδειγμα, στη Μήλο γινόντουσαν ακόμα συμπλοκές. Ήταν μια κατάσταση, δυσκολευόμαστε να την καταλάβουμε σήμερα, αλλά υπήρχαν ειδικοί λόγοι για τους οποίους η Μήλος ήταν υποκατοχή μέχρι και την τελευταία ημέρα του πολέμου.
0: Γεωγραφική.
1: Πολύ σωστά. Ήταν κατά βάση γεωγραφική. Αν πάρετε έναν διαβήτη και μετρήσετε την απόσταση από τον Πειραιά μέχρι το Ηράκλειο, η Μήλος είναι ακριβώς στη μέση. Και εκείνο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε είναι ότι όταν οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να καταλάβουν την Κρήτη, γνωρίζετε βέβαια για την πολύ σημαντική μάχη της Κρήτης, πρώτα κατέλαβαν τη Μήλο 9 Μαΐου του 1941, και τονίζω την ημερομηνία, 9 Μαΐου του 1941 ήρθαν οι Γερμανοί στη Μήλο, πρώτα κατέλαβαν τη Μήλο και μετά, χρησιμοποιώντας τη Μήλο ως βάση για τα αεροπλάνα τους, κατέλαβαν την Κρήτη. Και εδώ, ας μου επιτρέψετε να τονίσω την περίεργη ιστορική σύμπτωση ότι οι Γερμανοί ήρθαν 9 Πέμπτου του 1941 στη Μήλο και έφυγαν 9 Πέμπτου του 1945.
0: Και σήμερα το 2026, κύριε Κοτρονάκη, υπάρχουν χνάρια από την κατοχή, υπάρχουν καταφύγια διάσπαρτα στο νησί, κάποια από αυτά επισκέψιμα.
1: Υπάρχουν αρκετά ακόμα ίχνη της παρουσίας των Γερμανών στη Μήλο, και όπως σωστά αναφέρετε, υπάρχουν τα καταφύγια που είχαν κατασκευάσει φοβούμενοι τυχόν απόβαση των συμμάχων στη Μήλο. Κάποια από αυτά όντως είναι επισκέψιμα. Είναι επισκέψιμο, για παράδειγμα, το μεγάλο καταφύγιο στον Αδάμαντα, και επίσης το μετατραπέν σε πολεμικό μουσείο καταφύγιο στην περιοχή Φλάρης, που βρίσκεται μεταξύ Πλάκας και Πλακών στη Μήλο.
0: Και αυτό το μουσείο, και Κοτρονάκη, τι εμπειρία έχει μέσα, τι μνήμες ιστορίας?
1: Κατά βάση έχει ενθυμήματα φωτογραφικά από τους πολέμους, τόσο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και κυρίως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κάποια αντικείμενα τα οποία διασώθηκαν και εκτίθενται στις προθήκες του μουσείου. Υπάρχει δηλαδή φωτογραφικά αποτυπωμένη ιστορία και των δύο πολέμων, κάποια αντικείμενα κυρίως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ελάχιστα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως υπάρχουν ακόμα πολλά. Υπάρχουν όμως κυρίως σε ιδιωτικές συλλογές. Στο Πολεμικό Μουσείο Μήλου καταφέραμε και συγκεντρώσαμε κάποια από αυτά τα οποία εκτίθενται. Και το μουσείο βέβαια είναι επισκέψιμο όταν υπάρχει οικονομική δυνατότητα βέβαια να ανοίξει ως μουσείο για το κοινό.
0: Μίσος Μήνος, ιδιαίτερη ημέρα 9η Μαΐου και βέβαια στις μνήμες συγκαταλέγονται και οι βιαιότητες. Δεν η Μήλος γλίτωσε από εκδικήσεις, καταστροφές και από εκτελέσεις, κύριε Κοτρονάκη.
1: Η Μήλος δεν γλίτωσε ακριβώς από καταστροφές και από εκτελέσεις. Έγιναν και καταστροφές και εκτελέσεις. Πολύ περιληπτικά, για να μην σας κουράζω και για να μην κουράζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες, να σας πω ότι καταστράφηκαν μνήμια πολιτισμού. Το 1944, αν θυμάμαι καλά τον Οκτώβριο, οι Γερμανοί ανατείναξαν μία από τις παλιότερες εκκλησίες στη Μήλο, που βρίσκεται στην κορυφή του κάστρου. Σκεφτείτε ότι ήταν μια εκκλησία από την εποχή των Βενετών. Εκεί πήγαινε και εκκλησιαζόταν ο Βενετός άρχοντας της Μήλου, όταν η Μήλος βρισκόταν υπό βενετική κατοχή. Μια παμπάλαια εκκλησία πριν την εποχή της Τουρκοκρατίας, την εποχή ακόμα των Βενετών. Την ανατείναξαν λοιπόν οι Γερμανοί τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, το 1944, και στη θέση της εγκατέστησαν ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο, φοβούμενοι τυχόν απόβαση των συμμάχων. Έγιναν καταστροφές πολιτισμού, δηλαδή πολιτισμικά έργα καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στα πλαίσια ακριβώς της φοβίας τους για τυχόν απόβαση των συμμάχων. Και έγιναν και εκτελέσεις επίσης, κύριε Αποστολίδη. Έγινε η εκτέλεση των 14 πατριωτών στα τέλη Φεβρουαρίου του 1943. Βέβαια ήταν ένα απολύτως τραγικό γεγονός. Και να σας πω παρεμπιπτόντως, επειδή μιλήσαμε για επιζώντες πριν από λίγη ώρα, ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε αυτό που της μάρτης της εκτέλεσης, μικρό παιδί τότε, που είχε κρυφτεί πίσω από κάτι καλαμιές και είχε παρακολουθήσει την εκτέλεση. Μέχρι πριν από 4 χρόνια ή 5 χρόνια, όταν εγώ τον συνάντησα, μας έλεγε ότι είχε κρυφτεί πίσω από τις καλαμιές και παρακολούθησε την εκτέλεση.
0: Αυτές οι διαδρομές της ιστορίας, κύριε Κοτρονάκη, παράξενο να είναι κανείς στη Μήλο στα Πολόνια, απέναντι η Κύμολος, πιο δίπλα η Σύφνος, η Σύκαινος, η Φολέγανδρος, λίγη ώρα δρόμος με το Καΐκι, ελεύθερα νησιά και η Μήλος να έχει ακόμα τους Ναζί. Παράξενες ιστορίες.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας είχε παραχωρηθεί στους Ιταλούς. Κάποια μέρη είχαν παραχωρηθεί στους Βουλγάρους, στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι υπό βουλγαρική κατοχή. Η Ιταλική κατοχή ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κάποια λίγα σημεία της χώρας, σωστά αναφέρατε τα Δωδεκάνησα, κάποια σημεία στην Κρήτη, κάποια νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Μήλο, μαζί με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα σημεία είχαν κρατήσει οι Γερμανοί για τον εαυτό τους, μεταξύ αυτών και τη Μήλο, λόγω βεβαίως του ιδιαίτερου στρατηγικού ενδιαφέροντος. Σκεφτείτε μόνο ότι όταν συνθηκολόγησε ο Μουσολίνη το 1943, η Κύμολος για παράδειγμα, ακριβώς δίπλα από τη Μήλο, ήταν ελεύθερη. Οι Ιταλοί είχαν συνθηκολογήσει. Η Κύμολος ήταν υπό ιταλική κατοχή. Όταν συνθηκολόγησε ο Μουσολίνη, η Κύμολος πρακτικά ήταν ελεύθερη. Η Μήλος αντίθετα εξακολουθούσε να είχε την γερμανική φρουρά.
0: Κύριε Κοτρονάκη, τι διαδρομές έχει κάνει η ιστορία σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αφήγησή σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, πολύ χάρηκα.

0: Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία, απόγευμα Σαββάτου και ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε διάφορες τάσεις και γεωγραφικά και σημειολογικά και βεβαίως σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Και πώς το νήμα της ιστορίας καταλήγει στο 2026 και έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Ας δούμε καταρχήν στην επόμενη συζήτησή μας το ιστορικό πλαίσιο. Βρισκόμαστε στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, με την αντίσταση σε γειτονιές της Ελλάδος και σε γειτονιές της Αθήνας. Την ίδια στιγμή το ιστορικό πλαίσιο είναι η 9η Μαΐου, τέτοιες μέρες, η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και η υπόμνηση στη δική μας πραγματικότητα, η ημέρα της Ευρώπης παράλληλα, η σημειολογική αναφορά. Την ίδια στιγμή, τους τελευταίους μήνες, η προσοχή στην Κεσαριανή, με τις φωτογραφίες των 200 που εκτελέστηκαν εκεί στα χρόνια του πολέμου από τους Γερμανούς κατακτητές και οι φωτογραφίες που έκαναν το γύρο βεβαίως της Ιφιλίου δημοσιότητα για τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως τόσες δεκαετίες μετέπειτα. Την ίδια στιγμή το ιστορικό πλαίσιο μας πάει στην Κεσαριανή, σε ένα δρόμο της Κεσαριανής. Ένας δρόμος που άλλαξε ονομασία με μια τιμητική εκδήλωση. Έτσι λοιπόν η πρώην οδός Κένεντι έπαψε να λέγεται έτσι. Και μια άλλη πινακίδα βρέθηκε σε αυτή την οδό για να σηματοδοτεί ένα κομμάτι της ιστορίας. Μια ονομασία που λέγεται
1: Ευτυχία Μουρίκη, μάνα του Ελλάς.
0: Η Ευτυχία Μουρίκη, η μάνα του Ελλάς. Έτσι καταγράφει, κυρίες και κύριοι. Και ο σημερινός προσκεκλημένος μας, κάνει τη χαρά και την τιμή, είναι ένας εκ των δύο ιών της Ευτυχίας Μουρίκη. Καλησπέρα στον κύριο Παναγιώτη Γράβαλη.
1: Καλή σας πέρα σε όλους τους ακροατές του 984, του Αθήνα 984.
0: Έτσι είναι, κύριε Γράβαλη.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ήταν μια ιδιαίτερα απρόσμενη ίσως για μας και για τους δύο, για τα δύο μας, τα δύο αδέλφια, η μετονομασία της οδού Τζον Κένεντι σε Ευτυχίας Μουρίκη, μάνα του Ελλάς.
0: Περνάει κανείς από έναν δρόμο, κυρίες και κύριοι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στα Πατήσια, στην Κεσαριανή. Βλέπει ένα όνομα και πίσω από το κάθε όνομα ενδεχομένως να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Και βεβαίως αυτή η ονοματοδοσία προς τιμή της Ευτυχίας Μουρίκη δεν έγινε τυχαία από τον Δήμο Κεσαριανής, συνδεμένη με τα γεγονότα της εποχής. Έτσι είναι, κύριε Γράβαλη.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θα πάρετε το νήμα να μας το ξετυλίξετε.
1: Λοιπόν, η Ευτυχία Μουρίκη, η Γράβαρη μετά την. Μετά το γάμο της με τον πατέρα μας, γεννήθηκε το 1925, 5 Μάη του 1925. Και ακριβώς η γιορτή που έγινε, η τελετή που έγινε για τη μετονομασία της οδού αυτής ήταν στα έκλεινα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Είναι μια γυναίκα πραγματικά θρύλος. Και όχι μόνο, δεν το λέω επειδή είναι η μητέρα μου, μαζί με την Ευτυχία και πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί άλλοι αγωνιστές έδωσαν τη ζωή τους. Τώρα γιατί ξεχώρισε η μητέρα μου? Επειδή έτυχε 17 ετών ήτανε ήδη, διοικούσε ήδη ένα λόχο, μάλλον δύο λόχους ανδρών.
0: Στην αντίσταση.
1: Στην αντίσταση, βέβαια, ήταν επωνήτησα, αντιστάθηκε, βασανίστηκε, την συνέλαβαν. Είναι μια τεράστια ιστορία που την αφηγείται στο βιβλίο της, βέβαια.
0: Καταρχήν, η σύνδεση της Ευτυχίας Μουρίκη με την Κεσαριανή και με την εκτέλεση των 200.
1: Πολέμησε στην Κεσαριανή, εκεί μεγάλωσε και εκεί έδρασε. Μπήκε στην ακριβώς τότε στο ΚΚΕ, στο κόμμα, την ημέρα της εκτέλεσης των 200. Είδε όλη αυτή την ιστορία, όλους τα καμιόνια που περνούσαν και τους ανθρώπους, τους κρατούμενους, τους μελοθάνατους που πέταγαν τα φυλάδια και πέταγαν φυλάδια στον δρόμο για τους δικούς τους.
0: Σημειώματα.
1: Σημειώματα ακριβώς. Και τότε, βλέποντας όλο αυτό μετά από αυτή την κατάσταση, το 44 μπήκε στο κόμμα. Κανονικά. Γράφτηκε στο κόμμα.
0: Και την ίδια στιγμή η Ευτυχία Μουρίκη, όπως και πολλοί άλλοι, πολεμούσαν τους κατακτητές.
1: Συνεχώς. Συνεχώς και αδιαλείπτος. Τραυματίζεται μετά στα Δεκεμβριανά. Τραυματίζεται, κουβαλάει στην πλάτη της τραυματία και φέρνοντάς τον στο σταθμό, ας το πούμε, πρώτων βοηθειών εκεί της Κεσαριανής, στο πρώτο τμήμα, στο ιατρικό τμήμα, της λένε «Εσύ θα πεθάνεις, αυτός θα ζήσει». Την είχε χτυπήσει βλήμα στη σπονδυλική της στήλη κάτω στον κόκκιγα. Και με αυτό το βλήμα έφυγε το κράτησε σε όλη της τη ζωή, ήταν αδύνατο να χειρουργηθεί διότι θα έμενε παραλύτη, και με αυτό το βλήμα πέθανε. Και όταν έγινε η εκταφή, η εκταφή της, βρέθηκε αυτή η σφαίρα.

0: Είμαι Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι. Είναι απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία κάνουμε. Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ακούσαμε και νωρίτερα ο κύριος Παναγιώτης Γράβαρης, που μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Ένας δρόμος στην Κεσαριανή που ονομάστηκε πρόσφατα Ευτυχία Σμουρίκη. Μια γυναίκα που συνδέθηκε με την τοπική και με την ευρύτερη ιστορία. Και αυτό το νήμα ξεδιπλώνει σήμερα ο ιός της. Είχαμε μείνει λίγο νωρίτερα στα χρόνια της κατοχής και των Δεκεμβριανών, στον τραυματισμό της. Και βέβαια η μητέρα σας, κύριε Γράβαρη, μεταπέρασε από άλλες συμπληγάδες, πολιτικές συμπληγάδες.
1: Δυστυχώς, συνελήφθη, πέρασε 11 χρόνια φυλακή, βασανιστήρια, πέρασε και τις τρεις φυλακές στην Ελλάδα τότε, Αβέροφ, Πατρών και Χαλκίδας, στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε 3-2 εις θάνατον, αλλά λόγω ανήλικης, την είχανε ανήλικη, και είναι μια άλλη ιστορία αυτή, το πώς την περάσανε για ανήλικη, καταδικάζεται σε ισόβια. Βασανίζεται ως εκεί που δεν παίρνει, δεν φτάνει ο ανθρώπινος νους. Φάλαγγες. Τις έχουν, με συγχωρείτε, τις βάζουν μέσα στα εσώρουχά της γάτα. Ποντίκια να την τρώνε, να είναι σε ένα κελί ολομόναχη. Μέσα σε υγρή κατάσταση, να τη χτυπάνε, να τη βασανίζουν. Να φτάσει μέχρι λίγο πριν από το θάνατο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έζησε και κατάφερε να δραπετεύσει το 1956 μέσα από το νοσοκομείο που ήταν με ανήκες στο βλάβη. Της είχαν κάνει τελικά μια εγχείρηση στο αυτί, διότι είχε πάθει σιρήγιο από τα χτυπήματα τα πολλά στο κεφάλι κτλ. Και μετά την εγχείρηση πειράχτηκε το νεύρο του στόματος και πετάχθηκε το στόμα επάνω, στράβωσε το στόμα της και το μάτι της και πήγανε προς το αυτί της. Και ήταν στο νοσοκομείο μέσα και της κάνανε φρουρούμανοι, εννοείται, της έκαναν ηλεκτροσόκ για να επαναφέρουν το στόμα και το μάτι. Εκεί γνωρίζει τον πατέρα μου, όπου είναι μια ιστορία, τη διηγείται και εκείνη στο βιβλίο της. Η ιστορία αυτή είναι ως εξής. Γνωρίζει τον πατέρα μου πώς η μητέρα του πατέρα μου, του συγχωρεμένου, η μέλουσα πεθερά της, ήταν συγκρατούμενη στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ. Τότε, όταν έγινε η πρώτη, ας το πούμε, η έξοδος που δόθηκε χάρη στους κομμουνιστές αγωνιστές της εποχής εκείνης, στους φυλακισμένους και ειδικά στους ηλικιωμένους, πλέον δεν είχαν να ζήσουν πόσο άλλο. Και τότε πάρθηκε απόφαση από το κόμμα μέσα στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν, να βγουν, να υπογράψουν ότι αποτάσσονται των κομμουνισμών κατά τα λεγόμενα εκείνη της εποχής και να βγουν έξω στην ελευθερία. Η γυναίκα, η μέλουσα πεθερά της, ήταν πράγματι άρρωστη πάρα πολύ, βασανισμένη αρκετά και ήταν στο νοσοκομείο. Και έτυχε η μητέρα μου να βρίσκεται στο νοσοκομείο εκεί μαζί με την μέλουσα πεθερά της. Εκεί γνωρίστηκε με τον πατέρα μου. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία, διηγείται, τα αφηγείται εξαιρετικά περιγραφικά και γλαφυρά μέσα στο βιβλίο της που λέγεται «Η μάνα της Κεσαριανής» και θα ήταν, όποιος θα ήθελε, θα μπορούσε να το παραγγείλει πλέον, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει σε κυκλοφορία, πρέπει να γίνει ειδική παραγγελία.
0: Και κάποια στιγμή η Ευτυχία Μουρίκη, κυρίες και κύριοι, γύρισε σελίδα μαζί με τον σύζυγό της να δημιουργήσει μια οικογένεια. Εσείς, κύριε Γράβαρη, και ο αδελφός σας. Και μεγαλώνοντας, φαντάζεται κανείς ότι ενδεχομένως κάποιες φορές η γονείς σας, η μητέρα σας, να αφηγήθηκε στα παιδιά τη δική της ιστορία πριν την αποτυπώσει το βιβλίο.
1: Συνέχεια μας την έλεγε. Και μάλιστα θέλω να πω το εξής, ότι 20 χρόνια μας μεγάλωσε, ήμασταν τρία παιδιά. Εγώ, ο αδελφός μου ο Νίκος και ο αδελφός μου ο Λάμπρος, ο οποίος έφυγε το 2010 από... ήταν σύνδρομο Down. Ήταν ένας σταυρός τον οποίο τον κουβάλισε μέχρι σχεδόν τέλους. Έφυγε βέβαια πρώτη εκείνη και μετά έφυγε ο αδελφός μου. Έφυγε το 2008 η μητέρα μου, 23 Απρίλη. Μεγάλη Πέμπτη.
0: Και σας αφηγείτε, σας μιλούσε εκείνη τα χρόνια.
1: Μας μιλούσε συνεχώς. Ζούσαμε στην παρανομία, διότι εννοείται πώς έφυγε, πώς βρέθηκε στην παρανομία. Έφυγε από το νοσοκομείο, την φυγάδευσαν. Τη φυγάδευσε η νοσοκόμα μέσα στα άπλυτα που στέλνανε, όπως έχουμε με τους ντενεκέδες τότε που στέλνανε για τα άπλυτα έξω στα καθαριστήρια για να πάνε στον κλίβανο που λέμε. Εκεί μέσα κρύφτηκε και έφυγε. Και από εκεί πάλι τεράστια η πορεία της, να βγει, να πάει να βρει τον πατέρα της, ήταν τότε στην Πετρούπολη, να ζει μέσα, να κρύβεται δεξιά και αριστερά και τελικά παντρεύονται με τον πατέρα μου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αδύνατο να διηγηθείς όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την ιστορία. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όλα αυτά τα γεγονότα περιγράφονται ακόμη μια φορά, επαναλαμβάνω, μέσα στο βιβλίο της. Και αξίζει τον κόπο όποιος θέλει να το βρει και να διαβάσει.
0: Είναι ο κύριος Παναγιώτης Γράβαρης, κυρίες και κύριοι, που μας έκανε τη χαρά και την τιμή σήμερα. Μια μικρή αφήγηση από μια μεγάλη ιστορία, διαδρομές στην ιστορία. Ο κάθε δρόμος έχει τη δική του ιστορία, κύριε Γράβαρη. Και μαζί με τις λέξεις, σκέψεις και μελωδίες που το ακολουθούν, μια φορά αντίβαρο στη σκόνη και στη λύχη. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε σήμερα εδώ.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να κλείσω με μια ευχή. Να είναι αθάνατη. Και αθάνατη όχι μόνο η μητέρα μου, όλοι οι αγωνιστές που δώσανε πραγματικά το αίμα τους για τα μεγάλα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο σε διάφορα σημεία της πατρίδος ή και διεθνώς και καμιά φορά κάνουμε ιδιαίτερες διαδρομές. Θα πάρουμε όλοι μαζί μια μάσκα, βατραχοπέδιλα, σκάφανδρο ή ό,τι άλλο προτιμάτε και θα κατεβούμε στα βάθη της θάλασσας, στις ελληνικές θάλασσες, οι οποίες είναι διάσπαρτες από αρχαία ναυάγια ή από παλαιά ναυάγια, αν προτιμάτε, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, τραγωδίες που κατεγράφησαν και μετέπειτα πέρασαν δεκαετίες ή αιώνες. Μετέπειτα, στη σύγχρονη πραγματικότητα, να υπάρχει ο λεγόμενος καταδυτικός τουρισμός και η περιήγηση μια βόλτα με ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτούς τους χώρους της ιστορίας που δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν. Θα καλησπερίσουμε θερμά εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, αρχαιολόγος ον ο κύριος Αχιλλέας Διονυσόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Είναι ένα νέο φαινόμενο καταδυτικός τουρισμός παγκοσμίως και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, πράσινο φως σε ορισμένες περιοχές ιδιαίτερες όπως τη Μαγνησία και η δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς να ταξιδέψει νοερά στην ιστορία κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι κάτι που γίνεται και ελκύει αρκετό κόσμο, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το 2020 και είναι τα πρώτα αρχαία ναυάγια που γίνονται επισκέψιμα σε δίτες, επισκέπτες που θέλουν να τα επισκεφτούμε κατά δυτικά κέντρα.
0: Να ξεκινήσουμε από το ποια ναυάγια είναι αυτά που βρίσκονται.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι στις Βόρειες Σποράδες. Είναι το ναυάγιο της Περιστέρας, ένα ναυάγιο κλασικών χρόνων του 4ου-5ου αιώνα π.Χ. Και είναι και στο δυτικό Παγατσιτικό τρεις θέσεις. Είναι ναυάγια Βυζαντινών, Ύστερο-Βυζαντινών, ένα ναυάγιο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και δύο ναυάγια, ένα του 11ου και ένα του 12ου με 13ου αιώνα μετά Χριστόν. Φέτος η εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων προγραμματίζει να ανοίξει ακόμα δύο ναυάγια, αρχαία ναυάγια κλασικών χρόνων στις Βόρειες Σποράδες. Το ένα είναι στη Φαγκρού που χρονολογείται λίγο προγενέστερα από το ναυάγιο της Περιστέρας γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα. Και το ναυάγιο στα Σκάτσουρα στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Είναι τα αρχαιότερα ναυάγια που μπορεί να επισκεφτεί κανείς σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
0: Και τα οποία ναυάγια 4ου αιώνα π.Χ. Βυζαντινά, ναυάγια του 4ου ή 12ου αιώνα μετά Χριστόν, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα σκαριά, κύριε Διονυσόπουλε?
1: Είναι τα ναυάγια σώζονται σε διαφορετικούς βαθμούς διατήρησης. Καταρχήν δεν υπάρχουν σκαριά. Όλα τα πλοία ήταν ξύλινα, όπως γνωρίζετε, και το ξύλο για να διατηρηθεί χρειάζεται ειδικές συνθήκες, πρέπει να είναι θαμμένο. Διαφορετικά το τρώνε οι διάφοροι θαλάσσιοι οργανισμοί. Επομένως, αυτό που βλέπει ο επισκέπτης και αυτό που βλέπουμε και εμείς οι αρχαιολόγοι όταν συναντάμε αρχαία ναυάγια, το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων είναι το φορτίο που κουβαλούσαν. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι οι αμφορείς που κουβαλούσαν. Κάθε ναυάγιο έχει το δικό του φορτίο. Τα ναυάγια των Βορείων Σποράδων σώζουν πολύ μεγάλο τμήμα από το φορτίο τους. Ενώ αντίστοιχα στο δυτικό Παγασιτικό μπορούν να δουν και αρχαίες άγκυρες, τις άγκυρες που χρησιμοποιούσαν τα βυζαντινά καράβια.
0: Άρα λοιπόν καταδύεται κανείς και περιπλέει εκεί όπου υπήρχε κάποτε το πλοίο, τα χνάρια, τα αποτυπώματα ίσως του πληρώματος, κάποια εργαλεία, οι αμφορείς και ένα ταξίδι στην ιστορία με τη φαντασία πια συνθέτει πώς ήταν ένα σκαρί και πώς ταξίδευε.
1: Ακριβώς. Δίτης όταν κατεβαίνει κάτω βλέπει τα κατάλοιπα βέβαια ενός αρχαίου πλοίου, αλλά αυτό το που μας μεταφέρουν και εμάς μετά από μια τέτοια κατάδυση είναι ότι αισθάνονται σαν να καταδύονται στην ιστορία. Όπως πολύ ποιητικά και ωραία το συνοψίσατε και στην αρχή.
0: Είναι μια κατάσταση στην ιστορία. Αν δεν απατώμε, θα ανοίξουν στο άμεσο μέλλον και νέα ναυάγια και στην περιοχή των Φούρνων και στη Θήμενα.
1: Ναι, ναι. Προγραμματίζονται και εκεί να ανοίξουν κάποια ναυάγια. Βέβαια, το δικό μας έργο αφορά μόνο τα ναυάγια των Βορείων Σποράδων και του Δυτικού Παγασιτικού. Αλλά ναι, έχει δρομολογηθεί. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία εδώ και χρόνια είναι η προσπάθεια να γίνει, να πραγματοποιηθεί.
0: Και υπάρχει ένα πλήθος ναυαγίων από αρχαία σκάφη, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε μία από τις ερευνητικές περιόδους του κυρίου Κουτσουφλάκη, που είναι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, καταδιόμενο αρχαιολόγο, που ήταν και παλιά στην εφορία εναλλήλων αρχαιολόγων. νησιωτήτων και είχε τη διεύθυνση της έρευνας. Έχουν βρεθεί πάνω από 50 ναυάγια στο σύμπλεγμα των φούρνων και κάποια από αυτά επιλέγησαν για να γίνουν επισκέψιμα.
0: Και σταδιακά θα υπάρξουν και άλλες περιοχές που θα ανοίξουν, σκέπτεται κανείς και υποθέτει.
1: Υπάρχουν, έχουν ιδρυθεί ως επισκέψιμοι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι ναυάγια και στην Αττική, στη Μακρόνησο και στις ανατολικές ακτές της Αττικής, αλλά βέβαια είναι ένα έργο το οποίο προϋποθέτει πολλή προσπάθεια, πολύ προσωπικό και βέβαια εντάξει είναι φιλόδοξα.
0: Ακόμα δεν είναι επισκέψιμα
1: σχέδια, αυτά. Όχι, ακόμα δεν είναι επισκέψιμα.
0: Και βέβαια να σημειώσουμε και διανυσόπλαια.
1: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να γίνουν επισκέψιμα. Έχει γίνει το νομικό πλαίσιο για να γίνουν επισκέψιμα.
0: Διαδρομές στην ιστορία και βέβαια κύριε Διανυσόπουλε δεν κατεβαίνει κανείς όποτε του έρθει όπως έρθει να επισκεφθεί και να περιδιαβεί στα χνάρια ενός αρχαίου ναυαγίου. Υπάρχει ένα τυπικό, μια διαδικασία και μια ειδική εκπαίδευση για σύνοδους που προβλέπεται να υπάρχουν σε κάθε κατάδυση, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε το διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες της κατάδυσης, δηλαδή σε ιδιοκτήτες καταδυτικών κέντρων αλλά και επαγγελματιών οι οποίοι συνοδεύουν κάτω στο βυθό δίτες αναψυχής. Η εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων θέλει με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει ότι οι συνοδοί των δυτών που έχουν την ευθύνη της κατάδυσης σε ένα αρχαίο ναυάγιο θα κατανοήσουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται και θα μεταδώσουν και στους επισκέπτες σωστά και το πνεύμα αλλά και τον κανονισμό της λειτουργίας σύμφωνα με το οποίο μπορεί κάποιος να καταδεθεί σε ένα αρχαίο ναυάγιο. Είναι ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο ώστε να διασφαλίσει και, και τις αρχαιότητες αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των δυτών.
0: Και βεβαίως με το δέοντα σεβασμό δεν ξεχνά κανείς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλες άνθρωποι χάθηκαν, τραγωδίες εκτελήχθηκαν στα γενεά του Αιγαίου.
1: Ακριβώς.
0: 1000 χρόνια πριν, 2000 χρόνια πριν.
1: Ναι. Είναι ακόμα και για μας που καταδιόμαστε πολύ συχνά στα ναυάγια, είναι ένα δέος που όταν αντικρίζεις κάτω στο βυθό τον όγκο του φορτίου και αρχίζει να σχηματίζεται έτσι, να διακρίνεται πιο καθαρά, μας πιάνει και μας ένα δέος κάθε φορά που καταδιόμαστε.
0: Και βέβαια σε δύσκολες συνθήκες, με λυπή φωτισμό προφανώς στα βάθη της θάλασσας, να προσπαθεί ο υποβρύχιος ή εν άλλη αρχαιολογία, ο καταδιόμενος αρχαιολόγος, να διακρίνει μέσα στα φυτά, στη λάσπη, στην ύλη που έχει και στα διαστρώματα τα γεωλογικά, να διακρίνει τι αποτελεί έβριμα, τι αποτελεί σημείο της ιστορίας. Δύσκολο εγχείρημα, κύριε Διανυσόπουλε, σε κάθε περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, η δουλειά του αρχαιολόγου είναι ίδια και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αντιμετωπίζει ο καθένας τις δικές του δυσκολίες από το περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί. Από εκεί και πέρα η ελληνική βυθή και καταρχήν η ελληνική θάλασσα συνήθως έχει καλή ορατότητα, αλλά βέβαια ναι, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Κάτι μπορεί να φαίνεται πολύ εύκολα, κάτι μπορεί να χρειάζεται να το καθαρίσεις, να έχουν αναπτυχθεί πάνω του διάφοροι οργανισμοί, ακόμα και σφουγγάρια πάνω σαν μπορείς. Είναι θέμα εξοικείωσης. Το μάτι, ξέρετε, εντάξει, μαθαίνει να ξεχωρίζει.
0: Κύριε Διανυσόπουλε, πολύ ευχαριστούμε για εσάς για αυτή τη μικρή κατάδυση στην ιστορία. Θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να πούμε ότι φέτος θα ξεκινήσει η περίοδος επίσκεψης από τις αρχές Ιουνίου και θα είναι μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Και ελπίζουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες που συμβαίνουν διεθνώς και τον πόλεμο, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε τελικά να θα έχουμε τη χαρά να δούμε αρκετούς επισκέπτες στα αρχαία ναυάγια μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Αθήνα Νέο 84. Διαδρομές στην ιστορία, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Πηγαίνουμε σε διαφορετικά χρονικά σημεία, αλλά και σε διάφορα γεωγραφικά σημεία και συνδέεται η πραγματικότητα σημερινή με το παρελθόν. Πάμε στις Κυκλάδες, νήσος Άνδρος, ένα όμορφο καπετανονήσι με παραλίες και με τουρισμό και με ιστορία, με πολλές αποχρώσεις και αποτυπώματα. Αν κανείς περιδιαβεί ανάμεσα στα αρχοντικά της Άνδρου, θα βρει ένα κτίριο που φιλοξενεί μια βιβλιοθήκη ενός προσώπου, το οποίο με τον δικό του τρόπο σημάδεψε τα πράγματα και τα γράμματα. Και μια βιβλιοθήκη σήμερα περιέχει το έργο του ανοιχτή για το κοινό. Είναι η περίφημη Καΐριος Βιβλιοθήκη, Θεόφιλος Καΐρης, με τη δική του διαδρομή στην ελληνική νεοελληνική ιστορία. Μια καλησπέρα, η διευθύντρια της βιβλιοθήκης, η κυρία Ειρήνη Διάμβαση. Καλησπέρα σας, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, από την Καΐριο Βιβλιοθήκη σας λέω και εγώ καλησπέρα.
0: Λίγο την ιστορία της βιβλιοθήκης που συνδέεται με το νησί και με τον Θεόφιλο Καΐρη.
1: Ο Θεόφιλος Καΐρης μάζευε από παντού, από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική, βιβλία για να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη σε μια εποχή που ήταν αδιανόητο να υπάρχει μια βιβλιοθήκη στην Ελλάδα αμέσως μετά την Επανάσταση, όπου επικρατούσε, όπως καταλαβαίνετε, ένα χάος. Τώρα, αυτή η βιβλιοθήκη είχε διάφορες περιπέτειες. Πέρασε από το σχολείο του Θεόφιλου Καΐρη, μετά πέρασε στο Δήμο και αυτή τη στιγμή φιλοξενείται το κτίριο της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, που δεν έχει καμία σχέση με το Θεόφιλο Καϊρή. Είναι δωρεά ανδριώτικης οικογένειας, ακριβώς για να στεγαστούν τα βιβλία του Θεόφιλου Καϊρή.
0: Ο οποίος, αν μας ακούει, αν σ' ακροατήσει, νεοέλληνη συγκάτοικο στην πολιτεία και δεν έχει άμεση αναγωγή στη σκέψη, ποιος ήταν ο Θεόφιλος Καϊρής, κυρία Δάμβαση?
1: Ο Θεόφιλος Καϊρής ήταν γέννημα θρέμα της Άνδρου, ήταν ιερωμένος, παπάς ήταν, καλόγερος. Και βεβαίως πίστευε ότι το μόνο που σώζει τον κόσμο είναι η μόρφωση. Και μάζεψε από παντού, όπως σας είπα, βιβλία και δημιούργησε ένα καταπληκτικό για την εποχή σχολείο, όπου μάζευε τα διάφορα ορφανά της Επανάστασης, τα οποία ήταν, καταλαβαίνετε, σε μια άθλια κατάσταση, και όχι μόνο τα περιμάζεψε στην Άνδρο, τα έμαθε γράμματα, τα έκανε σκεπτόμενους ανθρώπους. Τι άλλο θα θέλετε να σας πω πάνω σε αυτό?
0: Και στο πέρασμα του χρόνου στο νησί υπάρχει το αποτύπωμά του, υπάρχει και η σύνδεση της Καϊρή Βιβλιοθήκης και με εκπαιδευτικά προγράμματα, η προσφορά αντικειμένων του για να μαθαίνουν τα σύγχρονα παιδιά τον τρόπο λειτουργίας της σκέψης του κ. Δάμβαση.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, η Καϊρίος Βιβλιοθήκη είναι ιδιωτικό ίδρυμα. Αυτό δημιουργήθηκε το 87 ακριβώς για να σωθεί η βιβλιοθήκη του Θεόφιλου Καϊρή, που φιλοξενούνταν εκείνη την εποχή πλέον στο Δήμο, και όπως και να το κάνουμε δεν προκαλούσε και κανένα ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή η Καϊρίος Βιβλιοθήκη, εκτός από τα βιβλία του Θεόφιλου Καϊρή, έχει περίπου 85.000 βιβλία με διάφορα θέματα. Είναι ανοιχτή για το κοινό και τα Σάββατα όλο το χρόνο. Επίσης η Καϊρίος Βιβλιοθήκη έχει διάφορες δραστηριότητες, δηλαδή έχει οργανώσει σεμινάρια βιβλιοδεσίας. Αυτή τη στιγμή δύο από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης μπορούν να επισκευάσουν αξιοπρεπώς παλαιά βιβλία. Δηλαδή και εσείς, αν έχετε κάποιο παλαιό βιβλίο, ευχαρίστως να σας το διορθώσουμε. Λοιπόν, επίσης στη βιβλιοθήκη έχουν γίνει διάφορα σεμινάρια για τη βιβλιοδεσία, για την ιστορία, συνεργασίες με το εξωτερικό. Έχουν πάει παιδιά από την Άνδρο στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Η βιβλιοθήκη έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς μουσικούς. Το String Quartet της Νέας Υόρκης έχει για πολλά χρόνια. Έχουν έρθει με πρωτοβουλία της Καϊρίου Βιβλιοθήκης χορευτές από την Όπερα του Παρισιού. Επίσης η βιβλιοθήκη απέκτησε και άλλο κτίριο, δωρεά της οικογένειας Γκούμα, όπου εκεί γίνονται κάθε χρόνο πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Έχουν και γίνει έκθεση χαρακτικής, με μια ποικιλία δηλαδή θεμάτων. Εκτός από την περίφημη έκθεση της κυρίας της συλλογής Σαμούρκα, που είναι παλαιοί χάρτες της Άνδρου και των Κυκλάδων, έχουν γίνει διάφορες εκθέσεις. Έκθεση φωτογραφίας, έκθεση των Ελλήνων χαρακτών, έκθεση καρτ ποστάλ. Υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων. Τούτο το καλοκαίρι, ας πούμε, ετοιμάζεται μια έκθεση με παλαιές φωτογραφίες της Άνδρου, του κόσμου, τις λαϊκές φωτογραφίες. Οι άνθρωποι που μας κάνουν δουλειές στην εξοχή και διάφορα τέτοια πράγματα. Φυσικά υπάρχει το εκδοτικό έργο της βιβλιοθήκης που συνεχώς γίνονται διάφοροι επιστήμονες, προσφέρονται αμυστοί να κάνουν διάφορες έρευνες στην Άνδρο και η Καΐριος Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να εκδοθεί το επιστημονικό τους έργο. Αυτό είναι το επιστημονικό κομμάτι της Καϊρίου.
0: Μια εξαιρετική αφήγηση, κυρία Δάμπαση. Μας ταξιδεύεται και η σύνδεση του παρελθόντος της ιστορίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Διαδρομές στην ιστορία. Η Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Διαδρομές στην ιστορία, Σάββατο απόγευμα 7 με 8 με τον ύμνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσαμε. Η Οδή της Χαράς του Μπετόβεν με σκέψη για την Ενωμένη Ευρώπη θα προχωρήσουμε. Ήταν Αύγουστος του 1849. Ήταν ο Βίκτορ Ουγκό σε ένα συνέδριο για την ειρήνη που έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που εσύ Γαλλία, εσύ Ρωσία, εσύ Ιταλία, εσύ Αγγλία, εσύ Γερμανία ως έθνη της Ηπείρου δεν θα χάσετε τις ιδιαιτερότητες σας και το μεγαλείο σας, θα ενωθείτε και θα δημιουργήσετε την Ευρωπαϊκή Αδελφοσύνη, έλεγε στα μέσα του 19ου αιώνα ο Βίκτορ Ουγκό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Αυξημένη παραμένει η ροή των οχημάτων στις λεωφόρους και τους δρόμους περιμετρικά του ΟΑΚΑ και καθώς χιλιάδες θαυμαστές των Μετάλλικα σειραίουν ακόμη και τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότεροι από 90.000 φαν δίνουν το παρόν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Τι είναι η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, αναμένει η Ουάσιγκτον την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας που επικαλείται το CNN, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι αυτός που καθοδηγεί την πολεμική και διπλωματική στρατηγική του Ιράν, ενώ φαίνεται να πλαισιώνεται από έναν πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Εντοπίστηκε ο ασθενής 0 που μετέφερε το Χαντοϊό σε κουραζιερόπλοιο με αποτέλεσμα να σημάνει διεθνής υγειονομικός συναγερμός. Πρόκειται για τον 70χρονο ορνηθολόγο, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μετά από πεντάμινη παραμονή του στη Νότια Αμερική για την παρατήρηση πουλιών. Τόσο ο 70χρονος όσο και η σύζυγός τους έχασαν τη ζωή τους εν πλώ κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στον Ατλαντικό. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλαβή των υπηκόων τους όταν το κρουαζιερόπλοιο φτάσει στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει 2 ακόμη αεροπλάνα προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια και τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Αντίστροφη μέτρηση για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Από το τελευταίο προσυνέδριο στη συμπρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Στη σημερινή του ομιλία, ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Ζήτησε από τα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης, καθώς, όπως είπε, ένα τμήμα του πληθυσμού παραμένει δύσπιστο ή εκφράζει δικαιολογημένα παράπονα. Το γραφείο τύπου του Πασόκ, σχολιάζοντας τις αναφορές Μητσοτάκη περί χρόνιας παθογένειας Βαρύδια, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Βαρύδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν κατά εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφου, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 στο 35. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, μέρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού, στο στούντιο μαζί της ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης.
2: Αθήνα 984.

0: Σαββατοαπόγευμα στο σταθμό της πόλης και στον αέρα του Αθήνα 984. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Ελάτε να πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο. Σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει ένα παράθυρο στο χρόνο, σε μια στιγμή που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, αλλά στη συνείδηση. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, 200 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στο φόβο και διάλεξε την ελευθερία. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα έργο που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή, ούτε τη στιγμή, απλώς την ξαναζεί. Το πρωτότυπο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία» παρουσιάζεται στις 14 Μαΐου στον εμβληματικό χώρο έξω από τον κήπο των Ηρώων, προσδίδοντας ένα ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο εγχείρημα. Απόψε εδώ στο στούντιο υποδέχομαι με μεγάλη χαρά τον δημιουργό που έγραψε αυτό το ορατόριο, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες που έχει ταυτίσει το όνομά του με τη γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και στη σύγχρονη έκφραση, τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη, σε σένα και στους ακροατές. Με χαρά έτσι είμαι εδώ σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, γιατί γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σου πραγματικά είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Ήρθες από πρόβα, θα πας σε πρόβα. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πούμε. Και αρχικά να πούμε για το πού σε βρήκε αυτή η ιδέα. Πώς γεννήθηκε μέσα σου η ανάγκη να καταπιαστείς με την έξοδο του Μεσολογγίου?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και πολλές φορές, αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι το έργο μου και τη δισκογραφία μου, θα δει πάρα πολλά από τα

0: από τα άλμπουμ που έχω κάνει ότι έχουν σχέση, είναι δεμένα πάρα πολύ με την ιστορία. Μ' αρέσει η ιστορία του τόπου μας. Είμαστε μια χώρα γεμάτη ιστορία, πολιτισμό, και είναι κάτι που θεωρώ ότι ο πολιτισμός και η ιστορία μιας χώρας δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά νομίζω καθορίζει το μέλλον και το παρόν μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και με, με αυτό το γνώμονα, όλα αυτά τα χρόνια και με τη δημιουργία της ορχήστρας που έκανα με αφορμή τις παλιές ορχήστρες της Εστουδιαντίνας, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, έχω στο μυαλό μου πάντοτε να συνδέω αυτή την αλυσίδα, δηλαδή τι φέρουμε ως λαός, τι φέρουμε ως κουλτούρα, τι μπορούμε να μεταφράσουμε στο σήμερα και τι μπορούμε να εξελίξουμε στο αύριο. Αυτή όλη η αιμονή μου, πώς θες να το πεις, δεν ξέρω,
1: η αγάπη θα έλεγα.
0: Ναι, έχει αγάπη, έχει μεράκι και έχει και μια σύνδεση. Γιατί η μουσική είναι ως πράξη είναι μια αντίδραση, μια δράση. Δηλαδή η μουσική είναι τρόπος έκφρασης. Εκφραζόμαστε σε κάτι που πρέπει, που δρά πάνω μας και εμείς αντιδρούμε. Είτε με τη μουσική, είτε με κάθε μορφή τέχνης. Είτε με τη γλώσσα μας. Εμάς η γλώσσα μας δεν είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του πολιτισμού μας, γιατί είναι μια γλώσσα που τη μιλάμε χιλιάδες χρόνια. Δεν έχει αλλοιωθεί η γλώσσα μας και τροφοδότησε και τόσες γλώσσες. Δεν είναι ένα μουσιακό έργο αυτό. Είναι ένα σύγχρονο έργο. Στέκεται στο σήμερα. Υπάρχουν κομμάτια μέσα του έργου που είναι τραγούδια που μπορεί να τα ακούσεις
1: μεμονωμένα
0: και να συνδέσεις και την ιστορία, αλλά να τα ακούσεις και μεμονωμένα. Η έξοδος του Μεσολογγίου νομίζω ήταν η αρχή της ίδρυσης του έθνους μας, του σύγχρονου έθνους αυτούς που έχουμε, είναι μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μια ήττα, ήταν μια νίκη. Ήταν μια νίκη των ανθρώπων, μια νίκη μιας ολόκληρης κοινωνίας, και συμβόλησε και ταρακούνησε ταυτόχρονα και όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό εμπνεύστηκαν άνθρωποι από εδώ και άλλες μορφές τέχνης, όπως τη ζωγραφική κυρίως, και μίλησαν, συνομίλησαν με τους μεσολογγίτες εκείνης της περίοδου, τους στηρίξαν με τον τρόπο τους, μεγάλες προσωπικότητες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, μια Ευρώπη που ήταν στο διαφωτισμό και νόμιζε ότι όλα είναι ανθυρά και όμορφα και όλα αναπτύσσονται, αλλά ξαφνικά είδαν ότι η ανθρώπινη μορφή μπορεί να εκφραστεί και με βίαιο τρόπο απέναντι στον συνάνθρωπο, και τότε άλλαξε όλο το μενταλιτέ, θα έλεγα, της Ευρώπης. Ήταν συμβολική η έξοδος για όλους και για σήμερα και για μας. Όλοι ψάχνουν μια έξοδο στο φως.
1: Το έργο, μάλλον η λέξη έξοδος, επειδή αναφέρθηκε στη λέξη φως, έχει μέσα της και πόνο και φως. Ποιο από τα δύο λοιπόν κυριάρχησε στη σύνθεσή σου?
0: Κυριάρχησαν πολλά στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία ήταν ότι ήθελα το έργο να στηρίζεται σε μια βάση παράδοσης και να έχει και αυτή τη συνομιλία της Ανατολής με τη Δύση. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι ήταν πώς θα ο λόγος και τα ορχιστρικά θέματα που έχει μέσα, αλλά και ο λόγος, πώς θα συμβολήσουν κάποιες άλλες πτυχές της εξόδου. Στην έξοδο, η έξοδος του Μεσολογγίου έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό σε σχέση με όλα τα ιστορικά μας γεγονότα που γνωρίζουμε. Συνήθως υπάρχουν ήρωες στην ιστορία μας. Η έξοδος δεν έχει βγάλει κανέναν ήρωα. Οι ήρωες ήταν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι. Ήταν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι γέροντες.
1: Γυναικόπαιρα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει. Παντού, σε κάθε μάχη, υπήρχε κάποιος που ξεχώρισε. Ναι. Ή κάποιοι. Εδώ είναι μοναδικό επίτευγμα μιας κοινωνίας. αυτή η συλλογική πράξη και η κοινή απόφαση. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκε πάρα πολύ ο λόγος που τον κέντησε πραγματικά με ποιητική έτσι μορφή η Λίνα Δημοπούλου, και φωτίστηκε και μια άλλη ιστορία, ο ρόλος της γυναίκας στην έξοδο και των παιδιών. Γι' αυτό υπάρχουν και ιδιαίτερα κομμάτια μέσα που τονίζουν, φωτίζουν αυτή την πτυχή. Γιατί οι γυναίκες παίξαν σημαντικό ρόλο στην έξοδο. Πέρα από μια απόφαση που ήθελε μεγάλη δύναμη, ότι οι γυναίκες πήραν μια απόφαση να στο τέλος να θυσιάσουν τα παιδιά τους αντί να παραδοθούν. Δηλαδή έχει αρχαίγονες καταβολές αυτή η ιστορία της εξόδου. Και τρομερή δύναμη, τρομερή αυτοπεποίθηση, ελπίδα, αγάπη για την πατρίδα, αγάπη για τον συνάνθρωπο, αγάπη για τα ιδανικά μας και τα ιερά μας.
1: Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, στο Φεγγάρι Ολόχρυσο, και να πούμε μετά κάποια επιπλέον στοιχεία, γιατί έχεις και εξαιρετικούς ερμηνευτές σε αυτό το έργο.
0: Σε αυτό το έργο λοιπόν συμμετέχει η Άλκης Πρωτοψάλτη, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Γιάννης Διονυσίου, χοροδίες από την πόλη, την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, και μάλιστα είναι συγκινητικό ότι πολλοί από τους χοροδούς που ήρθαν στο στούντιο όταν ηχογραφούσαμε το έργο μου λέγανε, ξέρετε, εμένα ο προγονός μου ήταν στην έξοδο, η προγονή μου ήταν στην έξοδο. Ήταν συγκινητικό ότι συνομιλούσαν με τους ανθρώπους τους, με την οικογένειά τους μέσα από αυτό που κάναμε, και αυτό ήταν για μένα πολύ καταλυτικό και πολύ σημαντικό. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που πήρα από αυτό το έργο, ότι μπόρεσα και με έναν τρόπο μπήκα και εγώ μέσα στην ιστορία αυτή χωρίς να το θέλω, με την τρέλα που μας ο καθένας μας έχει πάνω σε αυτό που του αρέσει να κάνει.

0: Είναι στιγμές που η μουσική δεν συνοδεύει απλώς την ιστορία, την κουβαλά μέσα της. Αυτό ήταν το Φεγγάρι Ολόχρυσο με την άλκηστη πρωτοψάλτη. Καλεσμένος μας απόψε στο στούντιο ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Μιλάμε για αυτό το ξεχωριστό ορατόριο. Έχεις πει, Ανδρέα, πως πρόκειται για μια ελεγία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό πώς αποδίδεται μουσικά?
1: Όπως το αποδίδεται μουσικά, δεν υπάρχει κανόνας. Είναι ο καθένας πως το εκφράζει και πως θέλει να το εκφράσει μέσα από αυτό που αισθάνεται. Σίγουρα ο δημιουργός κάνει μια δικιά του αποτίμηση, θα έλεγα. Η δικιά μου αποτίμηση στο τελικό άκουσμα, πιστεύω, του έργου είναι ότι θα σου αφήσει αυτή την ένα σεβασμό για αυτό που έγινε και μια ελπίδα. Δεν έχει κάτι το μυρολατρικό το έργο, ακόμα και στα πιο ισχυρά του, ας πούμε, και στα πιο αιχμηρά του κομμάτια, του σημεία του έργου, πάντοτε υπάρχει μια, θα έλεγα, μια αρχοντιά ακόμα και στο θάνατο, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι κερδίσαν την αθανασία με αυτή την πράξη που κάναν.
0: Τι σημαίνει για σένα σήμερα η έννοια της θυσίας?
1: Καλά, η θυσία από τότε, η θυσία δεν έχει μόνο αυτή την πλευρά. Βέβαια, η θυσία, η καθ' αυτού θυσία των ανθρώπων τότε, δεν νομίζω σήμερα να έχει αλλάξει και πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν αποφασίζει να υπερασπιστεί τα πιστεύω του, βάζει μπροστά πρώτα τον εαυτό του. Τον πρώτο που θυσιάζει είναι τον εαυτό του για τα πιστεύω του. Είναι βέβαια κάτι που σήμερα έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ. Όχι, έχει αλλοιωθεί, μάλλον εκλείπει από τις κοινωνίες και το βλέπουμε μόνο σε πολύ στην κακή μορφή. Δηλαδή ο πόλεμος έχει τέτοιες εικόνες. Ακόμα και αυτό που κάνουν οι Ιρανοί, ας πούμε, για να περισπιστούν την πατρίδα τους, οι Ουκρανοί. Ο κάθε πόλεμος έχει και αυτή τη μορφή. Δηλαδή ο καθένας έχει το δίκιο του. Αυτός που περασπίζεται έχει το δίκιο του, για μένα. Τώρα, θυσία είναι να, για μένα σήμερα πολύ απρά, πολύ απρά τα πράγματα για το πως ο καθημερινός άνθρωπος και ο άνθρωπος της πόλης και της επαρχίας, δεν έχει σημασία όπου βρίσκεται, κάνει κάτι για, όχι μόνο για τον εαυτό του. Επειδή είμαστε μια κοινωνία πλέον παγκόσμια, κλεισμένη στους στόχους μας, έχουμε χάσει την έννοια της ζωής. Ο καθένας έχει ένα στόχο, αλλά έχουμε μείνει μόνο στο στόχο. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι και εγώ και όλοι μας τρέχουμε μόνοι μας. Αυτό λοιπόν δεν είναι στα, είναι μια θυσία χαμένη, αν λέγεται θυσία αυτό. Θυσία είναι να μπορείς να έχεις, να βρίσκεις χρόνο να αγαπήσεις τα πιο απλά πράγματα.
0: Να ακούσουμε την Αθανασία.
1: Ναι.

0: Αθανασία από την Άλκη στη Πρωτοψάλτη, από το έργο, από το ορατόριο μάλλον, «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», το οποίο παρουσιάζεται στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι. Ανδρέα, η συνεργασία σου με τη Μιμή Ντενίση έχει αφήσει ήδη ένα πολύ έντονο αποτύπωμα. Πώς είναι λοιπόν να δουλεύετε μαζί?
1: Πρέπει να πούμε ότι στις 14 Μαΐου το ορατόριο θα παιχτεί σε μια μορφή μικρής παράστασης, θα έλεγα. Έχει μια μορφή παράστασης, γιατί η Μιμή Ντενίση θα έχει γράψει κείμενα που μπαίνουν ανάμεσα από τα τραγούδια. Στην ουσία αφηγείται μια ιστορία μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, που συμμετέχει και αυτός πάνω, στην αφήγηση πάνω στα κείμενα της Μιμής. Μια ιστορία λοιπόν, πως δύο άνθρωποι σημερινοί έρχονται αντιμέτωποι με την ιστορία του τόπου τους. Αυτό θα είναι το αφήγημα πάνω στην έξοδο στον δρόμο για την Αθανασία. Με τη Μιμή έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, παραστάσεις θεατρικές, έχουμε κάνει την ταινία «Ας μείνουμε αγαπημένοι», κάναμε τώρα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, για «Η γυναίκα πίσω από τον Έργιν», που περιγράφει όλη αυτή την αρπαγή της ομορφιάς. Μιλάω για τα μάρμαρα, τα Ελγίνια, για αυτή την θυσία του, να υπάρχει και αυτή η μορφή θυσίας. Θυσιάστηκαν θησαυροί μας, κληρονομιά μας, πάνω στη μεγαλομανία ενός ανθρώπου, ο οποίος πίστευε ότι μπορεί να τα έχει όλα. Ένας μύδας αλαζόνας, θες να τον πεις αρχαιοκάπηλο, θες να τον πεις καταστροφέα, θες να τον πεις όλα αυτά. Και έτσι αυτό το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει αυτή την μορφή, η οποία δεν ήταν καθόλου θυσία για να σωθούν οι θησαυροί μας, οι πολιτιστικοί θησαυροί μας, γιατί εμείς δεν ήμασταν ικανοί και άξιοι να τους διαφυλάξουμε, αλλά ήταν η ναρκισσιστική, θα έλεγα, άποψη ενός αλαζόνα τύπου, ο οποίος μας κατέστησε τα ωραίτερα μας μάτια, ίσως, που είναι ο Παρθενώνας. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Ναι. Πάνω στα απλά πράγματα, λοιπόν, που λέγαμε τι μπορεί να... ποια είναι η έννοια της θυσίας σήμερα. Η έννοια της θυσίας σήμερα είναι το βασικό, αυτό που είπε πριν το τραγούδι. Η ελευθερία. Νομίζω ότι η ανάγκη του ανθρώπου σήμερα είναι να αποδεσμευτεί από αυτές τις δεσμεύσεις. Μόλις οι κοινωνίες αποδεσμευτούν από τις δεσμεύσεις που έχουν απέναντι σε υλικά κυρίως πράγματα, τότε νομίζω θα μιλάμε για μια άλλη κοινωνία των ανθρώπων, πιο ελεύθερη αλλά πιο δημιουργική.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, να αποδεσμευτούμε?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε.
0: Να ακούσουμε τα χέρια.
1: Ναι.

0: Η θυσία της μάνας.
1: Η θυσία της μάνας, πραγματικά ήθελα να σου πω, είναι και αύριο η γιορτή της μητέρας, τα κομμάτια ένα και ένα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι πραγματικά όλοι μας βάλαμε ψυχή σε αυτό και μπήκαμε λίγο στα πιο βαθιά της ιστορίας. Δηλαδή, πέρα από τα γεγονότα, τα πιο βαθιά είναι η αφορμή και είναι και τα ένστικτα, τα ανθρώπινα. Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά είναι σπαραχτικό τραγούδι, παρόλο που έχει μια λεβεντιά.
1: Ναι.
0: Και η μελωδία του και ο στίχος του και οι ερμηνευτές μιλάνε για κάτι πολύ τραγικό. Είναι την απόφαση μιας μάνας να θυσιάσει το παιδί της. Με απόφαση όμως με σθένος. Όχι απόφαση ζωής με σθένος χωρίς ναι, μεν, αλλά. Αυτό μας δίδαξε η ιστορία της Εξόδου. Ένα από τα γεγονότα της Εξόδου μας δίδαξε και αυτό, ότι ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί και να ξεπεράσει, ναι, και τον εαυτό του. Όπως και το επόμενο κομμάτι, νομίζω, που είναι ο χωρισμός στο έργο, ναι, μιλάει για μια άλλου είδους θυσία, πιο συναισθηματική.
1: Να το ακούσουμε, ναι, και αυτό.

0: Ανδρέα, πώς αποφεύγει κάποιος τον διδακτισμό όταν προσεγγίζει τόσο μεγάλα ιστορικά γεγονότα? Γιατί το έχετε πετύχει.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα πριν. Ότι όταν κάνεις αυτό που πάθαμε όλοι στο σχολείο. Η ιστορία που εγώ θυμάμαι στο σχολείο, δεν την αγαπούσα την ιστορία. Με τον τρόπο που είναι καταγεγραμμένη και στα βιβλία και τον τρόπο που διδάσκεται.
0: Η Παπαγαλία όλη τότε.
1: Ναι, ήταν αυτό. Και τι τότε. Τώρα, σήμερα, εγώ έχω η κόρη μου δίνει πανελλήνες και είναι.
0: Εξακολουθεί.
1: Διαβάζει το ποίημα.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένεις να τελειώσει το σχολείο. Αν πραγματικά μέσα σου κάτι σε τραβάει και λες, για να δω τι γίνεται. Εγώ τώρα, τόσο χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα της Σμύρνης, πήρα μια μέρα το βιβλίο της κόρης μου τώρα που δίνεται, για να δω τι λέει, για να θυμηθώ τι. Και δεν το πίστευα. Πώς λοιπόν αποφεύγεις το διδακτισμό? Η ιστορία δεν είναι ποίημα. Η ιστορία είναι βίωμα. Γι' αυτό λοιπόν πολύ εύστοχα και η Λίνα και εγώ, μέσα από τη μουσική μου, αλλά κυρίως λέω για τη Λίνα Δημοπούλου που έγραψε το λόγο, φύγαμε από τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Πίσω από τα γεγονότα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος έχει πολλές εικόνες. Πολλές εικόνες. Και έχει πολλές έννοιες. Όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία και φύγεις πίσω από τα γεγονότα και μπεις στην καρδιά της γέννησης αυτών που μετά θα είναι γεγονότα, νομίζω είναι πιο γοητευτικό το ταξίδι. Αποφεύγεις να γίνεσαι διδακτικός, αλλά ταυτόχρονα γίνεσαι πάρα πολύ, δίνεις πληροφορία ουσιαστική με κέντρο τον άνθρωπο, γιατί η ιστορία έχει να κάνει με την, είναι η ανθρωπολογία μας, είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας μας. Η ιστορία είναι στην ουσία είναι η ψυχή μας, και όταν μιλάμε για την ελληνική ιστορία, είναι κυρίως η ψυχή των Ελλήνων η ιστορία.

0: Ανδρέα, πώς καθοδηγείς έναν ερμηνευτή σε ένα τόσο ιδιαίτερο έργο?
1: Πώς τον καθοδηγείς? Τον καθοδηγείς με κυρίως με το συναίσθημα, πέρα από την αρτιότητα που έχει ο καθένας και τις φωνητικές δυνατότητες. Πρέπει να τον βάλεις μέσα στην, σε αυτό που λέγαμε πριν, στην καρδιά της ιστορίας. Και πραγματικά ο Μάριος, ακούγα με τον Μάριο Φραγκούλη, ο Μάριος ήταν εκείνη την περίοδο που γράφαμε το έργο, ήταν μεταξύ Αμερικής, Αθήνας και Λονδίνου κτλ. Και μιλούσαμε πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο που του έστελνα τα κομμάτια και έτσι ήθελε να μάθει για ποιο λόγο, τι λέει αυτό το τραγούδι, ποια είναι η ιστορία του, και νομίζω το βοήθησε πάρα πολύ όταν ήρθε στο στούντιο. Ήξερε δηλαδή, είναι η ιστορία αυτή, είναι η ιστορία εκείνη, αυτό θέλει να μας πει εδώ η ποιήτρια. Με την Άλκηστη δουλέψαμε περισσότερο, γιατί δουλεύω μαζί και το χειμώνα, και ερχόταν από την αρχή της ηχογραφής του έργου και το έχει βιώσει πάρα πολύ το... Δηλαδή, να φανταστείς ότι ακόμα και τα δοκιμαστικά,
0: ναι,
1: ήταν σαν... μπορούσα να τα έχω κρατήσει, ας πούμε, που κάναμε τις πρόβες μας. Γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί και ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία και με τους δύο, γιατί αγαπήσαν αυτό το πράγμα και το αγκαλιάσαν. Δηλαδή, είναι μια... το είδαν λίγο... θα το παρεξηγήσουν κάποιοι, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Μια εθνική υπόθεση, ναι, αυτό το έργο. Και έτσι είναι.
0: Η παράσταση θα τη δείτε όσοι βρεθείτε και όσοι τυχόν μας ακούτε από το Μεσολόγγι μέσω διαδικτύου, δίπλα στον κύπο των ηρώων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
1: Μπροστά
0: από
1: τον κήπο των ηρώων.
0: Και πώς αλλάζει η ενέργεια
1: των ηρώων? Είναι μνημείο ταφής αυτών όλων των πεσόντων στην έξοδο. Ποτέ δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο μνημείο, αλλά θέλουμε δίπλα τους να ακουστεί η φωνή μας και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σήμερα η πατρίδα μας έχει αυτό το φως, επειδή αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσαν να θυσιαστούν για εμάς.
0: Υπάρχει μία λέξη που να περιγράφει αυτό που θα ζήσουν οι θεατές εκείνο το βράδυ?
1: Είναι βραδιά γιορτής για μένα αυτή, πραγματικά.
0: Είναι τελικά η τέχνη ένας τρόπος επιστροφής?
1: Βέβαια. Επιστροφής, ανασυγκρότησης, ελπίδας, προοπτικής. Είναι, βέβαια.
0: Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, αλλά δεν γίνεται να μην κάνουμε και μία αναφορά, Ανδρέα, στην Εστουδιαντίνα, η οποία πέρασαν κιόλας 30 χρόνια. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τι, αν σου λέγαμε...
1: Θέλει μια άλλη εκπομπή αυτό το κεφάλαιο.
0: Μου υπόσχεσαι ότι θα έρθεις.
1: Εκπομπές, ίσως, ναι.
0: Γνωρίζω, ναι, ότι το καλοκαίρι σου θα είναι πολύ φορτωμένο. Αλλά...
1: Η Εστουδιαντίνα... Ναι. Πέρασε την τρίτη δεκαετία, συμπλήρωσε την τρίτη δεκαετία, και αυτό είναι κάτι που ίσως εντάσσεται σε αυτό που λέγαμε πριν, τι είναι η θυσία. Η θυσία είναι και η κοινή απόφαση κάποιων ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η τότε παρέα παιδιών, είμαστε 30 χρόνια μετά μαζί και δημιουργούμε και παίζουμε στη σκηνή από παιδιά. Έχουμε γίνει τώρα... όριμοι άντρες, θα έλεγα, ευγενικά. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ταξίδι που όλοι μαζί οραματιστήκαμε και ευτυχώς το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα.
0: Μετά από τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που σε συγκινεί ακόμα στη μουσική?
1: Ότι είναι ένα παράθυρο με την ωραιότερη θέα που μπορεί να δει κανείς, κάθε μέρα και αλλιώς.
0: Για το μέλλον τι ονειρεύεσαι?
1: Τι ονειρεύεσαι? Να έχουμε τα μυαλά μας στη θέση τους, να έχουμε υγεία και να είμαστε δημιουργικοί έτσι ώστε να επηρεάζουμε και τους ανθρώπους γύρω μας, όσους μπορούμε να επηρεάσουμε, τέλος πάντων. Να αφήσουμε κάτι που θα έρθουν οι επόμενοι και θα το κάνουν ακόμα καλύτερο. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό.
0: Επειδή οι φίλοι ακροατές σε ρωτάνε για τα κομμάτια του που ακούσαμε, πώς μπορούν να τα βρουν.
1: Από τις 14 Μαΐου θα κυκλοφορεί και στα δισκοπολία, σε όσα δισκοπολία υπάρχουν, τέλος πάντων, και ψηφιακά και στις πλατφόρμες, δηλαδή τις ψηφιακές, από την Deep Music, που ανέλαβε να κάνει όλη την παραγωγή και να βγάλει το έργο, και μάλιστα θα βγουν και κάποια συλλεκτικά βινήλια.
0: Να τα ευχάριστα τα νέα. Ακούμε εμείς οι παλαιοί βινήλιο και χαιρόμαστε. Γελάει και ο Ανδρέας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα ήθελα, πρωτού σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις ότι αν η έξοδος ήταν μια νότα, ποια θα ήταν?
1: Μια νότα? Θα ήταν μια συγχορδία,
0: ναι.
1: Ματζόρε τεράστια.
0: Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ανδρέας Κατσιγιάννης, την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη, 14
0: Μαΐου. 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι. Ελπίζουμε να δούμε και εμείς την παράσταση κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αν είμαστε τυχεροί. Το ορατόριο λοιπόν «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία» παρουσιάζεται στο Μεσολόγγι, εκεί όπου η μνήμη δεν είναι απλώς ανάμνηση αλλά παρουσία, και ίσως τελικά, Ανδρέα, η Αθανασία να μην είναι τίποτα άλλο παρά η στιγμή που ο άνθρωπος επιλέγει να είναι όρθιος.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ. Φίλες και φίλοι, από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, τη Μαρία Δασκαλάκη και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 90 και πλέον χιλιάδες φαν στο Μετάλλικα έχουν γεμίσει σφιχτικά το Ολυμπιακό Στάδιο, το ΟΑΚΑ, δίνοντας το παρόν στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση αναμένει η Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας που επικαλείται το CNN, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι αυτός που καθοδηγεί την πολεμική και διπλωματική στρατηγική του Ιράν, ενώ φαίνεται να πλαισιώνεται από ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Την ίδια ώρα, αμερικανικό Think Tank αναφέρει ότι η Ρωσία και η Κίνα παρήχαν στην Τεχεράνη κρίσιμες δορυφορικές εικόνες που διευκόλυναν το Ιράν να εντοπίζει και να επιτίθεται εναντίον αμερικανικών στόχων. Σύμφωνα με το ίδιο Ινστιτούτο, η Μόσχα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχηρίας, βοηθά το καθεστώς προκειμένου να ανακτήσει τις στρατιωτικές της απώλειες. Εντοπίστηκε ο ασθενής 0 που μετέφερε το Χανταϊό σε κρουαζιερό πλοίο με αποτέλεσμα να σημάνει διεθνής υγειονομικός συναγερμός. Πρόκειται για τον 75χρονο ορνηθολόγο Λέο Σιλ Περούντ, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μετά από πεντάμινη παραμονή του στη Νότια Αμερική για την παρατήρηση πουλιών. Τόσο ο 70χρονος όσο και σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους εν πλώ κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβάτες του πλοίου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλαβή των υπηκόων τους όταν το επίμαχο κουρασγερόπλοιο φτάσει στην Ισπανία. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του στο μαστιχάρι της ΚΟ όταν υπό αδιευκρίνητες συνθήκες ανατράπηκε το τρακτέρ του και τον καταπλάκωσε. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία νοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1. Ατρόμητος Παρετολικός 1-2 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 14-26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Κι εγώ ως παιδί του TikTok και των social είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολύ γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μερτζάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου στην εκπομπή Solo.
5: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεά Γιάννη. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Ο
3: 29, Έγκλημα και Αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας μέχρι τις 10. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Μαρία Δασκαλάκη. Με τον Νορβηγό μπασίστα Αρέλ Άντερσεν και το κουαρτέτο του ξεκίνησε απόψε. Τον πιο διάσημο Νορβηγό μπασίστα στη διεθνή σκηνή της jazz. Ξεκίνησε με κιθάρα, στράφηκε στο κοντραμπάσο και όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην τεχνική το 1968, έγινε επαγγελματίας μουσικός και συνεργάστηκε με George Russell, τον σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και θεωρητικό της jazz. Με τον Don Cherry, τον Αμερικανό τρομπετίστα, τον Phil Woods, άλλο σαξοφωνίστα της jazz, κλαρινετίστα και συνθέτη. Τον Dexter Gordon, από τους πλέον επιδραστικούς μουσικούς του bebop ιδιώματος της jazz, τον G. Corea και πολλούς άλλους. Harold Anderson και ακούμε τη σύνθεση Green Shading into Blue από το ομότιτλο άλμπουμ του 1978 που έγινε ηχογράφηση. Την ίδια αυτή η σύνθεση τη συναντάμε και στο box set, είναι 3 CDs, με τίτλο Green in Blue, Early Quarters του 2010.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84 μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα χαρί του και σειρά έχει ο Σουήδος τρομπονίστας, συνθέτης και βοκαλίστας ο Νίλς Λάντγκρεν.

Nils Lundgren στο Sure They Care από το Sentimental Journey του 2002, το δικό του άλμπουμ, το προσωπικό του, σύνθεση των Axel Stoneheart και του Αμερικανού ενορχιστρωτή και συνθέτη, και του Paul Weston, του Αμερικανού πιανίστα, ενορχιστρωτή, συνθέτη και μαέστρου, ενώ τους στίχους είχε γράψει ο στιχουργός, συνθέτης τραγουδιών και μουσικού ο Σάμι Καν, πολυγραφότατος ο Σάμι Καν, γνωστός για τους ρομαντικούς στίχους τραγουδιών για τον κινηματογράφο και τον Broadway. Αυτοσχεδιασμοί μέχρι τις 10 κοντά σας σήμερα είναι χαρή του. Περνάμε στον Kenny Dorham, τον Αμερικανό τρομπετίστα, βοκαλίστα και συνθέτη της jazz, εκπρόσωπος του bebop, του hard bop και του της mainstream jazz. Από τα πρώτα μέλη της αυθεντικής σύνθεσης των Jazz Messenger, Stuart Blackie, θα απολαύσουμε από το άλμπουμ Jazz Contrast του 1957 το Falling in Love with Love.

Falling in love with love από το musical των Richard Rodgers και Lawrence Hart του 1938, The Boys from Syracuse. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Μαρία Δασκαλάκη. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πάμε στη βραχνή βαρύτονη φωνή του Τζο Γουίλιαμς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1930, αρχές του 40, με την ορχήστρα του Τζίμι Μος Κόλμα Χόκκινς, αλλά και τον Λάιον Χάμπτον. Γνώρισε τη διασημότητα και τη δόξα όταν εμφανίστηκε με την ορχήστρα του Count Basie στη δεκαετία του 1950 και ηχογράφησε με την ορχήστρα το υπέροχο άλμπουμ του 1956 με τίτλο Count Basie Swings, Τζο Γουίλιαμς Sings. Θα διαλέγω λοιπόν να ακούσουμε το Who She Do από live.

Από το 1973 πάμε στο 1985 και στο άλμπουμ I Just Want to Sing με That Jones στην τρομπέτα, Eddie Longshore Davis στο τενόρο σαξόφωνο, Benny Golson στο τενόρο σαξόφωνο, John Heard στο μπάσο, John Collins κιθάρα, Jerry Peters στα keyboards, Norman Simmons στο πιάνο και Cherrick King στα drums. Until I met you.

Η Jam Blues εκτέλεση του Until I Met You που ακούσαμε από τον Joe Williams αφορά στη σύνθεση μιας slow tempo country μπαλάντας του Αμερικανού τραγουδιστή Hank Riddle. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθηναίο 84 μέχρι τις 10 κοντά σας σήμερα είναι χαρή του Oscar Peterson, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, 1975 από το album Jazz Maturity διαλέγω το Quasi Boogaloo, μια υπέροχη εκτέλεση μαζί τους η Ray Brown στο μπάσο, Mickey Rocker στα drums, Oscar Peterson βεβαίως στο πιάνο, Roy Eldridge τρομπέτα, ένας από τους σημαντικούς και πρωτοπόρους τρομπετίστες της jazz και ειδικότερα του swing που επηρέασε την επόμενη γενιά του bebop και ξεκίνησε να παίζει τρομπέτα σε καρναβάλια και μπάντες του τσίρκου στην αρχή ο Roy Eldridge και φυσικά ο Dizzy Gillespie μαζί του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση.

Κουάζι Μπεγκαλού, όταν έχεις δύο τροπετίστες της κλάσης του Dizzy Gillespie και του Roy Eldridge, έχεις αυτό το αποτέλεσμα σε αυτή την υπέροχη εκτέλεση, χωρίς να υποτιμώ καθόλου την υπόλοιπη παρέα, όπως τον Oscar Peterson στο πιάνο, τον Ray Brown στο μπάσο και τον Mickey Rocker στα drums, που συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτή την υπέροχη εκτέλεση. Αυτοσχεδιασμοί. Λίγο πριν να αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, αλλάζουμε λίγο ύφος, πάμε στον Αμερικανό βαρύτονο τραγουδιστή με 61 προσωπικά άλμπουμς και πωλήσεις πάνω από τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο λόγος για το Lou Rawls, το Tobacco Road, ένα κομμάτι που το έχουμε αγαπήσει και με το Jefferson Airplane και με τον Eric Burton και πάρα πολλές άλλες εκτελέσεις. Γραμμένο το 1959, ηχογραφημένο μάλλον τότε, και κυκλοφόρησε το 1960 από τον δημιουργό του κομματιού, συνθέτη και στιχουργό, τον John Laudermill και τους Nashville Teens.

τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε, Κόντσα Μπουίκα και Τσίκο Βαλντές, Σόμπρας. Από το άλμπουμ της Κόντσα Μπουίκα, Κόντσα, El último trago του 2009.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους της Jazz και του Αθηναίου 84, που έχετε αγκαλιάσει τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ευχαριστώ και τη Μαρία Τασκαλάκη που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για μία ώρα κοντά σας αυτοσχεδιάζοντας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ.

Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Με παράταση ωραρίου για όσο απαιτηθεί και επιπλέον σειρμούς, θα λειτουργήσει η γραμμή 1 του μετρό προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των θεατών της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Αυξημένη θα είναι η παρουσία της τροχιάς περιμετρικά του σταδίου, καθώς πολλοί από τους 90.000 και πλέον φανς του συγκροτήματος έφτασαν στο στάδιο με τα οχήματά τους. Όλοι οι επιβάτες του κρεαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού, θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 μέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο επιμαχοπλοίο βρίσκονταν ήδη επιδημιολόγοι, ενώ αναμένεται να τελειώσει το ταξίδι του στην Τενερίφη. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδου στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ιρλανδοί και Ολλανδοί επιβάτες θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις που οργανώνουν τα κράτη. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρεαζιερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση αναμένει ο Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τη διπυρωτική μεταφορά πετρελαίου. Ήδη η Μόργαν Στάνλεϊ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή μεθαύριο Δευτέρα. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία νοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σκορ της 7ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Αύριο για τα play-off της αγωνιστικής παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχετικά έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

Πολύ αγαπημένος βεβαίως Ed Sheeran. Καλησπέρα σας στον Νίκο Λιμπερόπουλο, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Dan Soundtrack. Έωσαμε σαν ανοιχτά. Καλώς ήρθατε. Αζιζάμ, ο υπέροχος Ed Sheeran σε ένα club remix της μεγάλης επιτυχίας. Και One Republic. Καλώς ήρθατε.

Μεγάλη επιτυχία των One Republic, αμερικανικό συγκρότημα pop rock. Δημιουργήθηκαν το 2003 στο Κολοράντο. Και βέβαια χρησιμοποιεί ένα κομμάτι από ένα παλιό διαφημιστικό της Coca-Cola, πολλά χρόνια πριν.

Η Τζάιλα Τζίμι Χίκμον είναι η γνωστή ντουέτσιλη. Αμερικάντα ράπερ, τραγουδίστρια, μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι στην χορευτική του έκδοση, όπως θα

Eurodance, υπέροχο Eurodance από την Ιταλία, μάλλον της Ιταλίδας τραγουδίστριας Γκαλά και τραγουδοποιού DJ Μολέλα παραγωγός. Υπέροχη διαχρονική βεβαίως επιτυχία.

από Eurodance σε Eurodance. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao.

Δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα και η Madonna Bagla Rap to the Beat.

Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά η αρχική demo έκδοση είχε γίνει viral στο TikTok. Εμφανίστηκε ανάμεσα στα τραγούδια με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam παγκοσμίως. Και πρόκειται ουσιαστικά για συνεργασία της Madonna με Pharrell Williams. Μεγάλη επιτυχία.

Fast Boy featuring Ruff, μια βασισμένο σε μια παλιά επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Ραφαέλ Ριεφόλη, ένας τραγουδιστής γνωστός μας, περισσότερο γνωστός μας με το όνομα Ruff. Έγινε επιτυχία και γνωστό το κομμάτι στις αρχές της δεκαετίας του 80, το Self Control, αν θυμόμαστε, το οποίο είχε κάνει επιτυχία βεβαίως και η Laura Branigan.

Υπέροχη χορευτική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας για Μόρε. Σαλίφ Κεϊτά και Σεζάρια Ιβόρα. Σαλίφ Κεϊτά, ο οποίος είναι ένας γνωστός τραγουδιστής από το Μάλι, που έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς και φωνητικά με ηλεκτρονικά όργανα. Τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε η μεγάλη του επιτυχία. Από το 73 έως το 83 δούλεψε με τους Les Ambassadeurs στο Μάλι, έγινε star, μετακόμισε στη Γαλλία το 1984 και έπεται μεγάλη επιτυχία έως και σήμερα.

Το Σιν Χάτζου, πολύ αγαπημένο βεβαίως, σε μια υπέροχη εκτέλεση, ειδικά διαλεγμένη για σας, από Κοσίν, συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, αγγλο-ουαλικό συγκρότημα. Σιαν Εβανς, η τραγουδίστρια. Ρον Μακελρόι. Και Μίτσελ Γκλόβερ. Το όνομα του συγκροτήματος Κοσίν προέρχεται από ένα όνομα ενός πολεμιστή των Απάτσι της Βορείου Αμερικής, του Κοσί. Κοσίς.

Αλφα Μαξ, το οποίο ακούγεται και ως Θωμά. Rafa Widow. 9-8-4 ο Νικλίμπε, ως τα μεσάνυχτα. Dance Sound.

Inner City, από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα, μέσα στα 100 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών, το Good Life, μαζί με το Big Fun και το Pop Up The Volume, τον Technotronic. Good Life, Inner City, η Paris Gray φωνητικά και βεβαίως η ηγετική φυσιογνωμία Ann Sanderson. Good life. 9-8-4 Nick Lieber, Dance Soundtrack.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Με παράταση ωραρίου για όσο απαιτηθεί και επιπλέον σειρμούς θα λειτουργήσει η γραμμή 1 του μετρό, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των θεατών της συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυξημένη θα είναι η παρουσία της τροχιάς περιμετρικά του ΟΑΚΑ, καθώς πολλοί από τους 90.000 και πλέον φανς του συγκροτήματος έφτασαν στο στάδιο με τα οχήματά τους. Όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπλου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού, θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο επίμαχο πλοίο βρισκόνται ήδη οι επιδημιολόγοι, ενώ αναμένεται να τελειώσει το ταξίδι του στην Τενερίφη. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει η Αρόδου στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ιρλανδοί και Ολλανδοί επιβάτες θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις που οργάνωσαν τα κράτη αυτά. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες θα μεταφερθούν με αεροσκάφη που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο Κρασγερόπλιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνητά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην Αμερικανική Ειρηνευτική Πρόταση αναμένει η Ουάσιγκτον την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τη διεπηρωτική μεταφορά πετρελαίου. Ήδη η Μόργαν Στάνλεϊ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270.000 εκατομμύρια βαρέλια. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή τη Δευτέρα. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ανοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκόρ της 7ης αγωνιστικής των play-out του Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Αύριο για τα play-off της αγωνιστικής στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αρές νεφώς αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.
3: Ο Λιμπερόπουλος.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος έως τα μεσάνυχτα με dance soundtrack από διάφορες εποχές, πολύ αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό το παλαιό all time classic μάλλον του Juan Carlos από διάφορες εποχές, πολύ αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό το παλαιό all time classic.

Καναδός γνωστός, επιτυχημένος, The Weeknd, Take My Breath, σε extended version. Take 2021. Οι μουσικοκριτικοί το χαρακτηρίζουν ως disco, dance, pop, synthwave με ψυχεδελικά στοιχεία. Take my breath.

Λιντέα, Πινοντάτζιο. Ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται από τα πιο αντιπροσωπευτικά της δισκογραφίας του Πινοντάτζιο και βεβαίως όλης της ιταλικής δίσκο μουσικής του 80. Της δίσκο funk rap. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ιταλία της συγκεκριμένης σύνδεξης.

Get With You Tonight. Χορευτικό dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας. Mark Knight, Jay Vegas.

The Rhythm of the Night, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack με Corona. Corona, The Rhythm of the Night, ένα κλασικό ιταλικό Eurodance, με τα φωνητικά βεβαίως της βραζιλιανοϊταλίδας τραγουδίστριας και μοντέλο Olga Maria de Souza.

Πρώτη κυκλοφορία 1978, ο Hot Shot, η Karen Young, εδώ σε ένα υπέροχο φρεσκότερο Joey Negro Sure Shot Mix. Okay.

Βασισμένο στη μεγάλη επιτυχία του Manu Dibango, Soul Makossa. Manu Dibango, Καμερουνέζος σαξοφωνίστας και τραγουδοποιός βεβαίως. Πρώτη κυκλοφορία του single του Soul Makossa 1972, όπου σε όλο το τραγούδι, εκτός από κάποιες λέξεις στα αγγλικά, ήταν γραμμένο στην Ντουάλα, μια καμερουνέζικη διάλεκτο. Εδώ έχουμε ένα remix, ένα remake του Soul Makossa, φρεσκότερο

Μεγάλο hit on the road again, η Barrabas, με ηγετική φυσιογνωμία τον José Fernando Arbex Miró, ο οποίος ήταν ένας Ισπανός τραγουδοποιός από την Μαδρίτη. Μεγάλη επιτυχία των The Road Again, ένα από τα συγκροτήματά του. Εδώ το ακούμε σε μια πιο φρέσκα, λίγο εκτέλεση του 2015.

Αϊνοκορίδα, μεγάλη επιτυχία βεβαίως από τον μοναδικό Quincy Jones με Chad Jungle, Charles Jeremy Chad Jungle, ο οποίος είναι γνωστός Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ, έχει δώσει πάρα πολλά στο χώρο της μουσικής. Στη δεκαετία του 70 μάλιστα, να σας θυμίσω ότι ήταν κιθαρίστας και έπαιζε πλήκτρα στο συγκρότημα του Ian Dury and the Blockheads. Quincy Jones, Aina Corrida.

Τραγούδι χωρίς επιστροφή, το Take It, Check It, ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιτυχία του Νίλ Σεντάκα, ερμηνεύτηκε τον Νίλ Σεντάκα και βέβαια η εκτέλεση των Eruption του Βρετανικού συγκροτήματος το ηχογράφησε σε δίσκο έχοντας μια μεγάλη καριέρα η Eruption από το 70 έως το 80. Θυμόμαστε επίσης την διασκευή τους του I Can Stand The Rain. Ναι, 8-4 ο Νίκ Λίμπε. Dan Soundtrack. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ και...

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνη στην Αμερικανική Ειρηνευτική Πρόταση αναμένει η Ουάσιγκτον, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και την διεπιρωτική μεταφορά πετρελαίου. Ήδη η Μόργαν Στάνλεϊ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια. Όλοι οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού, θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο επίμαχο πλοίο βρίσκονται ήδη επιδημιολόγοι, ενώ αναμένεται να τελειώσει το ταξίδι του στην Τενερίφη. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδο στο ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γρανανδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ιρλανδοί και Ολλανδοί επιβάτες θα επιστρέψουν στη χώρα τους με ειδικές πτήσεις που οργάνωσαν τα κράτη αυτά. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρασγερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική και ελέγχεται πλέον από το στρατό. Η σύλληψη 5 ατόμων που φαίνονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο του Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων. Νέες ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές μικροκινητικότητας και 50 σημεία ενοικίας ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για την βιώσιμη κινητικότητα. Η Αθήνα θέλει το ποδήλατο να γίνει καθημερινότητα όλων μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και καλεί όλους στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται σήμερα στο Σύνταγμα για τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα σκορ της 7ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Στέρες Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Σήμερα για τα play-off της αγωνιστικής παίζουν στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λιβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με αρές νεφός στην Αττική, θερμοκρασία από 14 στις 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7 για τις επόμενες 2 ώρες, τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα έναν πολύ καλό φίλο, έναν καλό δάσκαλο, έναν πολύ καλό μουσικό. Είναι ο Μωυσής Ασέρ, γνωστός από τα παλιά. Θα τα πούμε όλα και πώς έγινε η γνωριμία μας και τα τραγούδια του. Μωυσή, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είσαι?
1: Χαλαρά, μπορώ να περνώ χαλαρά. Δεν πολύ δουλεύουμε, γιατί πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Έχουμε λιγοστέψει τη δουλειά, λιγοστεύουμε και τις ανάγκες μας και ατενίζουμε με αισιοδοξία στο μέλλον.
0: Οφείλω να πω ότι είσαι δημιουργικός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι ετοιμάζεις, γράφεις?
1: Συνέχεια, ναι, γιατί το έχω παραμελήσει για αρκετό καιρό. Για διάφορους λόγους που θα τους πούμε στην πορεία. Και για λόγους απασχόλησης με τη δουλειά και τον άρτο των επιούσιων που λέμε. Αλλά και για λόγους αναστολών προσωπικών, ας το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και εδώ είμαστε πάλι.

Αυτό που πρέπει να πούμε στους φίλους μας, στο κοινό μας, είναι ότι δεν έχεις φέρει τραγούδια μόνο που τραγουδάς εσύ, έχεις φέρει και τραγούδια που έχεις κάνει σε άλλους. Έτσι δεν είναι?

0: Εδώ ακούσαμε την Άννα
1: Σοπιάδου. Σοπιάδου Άννα. Είχαμε κάνει κάποια τραγούδια με την Άννα το τελευταίο καιρό, 4-5-6, δεν θυμάμαι πώς έχουμε κάνει. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε μερικές πληροφορίες ακόμα. Η στίχη είναι του Δημήτρη Τσακαλία. Την ενορχήστρωση έκανε ο Μάνος ο Γρυσμπολάκης, που παίζει και τα ακορντεόν. Και δεύτερη φωνή έκανε ο Χρήστος Μπέλτσιος, ο οποίος είναι σε λίγο ασθενή αυτή την εποχή, και ας το πούμε δραστικά.
0: Μου, εσύ είσαι δημιουργός, είσαι λαϊκός, είσαι έντεχνος.
1: Ναι, σε αυτά που είπες στην αρχή, ήθελα να πω ότι δεν είμαι μουσικός, γράφω τραγούδια, έχει διαφορά. Παίζω μπουζούκι βέβαια για να γράφω τραγούδια, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι μουσικός. Είμαι τραγουδοποιός, έχει διαφορά. Άνθρωπος που φτιάχνει τραγούδια, μουσικές και στίχους. Βέβαια, στα δύο πρώτα που ακούσαμε, στο πρώτο ήταν ένα ποίημα ενός αγαπημένου ποιητή, του Αντώνη Ζέρβα, ο οποίος και αυτός έχει φύγει από τη ζωή λίγα χρόνια πριν. Αλλά ευτυχώς τον γνώρισα και του έδωσα το τραγούδι αυτό να το ακούσει, που το έκανε ερήμη του βέβαια.
0: Είμαι ευτυχής, γιατί νομίζω ότι πρώτη φορά αυτό το τραγούδι το έπαιξες μπροστά μου και το ανεβάσαμε στο Facebook.
1: Ναι, μπορεί να το είχαμε παίξει και μαζί. Ναι, το έχω το βιντεάκι, έχει δίκιο, ναι. Και είχαμε παίξει κι άλλο ένα του λογοθέτη, αν θυμάσαι. Ναι.
0: Και ήταν μεγάλη, ναι, μεγάλη χαρά, με ιστορικές στιγμές. Εσύ κατατάσσεσαι ως τραγουδοποιός.
1: Ναι, άνθρωπος που γράφει τραγούδια, δηλαδή φτιάχνει τους στίχους, συναλαμβάνει κάποιος τη μουσική, βέβαια χρειάζομαι και βοήθεια μουσικών. Ένας από τους πολύτιμους συνεργάτες μου, που θα ακούσουμε και τραγουδάει κιόλας και παίζει και μπουζούκι, είναι ο φίλος μου ο Κοσμάς ο Κοκόλης. Καταπληκτικός μπουζουξής καταρχήν, αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και κιθαρίστας πολύ καλός. Και έχει ένα αρμονικό ταλέντο. Ένα αρμονικό ταλέντο, μάλλον. Ξέρει να αρμονίζει τα τραγούδια με τον ιδανικό τρόπο. Και σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι από τα τελευταία που έχω φτιάξει, θα κυκλοφορούν μόνο ψηφιακά πλέον, γιατί η δισκογραφία, όσο να είναι κλίπη, παίζει τζουρά και τραγουδάω εγώ. Και κάνει και σεγόντα, γιατί είναι και καταπληκτικός σεγόντος.
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, να υπενθυμίσω ότι σήμερα φιλοξενείται εδώ στο τελευταίο βαγόνι ο Μωυσής Ζασέρ, τραγουδοποιός κατά δήλωση.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για ακόμη μια φορά διαπιστώνω ότι είσαι αρκετά λυρικός.
1: Προσπαθώ, όχι πάντα. Προσπαθώ να κάνω και το χιουμορίστα καμιά φορά. Λίγο απ' όλα.
0: Είναι αυτό που αρέσει στις γυναίκες, νομίζω.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω βρει. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε και στην πορεία. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω πώς γνωριστήκαμε. Χωρίς να γνωριζόμαστε, μάλλον πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανε εκπομπές ο Γιάννης Καλαμίτης στα πρωινά στα ραδιόφωνα. Έπαιζε το τραγούδι «Ο Πρόστιχος», που ήταν το πρώτο μου σουξέα, το πούμε.
0: Ο πρώτος δίσκος.
1: Ναι. Κάθε πρωί το έπαιζε στο ραδιόφωνο, σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω, εσύ ήσουν ο μουσικός επιμελητής. Το πρώτο είναι, αλλά τον είχα συναντήσει στον Καλαμίτη, στον Όχ FM, πρωτού πάει στον Αντένα και κάνει την πρωινή εκπομπή.
0: Μετά.
1: Α, μετά έγινε αυτό.
0: Όχι, εκεί γνωριστήκαμε με τον Καλαμίτη στον Όχ FM και μετά πήγαμε στον Αντένα.
1: Ναι, και τον είχα γνωρίσει και μάλιστα είχαν μια γνωριμία με τον πατέρα μου και την οικογένειά του, επειδή οι γονείς του ήταν, η οικογένειά του μάλιστα ήταν χοντρέμποροι φασμάτων ή κάτι τέτοιο.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι, και ο πατέρας μου το ίδιο, και είχαν γνωριζόταν. Μου λέει, αδερφή Καλαμίτση, είχαν μια επιχείρηση που μάλιστα τον εμπόδιζε και να γράφει τραγούδια με το όνομά του για πολλά χρόνια. Και έτσι είχαμε γνωριστεί. Είχα πάει και σπίτι του μια φορά, μου είχε δώσει κάτι στίχους που δεν ολοκληρωθήκαν ποτέ. Μάθαινε λοιπόν ότι το τραγούδι το έπαιζε σχεδόν μέρα παραμέρα στην εκπομπή του και το πρέπει να ακροατήσει. Τι έγινε, θα βάλει το τραγούδι του Μωυσή. Μετά από κάποια χρόνια, μέσω του φίλου μας του Τάκη του Κωνσταντακόπουλου, γνωριστήκαμε και έτσι γίναμε φίλοι αγαπημένοι.
0: Δεν σε ρώτησε τι έγινε με την κόμενα Μωυσή.
1: Με ρώτησε, λέει, αλλά να σου πω την αλήθεια, του λέω, δεν το γράψει για μένα. Λέω, για κάποιον άλλο το γράψει το τραγούδι. Είχα ένα φίλο, λέω, που δούλευε σε ένα νοσοκομείο, μου λέει, ήταν κάτι ωραίο νοσοκόμε, λέει. Και αλλά επειδή τα τραγούδια είναι καλό να είναι σε πρώτο πρόσωπο, το έκανα σαν να είμαι εγώ. Και μου λέει: πάω τη στιγμή, τι ξεμοναχιάζω, και αυτή το γυρίζει το φιλικό. Ενώ εσύ θέλει να. Ο πρόστιχο.
0: Είχε δηλαδή άσχημη εμπειρία ο Καλαμίτη, να πούμε, σε όταν πιάνει και το έκανε και τραγούδι.
1: Ναι, τέλο πάντων. Θα το ακούσουμε πιο μετά όμω. Το... Απλώ τώρα έχουμε ξεκινήσει με λίγο τραγούδια έτσι, ενημερωτικά με του συνεργάτε που έχουμε κάνει. Ο Κοσμά Κοκόλη που λέγαμε πριν, είχα τη χαρά να μου τραγουδίσει τρία τραγούδια. Σε ένα δίσκο που κάνω το 2004 με μια αγαπημένη φωνή που δυστυχώς έφυγε από ατύχημα λίγο καιρό μετά τη Σοφία Σιχίδου. Στο δίσκο λοιπόν αυτό που λεγόταν Λίστα Αναμονής, ο Κοσμάς τραγούδησε τα παλιά μου ρούχα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε τον Αθήνα 984. Μωυσής Ασέρης σήμερα είναι εδώ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2.

0: Τραγούδια του Μωυσή Ασέρ, λοιπόν, εδώ στο τελευταίο βαγόνι μέχρι και τις δύο. Μωυσή, εκπροσωπείς ένα ιδιαίτερο μουσικό στυλ. Είναι αναγνωρίσιμο.
1: Α, πάλι καλά. Δεν είχα αυτή την πρόθεση εξ αρχής. Απλώς τα δικά μου γούστα σαν ακροατή και ο λόγος που άρχισα να γράφω τραγούδια, στο πούμε έτσι, είναι για να αισθανθώ δημιουργικά δίπλα σε κάτι που μου αρέσει. Όπως είναι η τραγουδοποιία. Δηλαδή, όχι ότι βαρέθηκα να ακούω τραγούδια των Αλωνών, γιατί είμαι και, μπορώ να πω, παθιασμένος τραγουδοβόρος. Γιατί εκτός από την τραγουδοποιία, ένας λόγος που την παραμέλησα ήταν και ασχολήθηκα και με τις παραγωγές των δίσκων για μεγάλο διάστημα, και επειδή είχα μπλέξει και με δουλειές και σκουτούρες που θέλουν και λίγο ξενιασιά αυτά. Όταν ασχολιόμουν με τις δουλειές των Αλωνών, δεν ήθελα ούτε να τους ανταγωνίζουμε εντός εισαγωγικών, ούτε είχα χρόνο πολύ να ασχοληθώ με τα. Και τώρα βέβαια ασχολούμαι με τις παραγωγές των δίσκων, δεν έχω σταματήσει. Αυτή είναι η κύρια εργασία. Αλλά απολαμβάνουμε, ας πούμε, τα ωφέλη του καταλόγου των παλιών ηχογραφήσεων, ας το πούμε, με την ψηφιακή εποχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω γνωρίσει ανθρώπους σαν και σένα που να έχουν τόσο μεγάλη δισκοθήκη σε ψηφιακό υλικό. Όποτε χρειαζόμαστε υλικό, χτυπάμε την πόρτα σου για βοήθεια.
1: Εγώ έχω κάποιους άλλους από πίσω από μένα που είναι πιο καλοί από μένα. Πρέπει να το πω γι' αυτό. Είχα φτιάξει ένα τραγούδι, λοιπόν, στον πρώτο δίσκο εκεί μαζί με τον Πρόστιχο, που είχε κάπως ακουστεί. Ήταν μια τραγουδοφιλική διάθεση που λέμε, όπως λέμε, συνεφίλ, έχουμε το τραγουδοφίλ. Σε αυτές τις γραφές, μάλιστα, έπαιζε και μπουζούκι ο Γεράσμος Ανδρέατος, λίγο καιρό πριν εμφανιστεί σαν τραγουδιστής. Ο Αναπληρωματικός Εραστής είναι μια παροδία, ας το πούμε. Μια παροδία, μια μετάφραση επί των ελληνικότερων του Part-Time Lover του Stevie Wonder. Βέβαια, ένα πρωτότυπο τραγούδι, δεν έχει καμία σχέση με το πρωτότυπο του μεγάλου αυτού τραγουδοποιού του Αμερικάνου, παρά μόνο ένα ελάχιστο πέρασμα προς το τέλος.

αναπληρωματικός εραστής, να μπαλώνω τα κενά της μοναξιάς σου. Αναπληρωματικός εραστής, να διορθώνω τα μπερδεμένα φιλιά σου. Αναπληρωματικός εραστής, πάντα δεύτερος μα πάντα αγαπημένος.

0: Για λέγε.
1: Θυμάμαι αυτές τις ηχογραφίσεις που είχαν γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, αναλογικά που λέγαμε. Συμμετείχε ένας αγαπημένος μουσικός, ο Γιώργος Λαβράνος, που ήταν σπουδαίος ντράμερ της ηχογραφίας. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτου που έπαιξε μπουζούκι. Ο Μάκης Αναστασόπουλος, ένας αγαπημένος φίλος που έφυγε, που έπαιζε μπάσο. Και ο Γιώργος Καλκάνης που είχε την επιμέλεια της ορχήστρας και κάνει και σεγόντο σε μένα εδώ πέρα. Τους οποίους τους είχα πρίξει λίγο, γιατί και εγώ δεν ήξερα τι ήθελα. Αλλά το αποτέλεσμα τελικά ήταν σχετικά ικανοποιητικό με αυτό που ονειρευόμουν.
0: Αυτό το δίσκο, Μωυσή μου, τον έχεις υπογράψει.
1: Α, πήρε αξία.
0: Πήρε αξία, πραγματικά πήρε αξία. Θέλω να πω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά εκτιμώ μουσικά και προσπαθώ να έρχομαι στα live σου. Μια που δεν τα ξέρω όλα τα τραγούδια και κάθε φορά που λες κάτι προσπαθούμε να δούμε αν το έχουμε, αν το θυμόμαστε.
1: Δυστυχώς δεν κάνουμε πολλά live και θα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Γι' αυτό έχω αρχίσει και δίαιτα για να είμαι πιο κομψός στις εμφανίσεις μου. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και πρέπει και λίγο μελέτη και λίγο οργάνωση. Αυτό πάντα δεν είναι εύκολο. Το πιο δύσκολο επίσης σημείο εδώ σε σχέση με την τραγουδοποίηση είναι ότι δεν μπορώ να συνεχθώ με τραγουδιστές που θα ήθελα να τραγουδήσουν τραγούδια μου. Και άσημοι, δεν είναι να γίνανε διάσημοι. Και μάλιστα θα σου βάλω και πιο μετά να ακούσει ένα τραγουδιστή που είπε ένα τραγούδι μου, ο οποίος ζει στη Σπάρτη. Δεν έχουμε ποτέ συναντηθεί από κοντά. Επικοινωνήσαμε διαλογραφίες, πήγε σε ένα στούντιο στην Τρίπολη, τα τραγούδισε και μετά τα ηχογραφήσαμε και τα βγάλαμε. Τα μιξάραμε και τα βγάλαμε.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας.
1: Είμαστε σύμμαχοι με την τεχνολογία, ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη που προκαλεί φόβο σε ορισμένους ανθρώπους.
0: Κάνει ωραία τραγούδια. Έχω ανακαλύψει πολλούς ανθρώπους που βγάλαν χρήματα από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν ξέρω αν βγάλαν χρήματα. Πάντως είναι λίγο συνηθισμένο το αποτέλεσμα που προκύπτει. Αλλά είναι αποτελεσματικό, έχει διαφορά. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα προγραμματάκι που έχω βρει εγώ που βάζει τους στίχους μέσα.
0: Έτσι, αυτό έχω βρει και εγώ.
1: Και βγάζει το τραγούδι.
0: Σου κάνει και διάφορες εκδοχές.
1: Όσες θες κάνεις, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, εξαρτάται τον άνθρωπο να μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκολίες αυτές και να πάει ένα βήμα πιο πέρα.
0: Να το βάλει στο στούντιο, δηλαδή, να του περάσει και δύο όργανα παραπάνω. Ναι. Αν εννοείς αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Εντάξει, μπορεί να το ξαναπαίξει από την αρχή, να πάρει μια ιδέα.
0: Για πες μας τι ακούμε.
1: Ακούμε τη Σοφία Σιχίτου που λέγαμε πιο πριν και το τραγούδι «Λίστα Αναμονής» το 2004 κυκλοφόρησε.

0: Ακούτε το τελευταίο βαγόνι σε ένα μουσικό δρομολόγιο πάνω από την πόλη.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δείγμα τεχνητής νοημοσύνης.
3: Η φωνή αυτή.
2: Η φωνή αυτή. Λοιπόν, για πες μας, μου εσύ, πώς ξεκίνησες?
3: Τελείωσα το σχολείο. Μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, αγόρασα το πρώτο μου μπουζούκι. Μάταια προσπαθούσα να μάθω από εδώ και από εκεί σε διάφορους δασκάλους. Ήμουν και λίγο ανεπίδεκτος. Κάτι έμαθα. Όχι να παίξω πολύ επίσημα. Είχα πάει και σε μαθήματα βυζαντινής μουσικής και μαθήματα ευρωπαϊκής. Δεν κατέληξα πουθενά. Αποκτήσα όμως μια επιστασία γύρω από την τραγουδοπία και το τραγούδι. Σιγά σιγά άρχισα κάποια στιγμή, γύρω στα 30, στο που μπορώ να πω, να φτιάχνω τα δικά μου τραγούδια.
2: Και από εκεί προέκυψε ο πρώτος δίσκος.
3: Και μάλιστα εκείνα τα τραγούδια της πρώτης παρτίδας, ας πούμε. Κάποτε έγραφα ένα τραγούδι το χρόνο, μετά έγραφα δύο τραγούδια το χρόνο. Τώρα γράφω 15-20 τραγούδια το χρόνο. Αλλά δεν είναι όλα άξια να εκδοθούν ενδεχομένως. Και σιγά σιγά άρχισαν να κυκλοφορούν.
2: Παράλληλα, έφτιαξε τη δική σου δισκογραφική εταιρεία.
3: Είχα ένα μαγαζί με μουσικά όργανα.
2: Στα Εξάρχεια.
3: Ναι. Το οποίο το έχω σταματήσει εδώ και μερικά χρόνια. Και παράλληλα, είχα ένα κυκλοφορό δίσκους από το 90 και μετά. Μέχρι το 97 είχα κάνει γύρω στις 12 παραγωγές. Από τότε μπήκαμε λίγο πιο δυναμικά στην οργάνωση της δουλειάς. Και έκτοτε έχω φτάσει και μπορεί και τις 500 κυκλοφορίες. Τα τελευταία χρόνια βγάζουμε όφελος κυρίως από την ψηφιακή διανομή. Όλες οι άλλες παραγωγές που εάν τις χρηματοδοτούμε, γιατί πολλές φορές τις φέρνουν και έτοιμοι οι καλλιτέχνες, έχουν παθητικό, δεν βγάζουν κέρδος. Δύσκολο να βγάλουν κέρδος.
2: Αυτός είναι ο λόγος που κατέρευσε η δισκογραφία στην Ελλάδα ή παγκόσμια.
3: Η λέξη κατέρευσε δεν είναι σωστή για μένα, γιατί μπορεί να κατέρευσε η δισκογραφία με την παλιά λογική ότι υπήρχε ένας εταιριάρχης που έβαζε κάποια χρήματα και διαφήμιζε τον καλλιτέχνη, πλήρωνε το στούντιο που ήταν πολύ ακριβή η δουλειά τότε. Δηλαδή, ένα στούντιο το 1970 με τα σημερινά δεδομένα θα είχε ένα κοστολόγιο 300.000 ευρώ. Ενώ τώρα με 5.000 ευρώ φτιάχνει ένα στούντιο στο σπίτι σου και έχει ένα αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό. Ευθύνεται το κόστος παραγωγής και έτσι έχουμε έναν πληθωρισμό τραγουδιών. Ο καθένας τραγουδιστής, μουσικός, τραγουδοποιός κλπ. Βγάζει ένα τραγούδι, δύο τραγούδι, 10 και αρχίζει και γεμίζει το τοπίο, ας το πούμε, με λουλούδια χρωματιστά. Όπως τα λέει και ο Μάου, αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν. Τώρα το αποτέλεσμα λίγο, ίσως γίνεται λίγο. Έχει χαθεί λίγο ο μύθος του παλιού δίσκου που πήγαινε να αγοράσει το δίσκο στο δισκάδικο. Περίμενε τα εξώφυλλα όλα αυτά. Τώρα με το CD λίγο σιγά σιγά έπεσε. Με την ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα ποταμάκι. Μπαίνουμε μέσα, παίρνουμε λίγο νερό, δροσιζόμαστε και ακούμε. Πρωί με ρούχα βραδινά, λέει το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε. Μια συνάντηση των Beatles, ας πούμε, του Μισελ εισαγωγή. Με το λαϊκό τραγούδι εδώ πέρα. Ένα κορίτσι που περπατάει στην προκυμαία του Πειραιά και περνώντας τη συναντάω και προσπαθώ να την κάνω να με θυμηθεί.

0: ίδιο λάθος.
1: Ακούτε τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Η μουσική εδώ είναι η ασπίδα μας. Ο Μωυσής Ασέρ είναι σήμερα καλεσμένος στο τελευταίο βαγόνι. Μαζί κάνουμε αυτό το μουσικό δρομολόγιο πάνω από την πόλη. Μωυσή, πώς είναι να γράφεις τραγούδια? Έχει σχετική δυσκολία? Σου έρχονται εύκολα? Έρχεται πρώτα η μουσική? Πες μας στίγου, βάλε μας στίγου στη διαδικασία.
2: Όλα ισχύουν. Συνήθως εγώ γράφω στίχους και μουσική. Αλλά μ' αρέσει να συνεργάζομαι, όπως και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, με άλλους του κουρκούς, γιατί κάθε συνεργασία σου ανήκει και ένα άλλο μονοπάτι. Και κάτι που δεν το έχει σκεφτεί και κάτι διαφορετικό. Είναι καλό να συνεργάζεσαι με άλλους. Και ακούσαμε και τραγούδια που δεν είναι δικά μου. Στο επόμενο που θα ακούσουμε, η στίχη είναι της φίλης Ιωάννας Κολινιάτη, ένα έτσι ψυχοεκπαιδευτικό τραγούδι που λέγεται «Εγώ και ο άλλος μου αυτός». Το κάθε τραγούδι, λοιπόν, κάθομαι εγώ με το τζουρά μου ή το μπουζούκι και γρατζουνάω, μέχρι να μου κάτσει κάτι που να μου αρέσει και να το οριστικοποιήσουμε, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν και βελτιώσεις, εισαγωγές κλπ. Ο μεγάλος δάσκαλος του λαϊκού τραγουδιού, Θόδωρος Δερβενιώτης, έλεγε ότι αν κάποιος σου φέρνει μια μουσική έτοιμη και σου λέει βάλε στίχους, πολύ πιθανόν λέει να έχει άλλους στίχους και να μην του αρέσουν και να θέλει να βάλει καινούργιους στίχους, ή να την έχει κλέψει. Ένα από τα δύο λέει συμβαίνει. Ας πούμε ο Ξαρχάκος, που είναι ένας μεγάλος τραγουδοποιός, έχει κυκλοφορήσει τα τρένα που φύγανε με τρεις διαφορετικούς στίχους, μέχρι να καταλήξει να βγει το τραγούδι αυτό με την μορφή την τελική. Και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει, ήταν από κάτι ταινίες, τα χρησιμοποιούσαν κλπ. Και τελικά καταλήξαν στην τελική μορφή. Το να γράφεις στίχους πάνω στη μουσική έχει ένα ενδιαφέρον, διότι προκαλεί ένα στοιχείο έκπληξης που δεν το αναμένουμε. Όλοι οι μεγάλοι στιχουργοί, όπως ο Γκάτσος ή ο Λεθές Παπαδόπουλος, γράφανε πάνω στις μουσικές τις περισσότερες φορές.
1: Έχει περισσότερη, μεγαλύτερη επιτυχία αυτό εννοείς?
2: Όχι, δεν έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Περιέχει ένα στοιχείο έκπληξης. Που μπορεί να φανταστείς ότι το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουντζή, το να ήταν το 21, ήταν σκέτη μουσική και με τους στίχους αυτούς έγινε αυτό το τραγούδι. Που γράφτηκαν μετά.
1: Λοιπόν, εγώ και ο άλλος μου αυτός.

0: Μωυσία, ξέρει, η αστροφημία είναι κάτι το οποίο σκέφτεσαι?
1: Καθόλου, όχι.
0: Δεν θες δηλαδή μεγαλώνοντας να αφήσεις όλο και περισσότερα ωραία τραγούδια?
1: Αυτό θέλω να φτιάχνω ωραία τραγούδια και να, που να μου αρέσουν εμένα και να με ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Να μην ξεχάσω να πω ότι στο κομμάτι που ακούσαμε, πάλι παίζει μπουζούκι φυσικά ο Κοσμάς Κοκκόλης, ο οποίος κάνει και τα σεγόντα. Και την επιμέλεια της ηχογράφησης είχε ο Μάνος Κοσμπολάκης που κάνει τις μίξεις στα πιάνα κτλ.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τη δημιουργία σε αυτή την ηλικία. Την ηλικία σου τη λες, τα χρόνια σου τα κρυβείς?
1: Όχι, είμαι 65.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 65, δυστυχώς. Χάθηκαν πολλά χρόνια, αλλά περιμένουν και άλλα τόσα. Έχουμε βάλει σαν στόχο τα 120, εφόσον οι προηγούμενες γενιές ζουν γύρω στα 90-95, αν είναι καλά στην υγεία τους. Γι' αυτό είπαμε και δίαιτα, που απαιτεί η μακροζωή, απαιτεί και δίαιτα.
0: Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο?
0: Η δίαιτα.
1: Α, ναι, η μακροζωή είναι πιο εύκολη. Να είμαστε καλά, να μπορούμε να ζούμε και καλά.
0: Και να τρώμε.
1: Ναι, να μην τρώμε πολύ, να τρώμε λίγο.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θες να μας πεις τι είναι?
1: Ένα τραγούδι κατά φαντασία είναι αυτοβιογραφικό, αν και τα περισσότερα τραγούδι που γράφω είναι ψεύτο αυτοβιογραφικά. Δηλαδή είναι σαν μια ιστορία που έχω ζήσει εγώ, όπως είπαμε και πριν, που δεν την έχω ζήσει, την έχω φανταστεί. Τώρα αυτό το τραγούδι λέει: Θεόλου μου, σε ευχαριστώ που με έκανες ωραίο.
0: Και εδώ να πούμε ότι έχει συμμετοχές αυτός ο δίσκος.
1: Είναι το 2002 το χαράψε αυτό το τραγούδι. Τώρα είχε κάποιες συμμετοχές, ναι. Ήταν και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος.
0: Λοιπόν, να τα ακούσουμε από την αρχή. Ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
1: Μπράβο, ναι.

0: Βλέπουμε ότι το λαϊκό τραγούδι περνάει την κρίση του κι αυτό.
1: Πάντα γράφω τώρα τραγούδια. Μπορεί να μην διαφημίζονται, να μην προβάλλονται. Αλλά εγώ ακούω και ωραία τραγούδια. Βέβαια, υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος λίγο χαλάει τη σούπα, το πούμε. Δεν μπορούν να ξεχωρίζουν τα καλά, δηλαδή, αυτό είναι. Διότι υπάρχει μια υπερπροβολή. Ο οποίος έχει λεφτά και διαφημίζει και τα μέσα στα χέρια του, α το πούμε, γίνεται μια υπερπροβολή πραγμάτων που δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, άστος να βασανίζονται.
0: Δεν είναι δύσκολο να βρεις το καλό τραγούδι στις πλατφόρμες. Θέλει να παλέψεις ώρες, γιατί ακόμα και εκεί ό,τι δεν διαφημίζεται χάνεται, πάει προς τα πίσω.
1: Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει ο ακροατής που ψάχνει και λίγο παραπάνω. Αυτός ο Μερακλής που λέμε, ο οποίος θα ψάξει και θα βρει. Τώρα από εκεί πέρα το μεγάλο κοινό είναι, θα πω μια λέξη που δεν είναι πολύ ωραία, αλλά είναι κάπως προβατοειδές, ότι του πασάρουν το τρώει. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που τραγουδάει μια πολύ καλή τραγουδίστρια, η Ειρήνη Χαρίδου τώρα, την οποία έκανε ένα δίσκο ο φίλος ο Νικήτας που ήταν και χθες εδώ πέρα. Και στα τραγούδια αυτά του δίσκου, σε 4 από αυτά έχω γράψει τους στίχους εγώ. Εδώ δεν είμαι σαν στιχουργός, όχι σαν τραγουδοποιός.

0: Είναι λίγο παρεξηγήσιμο το θέμα του. Είναι ένας ύμνος ενός ανθρώπου που αγαπάει δύο. Γίνονται και αυτά.
1: Μες στη ζωή είναι όλα.

0: Λοιπόν, τον Αθήνα 984 ακούτε, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί μου είναι ο Μωυσής Ασέρ, τραγουδοποιός, ακούμε τραγούδια του, μιλάμε, σχολιάζουμε.
1: Ναι.
0: Και κάπου εδώ νομίζω θα πρέπει να σας αφήσουμε για την πρώτη ώρα, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί και η δεύτερη. Θες να πεις κάτι, Μωυσή, αφήνοντας τους ακροατές σε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι, εντάξει, ας τα ακούσουμε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Βαλκανικό μου όνειρο.
3: Βαλκανικό μου όνειρο, ποτέ δεν θα σε φτάσω. Στις γειτονιές σου δεν θα έρθω, κοντά σου να γεράσω. Κι έτσι θα μείνεις όνειρο, στα σύννεφα πλεγμένο κι εγώ.

από το μυαλό θα διώξω. Και περιμένω τις βροχές να βγει ουράνιο τόξο. Με τα φιλιά της προσμονής ψηλά θα ταξιδέψω. Κι όσα δεν μου δώσε

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο Μωυσής Ασέρ είναι σήμερα καλεσμένος. Μαζί πάμε μέχρι τις 2. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη 1, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Μωυσής πάντα λέει ωραίες ιστορίες και τα τραγούδια και γενικότερα.
1: Το τραγουδάκι αυτό είναι του φίλου μου του Οδυσσέα Εισαγγελέα, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από κάποια χρόνια. Δεν θέλω να μετράω πια. Ήμασταν παιδικοί φίλοι από το γυμνάσιο μαθητές. Στο πανεπιστήμιο επίσης κάναμε πολύ παρέα, είμαστε αγαπημένοι. Δυστυχώς την κάνουν λίγοι κατά καιρούς.
0: Αυτό το κακό έχουν.
1: Έχουμε ένα μετράμε αποχωρισμός που λένε.
0: Δυστυχώς. Μωυσή, πώς είναι να μεγαλώνεις?
1: Δεν το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Αισθάνομαι ότι δεν μεγαλώνω, και αυτό είναι μια βλακεία βέβαια. Προσπαθώ να μην νοσταλγώ το παρελθόν. Να μην χαζεύω παλιές φωτογραφίες, να μην διηγούμε ιστορίες του παρελθόντος και να τις μυρικάζω. Και βλέπουμε μπροστά. Εντάξει, χωρίς να είναι λίγο αφελές αυτό, πρέπει να προσέχουμε και τι μας γίνεται γύρω.
0: Προσπαθείς να βελτιώσεις στοιχεία του χαρακτήρα σου, του εαυτού σου?
1: Προσπαθώ, ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Αν έχω συνείδηση γι' αυτό, αν έχω συνείδηση.
0: Λοιπόν, για πες μας τι ακούμε τώρα.
1: Ξεκίνησε άλλο τραγούδι, δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε αυτό. Είναι η στίχη του Αλέκου Σακελάριου. Ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει και με άλλη μουσική, με τη μουσική του Γιάννη Τζοανέλη για την Κλικερία. Εδώ όπως το τραγουδάω εγώ σε ρυθμό ταγκό.

0: Μωυσή, έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μείνει φιλίες μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Είναι τόσο ανταγωνιστικός ο χώρος που.
1: Όχι, έχουν μείνει φιλίες, έχουν μείνει, ναι, με όλους σχεδόν. Το τραγουδάκι αυτό, ήθελα να πω δύο κουβέντες. Είναι θηλυκού γένους, αλλά το τραγούδισα εγώ. Είσαι ανάμεση κάποιων παλιών ελαφρών τραγουδιών. Δεν ξέρω να θυμάσαι, ένας Μιχάλης Θωμάκος έλεγε: θέλω μαμά έναν Αντρούλη. Και έτσι είπα αυτό, παρόλο την θηλυκού γένους και πρέπει να το πει η γυναίκα, το τραγούδισα εγώ. Και μάλιστα θέλω μαμά έναν Αντρούλη. Και έτσι είπα αυτό, παρόλο την θηλυκού γένους και πρέπει να το πει η γυναίκα, το τραγούδισα εγώ. Και μάλιστα.

0: Άγκρος ποιητικό και ερωτικό.
1: Κάπως μια ρομαντική φανταστική ιστορία, ποδηλατάδα και love story. Από την Πειραιώς, εδώ κοντά που είμαστε απέναντι, είναι το σοκολατοπίο Παυλίδου, μέχρι την Πετρουράλη που είναι τα μπισκότα που μυρίζουν ακόμα.
0: Νομίζω ότι έρθει η μεγάλη στιγμή να δω πώς θα κάνεις την ένωση και τι θα πεις για το τραγούδι, πώς θα το προλογίζεις δηλαδή.
1: Το τραγούδι μου, ο πρόστιχος που ακολουθεί, διέπεται από έναν συναισθηματικό κινησμό, ας το λέγα, θα λέγαμε, με την έννοια ότι δεν είναι τόσο ρομαντικό όπως αυτό, αλλά έχει παράλληλα αισθήματα.
0: Η εποχή που ηχογραφήθηκε ήταν...
1: Το 1993.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια μου είσαι.
1: Δυστυχώς αυτό λέμε.

0: Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία, φίλε.
1: Ξέρω εγώ αν έχει επιτυχία. Εγώ πάντως είχα έναν γνωστό μου που λέει κάποιος στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Το μεταδίδει, λέει, κάθε βράδυ το έπαιζε κάποιες φορές.
0: Άνθρωποι της γενιάς μου δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν ακούσει.
1: Από τη ζωή βγαλμένα τα βάσανα των ανθρώπων.
0: Αλήθεια είναι. Πόσο δίκιο έχεις, δάσκαλε. Το επόμενο είναι.
1: Ο κύριος Στάδε. Αυτό είναι. Τους στίχους έχουν γράψει μαζί με τον Παντελή Αμπαζή και τραγουδάει ο Θοδωρής Παπαδόπουλος από την Οπισθοδρομική Κομπανία.

0: Μωυσή, συνεχίζεις, κάνεις όνειρα. Έχεις στόχους, έχεις βάλει στόχους για από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια έχω βάλει όνειρα. Θα σας τα πω εκτός μικροφόνου όμως. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα διάλειμμα στα τραγούδια, τα συναισθηματικά και τα ερωτικά. Ακούσαμε ένα δεικτικό όπως ήταν αυτό ο κύριος Στάδε. Και όπως ακόμα ένα είναι το επόμενο, που στον παλιό δίσκο που έγραφε και τους τίτλους σε μετάφραση, αν θυμάσαι, λέγαμε social revenge. Social revenge, μάλλον, πώς ήταν η κοινωνική εκδίκηση.
0: Μια ρούμπα επιθετική, νομίζω, έγραφες.
1: Ναι, αυτό ήταν το σχόλιο, αλλά τα αγγλικά.
0: Αυτό το τραγούδι μου επιτρέψει να το στείλω σε δύο φίλους, στον Οδυσσέα Ποτάβρο και στο Σπύρο το 517, στο Νεοχώρι Πηλιού.

0: Πόσο δίκιο έχεις, δάσκαλε.
1: Αυτό το τραγούδι το είχα εμπνευστεί ακούγοντας μια εκπομπή για τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Είχε βγάλει τον τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 89 νομίζω. Και εκείνη την εποχή μου είχα πάθει μια ίωση, ήμουν στο κρεβάτι. Και κάποια στιγμή σηκώθηκα, πιάνω μια κιθάρα που είχα εκεί δίπλα και έφτιαξα αυτό το κομμάτι της κοινωνικής εκδίκησης.
0: Μου, εσύ είχες ανθρώπους που έλεγες σαν κι αυτούς θέλω να γίνω ή τέλος πάντων τους θαύμαζες καλλιτεχνικά?
1: Φυσικά είχα κάποιους που τους θαύμαζα καλλιτεχνικά, αλλά δεν ήθελα να γίνω σαν κάποιος άλλος, όχι. Όχι. Ήθελα απλώς να μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι, να γράψω 10 τραγούδια, 20. Και μάλιστα μπορώ να σου κάνω και μια παρατήρηση. Οι ίδιοι άνθρωποι που θαυμάζουμε έχουν γράψει και τα ωραία τραγούδια και τα βαρετά. Απλώς εμείς κρατάμε τα καλά τους. Τα βαρετά τους τα αφήνουμε στον χρόνο. Τώρα θα ακούσουμε τη μυρωδιά Χαρτοπολίου, ένα τραγούδι με τη φωνή της Σοφίας Ασχίδου από τα Αγαπημένα, που κυκλοφόρησε σε δίσκο το 2004. Ένα χρόνο μετά, όπως είπα, η Σοφία δυστυχώς σκοτώθηκε σε ατύχημα. Και έκανα 10 χρόνια εγώ να ξανασχοληθώ με την τραγουδοποιία, γιατί στεναχωρία μου.

0: Ωραίες ιστορίες είναι τα τραγούδια σου, Μωυσή Ασέρ.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι έχει μια ασυνείδητη επιρροή από τον Κώστα Χατζή. Δεν το είχα καταλάβει. Μετά από χρόνια συνειδητοποίησα ότι μου θυμίζει ένα τραγούδι του. Να πω όχι τίποτα. Αυτό που είπα και πριν, ότι δυστυχώς μετά το ατύχημα με τη Σοφία, απομακρύνθηκα λίγο από την τραγουδοποιία. Είχα μπλέξει και με τις δουλειές της επιχείρησης που ήθελα να πω και ένα παράπονο εδώ για το χώρο στον οποίο ζούμε. Ότι δυστυχώς το κράτος είναι κάπως εχθρικό προς τους επιχειρηματίες και από κάθε άποψη. Δηλαδή δεν είναι σύμμαχος για να πάμε μπροστά και να προοδεύσουμε. Και αυτό είναι ένα παράπονο που εκφράζω. Δυστυχώς, εντάξει, με τα τελευταία χρόνια έχουμε νοικοκυρευτεί, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι με τον Σπύρο Κουτσοβασίλη. Ένα τραγούδι έτσι κάπως και αυτό φιλοσοφικό που λέει για τους κουρασμένους μάγκες. Με τον Σπύρο, όπως είπα, δεν συναντηθήκαμε ποτέ από κοντά. Διαλληλογραφίες του, στείλα τα κομμάτια, του αρέσαν. Πήγε σε ένα στούντιο στην Τρίπολη, τα τραγούδισε.
0: Και τα έστειλε πίσω για το τελικό.
1: Και κυκλοφορήσανε.
0: Μιξάζω.

0: Είναι αυτό που έλεγε το καλό, τα καλά της τεχνολογίας.
1: Βέβαια, τώρα έχουμε κουράσει λίγο τον κόσμο γιατί ακούμε τραγούδια άγνωστα σε αυτούς τα περισσότερα. Με το Σπύρο που κάναμε ένα EP, ας το πούμε, με 5 κομμάτια. Μάλιστα σε ένα ήταν η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και μπορούν να τα αναζητήσουν και τα υπόλοιπα στο διαδίκτυο με τις νέες συνήθειες. Γιατί στα ραδιόφωνα δεν τα πολύ παίζουν.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Για πες μας.
1: Καημένη Καβαδία, τι σου μέλε να πάθεις, τόσα τραγούδια έγραψες, κανένα δεν θα μάθεις.

0: Αυτός ήταν και ο Καβαδίας. Ωραία ιστορία.
1: Είναι μια άποψη και αυτή, γιατί λίγο παραμελοποιήθηκε. Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού κάνει για όλα τα υπόλοιπα, που ήταν το «Θα μείνω αδενικός και ανέξος εραστής».
0: Εδώ έχουμε ένα τραγούδι τώρα του Λογό.
1: Ναι, που είχαμε κάνει, μάλλον μπορώ να πω είναι ο πιο πετυχημένος από τις παραγωγές που έχω κάνει σαν παραγωγός δίσκων. Το «Ρε γυαλάκια πονήρα», ένα δίσκο με τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη. Εδώ είναι η δικιά μου συμμετοχή. Στην κιθάρα ένας φίλος που έφυγε, που έκανε τις ενορχιστρώσεις, ο Χάρης ο Καπελιάρης. Και το «Τάκα Τάκα».

0: Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, Μωυσή, ότι σε αυτό το δίσκο είναι Εθνική Ελλάδος οι συμμετοχές.
1: Ναι, ήταν
0: από
1: πολλές.
0: Από πού να ξεκινήσω, από Πουλικάκο, από Ζώρης Πιλαλή, Δελιβοριάς, Μαχαιρίτσας, Γιοκαρίνης, Θαλασσινός, Μπουλάς, Αγνή, Πανούσης, Βαγγέλης Γερμανός, η Μισκούμπρια, Ανδελέχεια.
1: Γι' αυτό είχε πάει και καλό η παραγωγή.
0: Και βεβαίως η αδερφή Κατσιμίχα.
1: Κατσάμπα.

0: λόγο σας δίνει η φιλία.
1: Ναι, και τώρα ετοιμάζουμε και κάτι καινούργια τραγούδια μέσα στο στούντιο. Δικά του λέει τραγούδια. Και πιστεύω ότι σε κάνα δύο μήνες θα έχουν τελειώσει. Γιατί έχουν τον ατελείωτο. Βασικά μας καθυστερεί ο φίλος που έχει κάνει τις ηχογραφήσεις. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Θες να πεις κάτι για την απάντηση που έρχεται?
1: Ένα τραγούδι καινούργιο που θα κυκλοφορήσει, νομίζω αρχές Φεβρουαρίου έχουμε πει. Η στίχη είναι του Δημήτρη Τσακαλία, ο οποίος είναι και συμμαθητής του μπαμπά της τραγουδιστρίας που λέγεται Πέρσα Σέριγη. Η μουσική είναι δική μου και η ενορχήστρωση και η εκτέλεση του αγαπητού Κοσμά Κοκόλη.

0: πάμε πολλά χρόνια πίσω για να ακούσουμε το ψυγείο. Θες να το μιλήσεις αυτό το τραγούδι?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω και μια μικρή νοσταλγία, γιατί εμφανίζεται και η μητέρα μου στην αρχή του τραγουδιού και λέει πάλι στο ψυγείο είσαι παιδάκι μου. Αυτό το τραγούδι το έγραψα λίγο έτσι σαν προσέγγιση τραγουδοφιλική που λέγαμε και πιο πριν. Λέω πώς έγραψε ο Μητσάκης στο Κομπολόιλο. Για ένα αντικείμενο, είναι τραγούδια για αντικείμενα. Πώς έγραψε ο άλλος την Ταμπακέρα? Να γράψω εγώ, λέω, το ψυγείο που είναι ο καλός μου φίλος.
2: Πού είσαι, παιδί μου? Πάλι στο ψυγείο βρίσκεσαι?

0: Τι ωραίο τραγούδι. Ναι, για ένα αντικείμενο που έχουμε σπίτι όλοι.
1: Και το αγαπάμε κιόλας. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα που έχουν συναισθήματα, παρότι είναι αντικείμενα. Ήθελα να πω εδώ δύο κουβέντες για τους μουσικούς. Όπως είπα και πριν, πολύ ωραία ντράμες έπαιξε ο Γιώργος Λαβράνος. Ο Γιώργος Καλκάνης που είχε επιμεληθεί την ορχήστρα. Ακορντεόν είχε παίξει ο καλός μου φίλος ο Βασίλης Οδρογκάρης. Όμποε που είναι ένα από τα αγαπημένα μου όργανα. Έπαιξε ο Πασχάλης Πλήσης που παίξε και στα νεότερα τραγούδια μετά και είχε παίξει και κοράγγλε. Και μαντολίνο εδώ είχε παίξει ο Σπύρος Γκούμας που είχε παίξει και κιθάρα.
0: Για τη συνέχεια έχουμε ένα τραγούδι που νομίζω σε χαρακτηρίζει.
1: Ποια η γλυκιά μου συντή. Είναι και αυτό έτσι λίγο στα πλαίσια της τραγουδοφιλίας. Λέω πως έγραψε ο Καζαντζίδη στη Μαντουβάλα, θα γράψω εγώ τη συντή. Γιατί τότε υπήρχαν οι εξωτικές.
0: Τα σούπερ μόντελ.
1: Όχι, οι εξωτικές Ινδικές ομορφιές. Εδώ η ομορφιά έρχονταν από την Αμερική.

0: Ήθελα να πεις κάτι, μπορώ να ρωτήσω αν η επιτυχία είναι αυτό που σε κάνει να κάνεις τραγούδια.
1: Δεν νομίζω ότι η επιτυχία έχει σταματήσει. Δηλαδή τα τραγούδια δεν έχουν μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια, γιατί σου είπα έχει γίνει συνωστισμός από την υπερπαραγωγή. Τα πρώτα τραγούδια αυτά είχαν ακουστεί, είχαν παιχτεί και στα ραδιόφωνα κάπως, όπως και αυτό που θα ακούσουμε μετά ήταν έτσι κάπως ραδιοφωνικό. Τώρα τα τελευταία χρόνια περισσότερο μέσα από το ίντερνετ παλεύουμε για την δημοσιοποίηση παρά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Εδώ έχουμε βάλει ένα τραγούδι, είναι η Βόλτα. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Αυτό ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχα φτιάξει, γύρω στο 85 νομίζω ήταν τότε. Και εντάξει, το είχα εδώ και το λιβάνιζα και το έβαλε και στο δίσκο μέσα αυτό.

0: Ο χρόνος περνάει τελικά πάρα πολύ γρήγορα. Σχεδόν φτάσαμε στο τέλος. Κάπως εδώ θα πρέπει να αποφωνήσουμε.
1: Ας αποχαιρετήσουμε λοιπόν τους φίλους ακροατές. Για περισσότερα θα μας βρείτε στο διαδίκτυο. Αν είσαστε Μερακλείδες και αναζητάτε τα καλά τραγούδια, ελάτε κοντά μας.
0: Η σελίδα σου είναι musicmirror.gr.
1: Αυτή είναι η σελίδα της εταιρείας και εκεί μέσα υπάρχουν και τα τραγούδια δικά μου. Και στο YouTube οπωσδήποτε υπάρχουν όλα τα τραγούδια.
0: Τι μπορούμε να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά που έρχεται, Μωυσή?
1: Ευημερία, ψυχραιμία, ειρήνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και λίγο κοινωνική ευαισθησία από την εξουσία.
0: Σοφά τα λέω και σου, δάσκαλε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ να είσαι δημιουργικός έτσι όπως γνωρίσαμε. Να κρατήσουμε τη φιλία μας.
1: Την κρατάμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Και να μας δίνεις ωραία τραγούδια να παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν το τελευταίο βαγόνι. Ήταν καλεσμένος ο Μωυσής Ασέρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τις 2. Γεια χαρά σε όλους. Καλό ξημέρωμα.